0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και ξέρεις γιατί ξεκινήσαμε σήμερα έτσι,
1: γιατί,
0: δυναμικά.
1: Γιατί καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, γιατί.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε πανηγυρικά γιατί έχουμε τη μοναδική ευχάριστη είδηση που θα ακολουθήσει το επόμενο 2ωρο. Και ποια είναι αυτή?
1: Ποια είναι, παιδί μου?
0: Έλα που δεν ξέρεις, έλα που δεν ξέρεις, θέλω να την πεις εσύ.
1: Η επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι.
1: Α, εντάξει. Πραγματικά πολύ μεγάλη είδηση. Εντάξει, αν και έπαιζε πολύ
0: το
1: τελευταίο διάστημα, έτσι, τις αυτές τις μέρες. Η επιστροφή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περί χαρής και καλά κάνουν και είναι. Γιατί πρόκειται να. Εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν ξέρω και καλά μπάσκετ. Αλλά.
0: Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Πέρα από αυτό, είναι, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος. Δεν μιλάω για την. Ξέρεις, όσον αφορά την προπονητική και όλα αυτά, γιατί δεν τον γνωρίζω. Όλοι λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Όμως εγώ σε φορές τον έχω ακούσει. Τον έχω. Ναι, δεν είναι ότι πνίγηκα επειδή ήθελα μπράντο στο Παναθηναϊκό, μην ανησυχείτε. Ξαναπνίγηκα. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι που έρχεται ένας άνθρωπος σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και που είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος, θα πω εγώ, σύν όλα τα άλλα που τα γνωρίζεις καλύτερα εσύ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε λοιπόν για τον κορυφαίο όλων των εποχών με 9 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. 9. Τον αριθμό, οι 5 εκ των οποίων με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια το δέσιμο το οποίο έχει με την ομάδα είναι η οικογένεια. Και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους της ομάδας και για τους φιλάθλους. Οπότε η μεγάλη είδηση τουλάχιστον από τον αθλητικό χώρο του Σαββατοκύριακου
1: έτσι.
0: Ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Βάλτε φωτιά στα τόπια, κάψτε τα Γιάννενα.
0: Γιατί να τα κάψουμε τα Γιάννενα τα καημένα, μια χαρά είναι και πανέμορφα. Άστα εκεί που είναι. Άλλα θα κάψουμε. Σιγά σιγά. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο μήνυμα ήδη από τον Παύλο από τον Ντίσελτορφ. Καλή εβδομάδα φίλε. Καλή εβδομάδα και στον Νίκο το Σάντσι. Από πού θέλεις τώρα να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά το θέματα. Είναι. Έχει μεσολαβήσει και Σαββατοκύριακο. Έχει μαζευτεί μια κόλλα Α4 εδώ πέρα
1: έχει
0: μπροστά μας με
1: να
0: την Αμαλία.
1: Τον καιρό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες. Είχαμε και κάποιες φωτιές, αρκετές, αλλά ευτυχώς τις προλάβε η πυροσβεστική πάρα πολύ νωρίς. Είναι αυτό το μείγμα ζέστης. Εντάξει, έχει 33-34 βαθμούς περίπου με δυνατά μελτέμια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εκρηκτικό κοκτέιλ και επικίνδυνο όσον αφορά τις πυρκαγιές. Όμως ψήνεται η Γαλλία. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που ψήνεται, και το Λονδίνο ψήνεται, και η Ολλανδία ψήνεται. 40 βαθμούς Κελσίου λέει στη Γαλλία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πραγματικά, είδαμε και είναι νομίζω ο δεύτερος καύσωνας, γιατί τον πρώτο καύσωνας ήταν και πολύ νωρίς στη Γαλλία. Και όχι μόνο στη Γαλλία, θα ξαναπώ. Δηλαδή, τώρα στο Λονδίνο να έχει 35 και 36 βαθμούς, είναι για αυτούς, λες και είναι 50.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι και μαθημένοι.
1: Δεν έχουν
0: και
1: κοντή στο σπίτι του.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Ολλανδία σημαίνει το ίδιο. Και ξέρεις ότι γνώριζα από Ολλανδία, γιατί έχω συγγενικό πρόσωπο και εργάζεται εκεί, μου λέει πλέον πάνω από το 30, δηλαδή 30 βαθμούς Κελσίου και πάνω και πάνω, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι σε αυτές τις δημοκρατίες εκεί πάνω. Άρα η κλιματική αλλαγή. Να. Και θα έχουμε και καύσωνα στη Γαλλία, με ό,τι αυτό και έχουμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Τα χειρότερα λέει για τη Γαλλία είναι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.
1: Ναι. Θα έρθει και σε εμάς αυτό ή όχι, ξέρουμε.
0: Όχι. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμάς δεν θα μας επηρεάσει. Mm. Έχουμε μείνει έξω λέει, από αυτό τον θερμικό θόλο που έχει δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, και εδώ θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά όχι κάτι ακραίο. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν και νεκροί από τον καύσωνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άκουγα Αμαλία, το έλεγε ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ο οποίος βέβαια είναι ευρωβουλευτής, αλλά ο άνθρωπος είναι μετεωρολόγος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έλεγε λοιπόν για ένα δελτίο καιρού που είχε βγάλει Γάλλος μετεωρολόγος το 2014. Ένα φανταστικό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, για παράδειγμα, το 2050 ότι το Παρίσι θα έχει το καλοκαίρι 40 βαθμούς Κελσίου και η Νότια Γαλλία 43. Και τότε όλοι έλεγαν, εντάξει, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι απίθανο, αποκλείεται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι πού να το περιμένουν, μόλις πριν από 12 χρόνια. Και μετά από 12 χρόνια, εκείνος είχε περιγράψει το 2050. Το 2026 βλέπουν λοιπόν στο Παρίσι 40 άρια, και στον νότο ενδεχομένως και μεγαλύτερες
1: ναι, ναι.
0: υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Έβλεπα εκεί που πηδούσαν στο Σικουάνα, ήταν και η αστυνομία, δεν τους άφηνε να δροσιστούν.
0: Δεν μπαίνουν ρε παιδί μου εκεί
1: ναι,
0: πέρα
1: εντάξει,
0: μέσα.
1: Δηλαδή, που είναι
0: Ένα καφέ πράγμα έβλεψε. Το χρώμα.
1: Καφέ λαδί, δηλαδή πράσινο.
0: Να μην το πω δηλαδή, πώς μου έρχεται στο μυαλό το χρώμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε.
1: Όχι, δεν θα βουτούσα. Αλήθεια.
0: Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλές επιλογές, οπότε βουτάνε εκεί πέρα για να δροσιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και με τον καιρό θα πούμε στη συνέχεια και για το Μούντια, αλλά από την άλλη παιδιά ο Προεδράρας εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να ορίζει τις τύχες μας ανάλογα με τις διαθέσεις του και τις αναρτήσεις που κάνει καθημερινά ανάλογα με το πώς ξυπνάει. Διαπραγματεύσεις λοιπόν στη Λουκέρνη της Ελβετίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Έχουμε ουσιαστικά μια πρόοδο στις συνομιλίες και έχουμε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών και μια συμφωνία για τα θάνατο ορμούς. Είναι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων και τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και διαδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Θέλω να πω, εγώ εντάξει, με τις αναρτήσεις του Τραμπ, αυτά που έγραφε, εγώ περίμενα ότι δεν θα γίνουν οι. Δηλαδή, δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση.
0: Καλά, κοντά ήταν.
1: Τι είδες τι έγινε.
0: Στο να φύγουν οι Ιρανοί, καταρχήν να πούμε από την αρχή το κλίμα ήταν λίγο ψυχρό. Δηλαδή, υπήρχε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, υπήρχε και του Κατάρ και ήταν ο Τζέι Ντιβάνς από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και ο Αραχτσί με τον Καλιμπάφ, το φίλο μου, από την Ιρανική πλευρά.
1: Ναι, αλλά δεν
0: πλευρά.
1: Αντάλλαξαν καμία, ούτε βλέμμα, ούτε βλέμμα λέει δεν αντάλλαξαν
0: ούτε
1: με τον Αμερικανό.
0: Ούτε ένα ενσταντανέ δεν υπήρξε.
1: Τίποτα, είναι χολωμένοι οι Ιρανοί και με όλα αυτά που έγραφε έτσι τώρα αυτά, οι τελευταίες αναδύσεις μέσω Σαββατοκύριακο του Τραμπ ήταν πραγματικά.
0: Ναι, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι οι Ιρανοί θα κλείσουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Και βγαίνει λοιπόν ο Προεδράρας και τι λέει. Εάν κλείσετε τα στενά του Ορμούς, δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε. Βάλτε το ισμένη, έτσι, με την κατάληξη μένη. Δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας. Το διαβάζουν λοιπόν αυτό οι Ιρανοί, επικοινωνούν με τους διαπραγματευτές τους εκεί. Λέει, παιδιά, αυτούς λέει έτσι και έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πήγαιναν να τα τεινάξουν λοιπόν όλα στον αέρα, τελικά. Με τα κόπων και βασάνων ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση, όπου τι συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών, το ξέραμε. Ένας μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων, όπου δηλαδή ανάβει η φωτιά να σβήνει πάρα πολύ γρήγορα, και ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς.
1: Προς το παρόν δωρεάν, αλλά θα δούμε αν τελικά επιβληθούν τα διόδια. Εντάξει, γιατί κάτι τέτοιο θέλουν οι Ιρανοί. Θα δούμε αν υποχωρήσει και σε αυτό. Ο Τραμπ βεβαίως τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες, με τους New York Times τα έβαλε. Τι είναι αυτά που γράφετε, ψεύτες. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι σε παράκουση πραγματικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι σε παράκουση. Και βεβαίως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση τη λένε ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος λόγω των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο. Που είναι πάρα πολύ κομβικές, γιατί δεν μπορέσει να περνάει τίποτα από αυτά που θέλει, εάν χάσει τον έλεγχο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Δεν μπορεί να το έχει και εμπιστοσύνη. Μία έτσι λέει, μία έτσι λέει, γιουβέτσι, μία αυτό.
0: Δηλαδή μου δεν είδες τι έγινε με τη Μελώνη. Πού ήταν η αγαπημένη του μέχρι τώρα.
1: Την έχει τη γυναίκα, πραγματικά. Όλα αυτά είναι τόσο προσβλητικά.
0: Γύρισε και είπε για τη Μελώνη. Ότι μετά τη συνάντηση που είχαν, με κλιπαρούσε, λέγε, μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, λέει, και έβγαλα μια φωτογραφία
1: μαζί.
0: Δεν με
1: νοιάζει, κάποτε ήταν φίλη μου, τώρα δεν θέλω αυτό.
0: Δεν θέλω να είναι ούτε φαν. Ναι. Και βγήκε η Μελώνη και του είπε, του απάντησε δηλαδή, ότι η Ιταλία και εγώ δεν οικετεύουμε κανένα.
1: Ναι, μπράβο στη Μελώνη, μπράβο.
0: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπο δεν είναι καλά. Δηλαδή είναι εμφανέ, α πούμε, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Έχει μόνο. Τι έγινε, με έχουν ματιάσει.
0: Σε έχουν ματιάσει.
1: Μάλλον,
0: σε έχουν ματιάσει.
1: Λοιπόν, να πω ότι το πετρέλαιο πέφτει αυτή τη στιγμή 1,91%, 79 δολάρια το βαρέλι. Καλό είναι αυτό. Θα έχουμε αποκλιμάκωση στα καύσιμα, γιατί είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να το δούμε να πέφτει και κάτω από τα 75, που θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση κατά 10% του πετρελαίου. Και αυτό σημαντικό. Άρα για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα και γενικότερα και όλων των άλλων υπηρεσιών και προϊόντων που επηρεάζονται, είχαν επηρεαστεί από αυτό τον πόλεμο.
0: Σημερινές τιμές, φρέσκες τιμές από τη Λεωφόρο Κηφισίας σχετικά με την αμόλυβδη και τον ντίζελ. Λοιπόν, η αμόλυβδη σήμερα το πρωί 1,899, δηλαδή έπεσε ελαφρώς κάτω από το 1,90, 1,899 με 1,90. Και το ντίζελ 1,54.
1: Άντε να δούμε, παιδιά. Τις επόμενες μέρες λένε οι φορείς της αγοράς και παράγοντες της αγοράς ότι θα δούμε και νέα πτώση. Δεν ξέρω αν είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά σίγουρα, επειδή πέφτει τόσο το πετρέλαιο, έχει πέσει. Σίγουρα και στην Αγγλία θα δούμε μείωση.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα είναι από πάνω, ώστε αυτές οι απανωτές μειώσεις να περάσουν στους καταναλωτές.
3: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Να τη δούμε λοιπόν αυτή τη μείωση στις αντλίες. Σας είπαμε τις τιμές που καταγράψαμε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος και για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τώρα που τερματίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, Αμαλία μου, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, αναφέρθηκε και εκείνο στο πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια που αυξήθηκαν μετά την κρίση και τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και είπε λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα.
4: Υπάρχει ήδη μια αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, καταρχήν να επιβεβαιωθεί η υλοποίηση της συμφωνίας. Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από μια μέρα στην άλλη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό και ακούσαμε και τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Δεν μπορεί να φύγουν από μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα, άκουγα τον κύριο Ασματόπουλο, τον πρώην πρόεδρο των Παρτιρούχων, να λέει ότι θα χρειαστούν 2 με 3 μήνες, μπορεί και 4, για να επανέλθουν οι τιμές στα καύσιμα στα προπολέμου επίπεδα. Χρειάζεται ένας χρονικός ορίζοντας, ένα χρονικό περιθώριο.
0: Τα κατάφερε, παιδιά, ο πρόεδράρας. Μια χαρά τα κατάφερε, μας έκανε άνω κάτω και άντε τώρα να ξαναβρούμε τα βήματά μας. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ένα ζεστό ρακόμελο, λέει, με κανελογαρίφαλο για την Αμαλία μας.
1: Ναι, πονάει λίγο λαιμός μου.
0: Φάρμακο.
1: Φάρμακο,
0: ένα
1: ναι.
0: Και ένα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο Γιώργος μας πάει και στα θέματα της ακρίβειας και τα παραδείγματα μέσα από την καινούρια πλατφόρμα, το πόσο κάνει και λέει Άλτης, παραδοσιακό, εξαιρετικό, παρθένο, ελαιόλαδο, 2 λίτρα στο ένα σούπερ μάρκετ, 15,35 και το λέει και ο Σκλαβενίτη. Στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο Γαλαξία, 19,70.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά, σε πολλά προϊόντα τέτοιες διαφορές, παιδιά, που δεν μπορώ να τις καταλάβω ούτε να τις εξηγήσω πραγματικά.
0: Γιατί ρε παιδιά. Γιατί από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο 4 ευρώ διαφορά.
1: Ναι, πάντως να πω κάτι, το πόσο κάνει είναι εργαλείο που δεν θα μειώσει τις τιμές στα προϊόντα. Αλλά πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια κουλτούρα. Ας δούμε πού είναι το φθηνότερο, να πάμε να το πάρουμε.
0: Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ να την αποκτήσουμε την κουλτούρα.
1: Που δεν την έχουμε στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
0: Okay, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή να βλέπω ότι κάποιος με κοροϊδεύει στα μάτια μου.
1: Ακριβώς.
0: Και να πηγαίνω και να τα σκάω.
1: Τα
0: όχι,
1: μας.
0: Δεν το παίρνω από σένα. Έτσι, από την άλλη όμως, η κύρια ευθύνη δεν είναι του κράτους. Η κύρια ευθύνη δεν είναι των ελεκτικών μηχανισμών.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
0: Αφού τη βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Εσείς φτιάξατε την πλατφόρμα, καταγράφετε και μπράβο τις τιμές και βλέπετε αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πάτε και για να τραβήξετε το αυτή και να του πείτε για έλα εδώ ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ένας το πουλάει 10 και ο άλλος το πουλάει 14.
1: Δεν το πουλάει 10 και 10 και 50. Το πουλάει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, 10 και 14 εδώ. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Και τώρα μην μιλήσω πάλι και θα μου πούνε τώρα καρτέλ, παρακαρτέλ, τι γίνεται. Πάντως είναι μια. Φαίνεται ότι είναι σχροκέρδι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά τιμής.
0: Αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται. Πώς γίνει αυτό που έλεγε και ο φίλος μου ο Πάτρικ. Τον θυμάσαι τον Πάτρικ, τον φίλο μου. Που αναρωτιόταν συνέχεια όταν είχε απορίες κτλ. Αυτό έλεγε ακριβώς.
5: Πώς γίνει αυτό.
1: Πώς γίνει αυτό.
0: Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω και μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες μεταξύ και των εταιρεών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για την πρόθεση των προϊόντων
1: ναι.
0: Και για να πάρουν καλύτερη θέση στο ράφι ή για να μπουν στο ράφι. Okay, τα καταλαβαίνω. Αυτά είναι της αγοράς.
1: Αλλά
0: τόσο μεγάλες διαφορές.
1: Αυτό λέω. Και είναι και σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, μας ακούει στο Chesterfield. Είναι ο Πασοκάρα Ολυμπιακάρα και λέει: παιδιά, 6 και 10 το πρωί εδώ, 20 βαθμοί. Είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία.
0: 6 και 10 τώρα στην Αγγλία, 20 βαθμοί.
1: Και 33-34 θα φτάσει, λέει. Είναι σαν το 40 της Ελλάδος, με ανεμιστήρες μόνο. Πίκρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο, στο Chesterfield που είναι Πασοκάρα.
5: Ω! Πασοκάρα!
0: Ναι, ναι, ναι, είναι, για είναι σένα Πασοκάρα. Είναι το παλιό, το ορθόδοξο.
1: Ναι. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είχα αρχίσει να γράφω λίγο για τον Ομπράντοβιτς και να πειράξω τον Ιωσήφ, αλλά μετά είπε ότι τα Γιάννενα που είναι η πατρίδα μου είναι πανέμορφα και τα έσβησα.
1: Κοίτα, μου έρχεται ένα μήνυμα, το στέλνει ο Κώστας και έχει, συμφωνώ απολύτως μαζί του. Λέει με το πόσο κάνει, εφόσον το χρησιμοποιούν οι καταναλωτές και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, θα βελτιωθούν οι τιμές γιατί θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και σε αυτό συμφωνώ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπουν πρόστιμα σε όσους χροκερδούν. Ακριβώς συμφωνώ με τον Κώστα. Αυτό είναι και το νόημα του πόσο κάνει. Και εγώ μπήκα και το είδα και σε κάποιες τιμές και σε απορρυπαντικά είδα διαφορές και σε άλλα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτό είναι να το κάνουμε. Μήπως καταλάβουν και κάποιοι ότι δεν μπορούν, επειδή μου, ότι έτσι ο καταναλωτής βλέπει. Αν τον κλέβεις ή όχι. Και βεβαίως η αρμόδια ηλεκτρική αρχή, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να κάνει τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα.
0: Εγώ θα επαναλάβω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά είναι χρήσιμο εργαλείο. Έτσι, και για τους πολίτες είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά κυρίως για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για τα υπουργεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Και είναι και καλοφτιαγμένο, έτσι. Ναι. Και είναι και καλοφτιαγμένο. Εγώ έκανα και τη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι καλό να το δούμε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει εδώ το βρεφικό γάλα τόσο εκεί, τόσο εδώ, τόσο στην Ελλάδα. Όλα αυτά.
0: Μα είδαμε τα παραδείγματα.
1: Έτσι,
0: έχουμε πάλι το ακριβότερο βρεφικό γάλα.
1: Αυτό λέμε. Άρα,
0: μια χώρα δηλαδή με τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει το ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες και ξέρεις ποια είναι η απάντηση από τις πολυεθνικές.
1: Τι λένε.
0: Γιατί το βρεφικό γάλα το έχουν όλο πολυεθνικές.
1: Πολύ σωστά.
0: Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά όπου με συνεχόμενα μειωμένες τις γεννήσεις μικραίνει κι άλλο. Οπότε αναγκάζονται να αυξάσουν.
1: Για να πάρουν τον περιθώριο κέρδος.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Ναι, ακριβώς τι λέτε. Άρα λοιπόν, ναι, το χρησιμοποιούμε. Ναι, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Υπέρ ένα καλό εργαλείο. Αλλά και οι αρχές να επιβάλλουν τα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Δεν γίνεται να έχει 4 διαφορά και 5 και 3 ένα λάδι. Δεν γίνεται να έχει 50 λεπτά ή 20 λεπτά να το καταλάβω. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Σίβ. Οι προθετικές ενέργειες, οι συμφωνίες που κλείνονται απευθείας, έτσι. Που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι κομμάτι της αγοράς και το καταλαβαίνω.
1: Φυσικά το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι είναι καλό σαν εργαλείο.
0: Και λέει ο άλλος ακροατής: ρε παιδιά, λέει, κουλτούρα καταναλωτή, ναι. Αλλά εγώ ξεκινάω από το σπίτι στις 7 και γυρίζω στις 7 το απόγευμα. Αν πρέπει να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι μισή ώρα λιγότερη που θα δω την κόρη μου πριν κοιμηθεί. Αν πάω σε περισσότερα, δεν θα τη δω καθόλου. Γιατί είναι γι' αυτό που λένε οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, ότι δεν έχουμε το χρόνο για να γυρνάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.

Καλημέρα και στο Θοδωρή. Αυτό ακριβώς δεν είπαμε. Ότι ο ένας το έχει 10 και ο άλλος το έχει 14. Αυτές τις διαφορές δεν είναι που επισημαίνουμε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Πώς θα πάρω, λέει, το φθηνότερο? Στην επαρχία έχεις την πολυτέλεια, λέει, να πας από το ένα μάρκετ στο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν 2, 3, 5 και 10 όπως στην Αθήνα. Ή για παράδειγμα στα νησιά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Θάνο. Και όμως γίνεται, λέει, η διαφορά τιμής. Όλα γίνονται. Τα κούφια λόγια μόνο δεν γίνονται. Μεγάλο θέμα, παιδιά. Θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Real Night στους 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Μπάμπης που το συνοδεύει από φωτογραφία. Mm. Δεν ξέρω αν το είδες.
6: Όχι.
5: Άνοιξα τη φωτογραφία, είναι ένα πούλμαν. Πόσο κάνει tours. Mm. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ.
6: Ωραίο.
5: Και σου λέει Παρασκευή 19 έκτου που πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδρομή. Για φέτα καλαβρίτων στο ένα. Για λεμόνια αργεντινή στο άλλο. Για βόια σπάλα ντόπια στο τρίτο. Με τις
6: χαρά,
5: μπαίνεις στο πούλμαν λοιπόν και πας στην εκδρομή σου για να ψωνίσεις φτηνά. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο που μας ακούει στην Σάμμο και λέει οι τιμές προϊόντων στον ιστότοπο του πόσο κάνει είναι τιμές Αθηνών. Εμείς λέει στα σύνορα πληρώνουμε πολύ υψηλότερες τιμές. Το πόσο κάνει εξυπηρετεί καταναλωτές στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι εμάς που βρισκόμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές. Και έχει δίκιο. Καλημέρα Αρίσταρχε στην πανέμορφη Σάμμο. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, δεν έχεις δίκιο ούτε από περιέργεια, λέτε, την κατέβασα την εφαρμογή. Όχι, είναι χρήσιμη, είναι χρηστική. Δηλαδή, κατέβασε την να μπορείς να κάνεις και κάποιες συγκρίσεις και να βλέπεις και σε πραγματικό χρόνο τις τιμές. Επειδή το τσέκαρα, Αμαλία.
6: Ναι.
5: Επειδή πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ, όντως οι τιμές που υπήρχαν στην εφαρμογή ήταν οι τιμές που έβλεπα στο ράφι.
6: Ναι.
5: Έτσι. Άλλο, οι αποκλήσεις, άλλο πράγμα. Αλλά οι τιμές είναι πραγματικές. Τώρα, επιτέλους, τελείωσαν και οι Πανελλήνιες και μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν. Τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη. Ο ΑΚΤΟ, ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως Graphic Design, Interior Architecture, Fashion Design, Animation, Photography with Video, Product Design, Fine Art, Comics and Cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε δύο λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, για καφέ στην Κυψέλη και για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι δηλαδή παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο acto.gr.
6: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσα τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμησαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όρεση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούν άνετα σημεία αναπαυσής ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
5: Στις ειδήσεις που πραγματικά μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο και κυρίως μας εξόργησαν ήταν αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Εκεί όπου όπως διαπιστώθηκε μετά από ταυτοποίηση μετά τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας μια 60χρονη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι.
6: Ναι, ναι.
5: Ένα σκυλάκι το οποίο ζούσε σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αγαπητό, δηλαδή το ξέραν όλοι. Είχε το όνομά του, η Σύση.
6: Δεν γίνονται αυτά στο χωριό.
5: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί όλοι είδαμε αυτό το βίντεο και ανατριχιάσαμε. Δηλαδή, σταματάει το αυτοκίνητο.
6: Δεν
5: βλέπει ότι υπάρχει ένα σκυλάκι.
6: Και πάει κατευθείαν πάνω.
5: Και μετά ξεκινάει και το πατάει. Η ίδια λοιπόν, μετά τον εντοπισμό της, είπε ότι διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα σκυλί στο δρόμο, σταμάτησε λέει για να μην το πατήσει και μετά νόμιζε ότι έχει απομακρυνθεί, ότι έχει φύγει μπροστά από το όχημα, γι' αυτό και ξεκίνησε. Στη συνέχεια λέει κατάλαβε ότι το πάτησε, αλλά επειδή φοβήθηκε δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία της. Δηλαδή... Είναι μια γυναίκα 60 χρονών.
6: Μα δεν το είδε. Αφού ήταν στη μέση του δρόμου. Έχουμε και υπάρχει και βίντεο. Φωτογραφία, βέβαια. Βίντεο. Το είδες ξεκάθαρα. Πας κατά πάνω του.
5: Δυστυχώς έγινε λοιπόν και αυτό. Και μάλιστα στο αυτοκίνητο υπήρχε και ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
6: Εντάξει, ντροπή.
5: Ανατριχιαστικό δηλαδή, ντροπή. Και μόνο να το βλέπεις. Τώρα η συγκεκριμένη γυναίκα θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές. Και θα πρέπει φυσικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποια θα είναι η αντιμετώπιση της.
6: Ναι, πάντως δεν ξέρω αν έτσι μπορείς να αντιμετωπίζεις ένα ζωντανό που... Δηλαδή εμείς που οδηγούμε ένα γατάκι βλέπουμε και πως σταματάμε, απότομα, φρενάρουμε, πάμε πιο... Να μην το πατήσουμε, να το βλέπεις και πας
5: ένα ζωντανό τώρα.
6: Μια ψυχή είναι.
5: Εδώ βλέπεις μια χελώνα που προσπαθεί να περάσει και σταματάς και την παίρνεις, ας πούμε, να την περάσεις απέναντι. Δηλαδή,
6: εγώ
5: προς Θεού, ας πούμε.
6: Σοκαρίστηκα, αλήθεια. Σοκαρίστηκα.
5: Και εγώ. Δεν πίστευα, δηλαδή, στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Καλά, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία, μέσα σε δύο ημέρες, βρέθηκαν νεκρές τρεις αρκούδες. Οι δύο νεκρές από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Και το τρίτο, το μικρότερο αρκουδάκι, δηλητηριασμένο από δόλωμα. Τρεις νεκρές αρκούδες σε δύο ημέρες.
6: Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό?
5: Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι...
5: Και μιλάμε τώρα για είδη τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, είναι προστατευόμενα.
6: Δεν δηλητηριάζει στα ζωντανά. Είναι δυνατόν.
5: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν σκοτώνουν απλά τα ζώα, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Κρήτης.
6: Ναι, τρομερό.
5: Που υπήρχε αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης. Την έψαχναν για περίπου τρεις εβδομάδες. Ο νικάρης της, εκεί στο σπίτι που του νίκιαζε, έπαιζε θέατρο για 20 ολόκληρες μέρες. Έλεγε μάλιστα ότι η γυναίκα αυτή είναι τρελή, έτσι λένε όλοι, και ότι είχε διαφορές με τον αδελφό της. Προσπαθούσε δηλαδή να ρίξει τις υποψίες στον αδελφό της.
6: Ακριβώς. Και ότι αυτή είχε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιση η γυναίκα. Μάλιστα πριν από λίγο βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο που λέει ότι έχουμε μια ομολογία σοκ από το Σκοπιανό. Τη μαχαίρωσα, λέει, και είπε ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε.
5: Ναι.
6: Απίστευτο. Έκανα, λέει, χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει αστυνομία. Μα είναι δυνατόν.
5: Και όμως είναι δυνατόν, όπως είδες από το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Την πήρε τη γυναίκα μέσα σε σακούλες, της είχε δέσει χέρια και πόδια και πήγε και την έθαψε σε ένα χωράφι το οποίο είχε αγοράσει πριν από 6 χρόνια από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής. Όχι σε απομακρυσμένη περιοχή.
6: Όχι, όχι.
5: Ένα χωράφι το οποίο γειτνιάζει με κατοικίες, με άλλα οικόπεδα, χωράφια.
6: Έχουμε και ένα περιστατικό τέτοιο, έτσι.
5: Και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει γιατί οι αρχές ανέκτησαν και τα βίντεο από το σπίτι, τα οποία είχε φροντίσει να σβήσει, αλλά έγινε η ανάκτηση και εκεί έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει αυτός ο 43χρονος από τα Σκόπια ότι είχε δολοφονήσει.
6: Ναι, λέει, μου έκανε συνέχεια παρατηρήσει άτυχη... για το σπίτι, γιατί ήταν ενοικιαστής του σπιτιού.
5: Ναι,
6: ερχόταν
5: ναι.
6: και τον έλεγχε, γιατί υπήρχε και μια ρήτρα μέσα στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ότι κάθε 6 μήνες θα ελέγχει το σπίτι ή σπονδυνοκοκυρά, αν είναι εντάξει κτλ. Και με ενοχλούσε και έπρεπε να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο και τη γυναίκα.
5: Οι αρχές λέει ψάχνουν και άλλα πράγματα.
6: Ναι, ναι.
5: Ψάχνουν και άλλο κίνητρο.
6: Ναι, ναι.
5: Πέρα
6: έτσι
5: από αυτό,
6: είναι,
5: δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρουν
6: οι
5: αρχές. Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο.
6: Άστο.
5: Έτσι που έγινε την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν έξω από το δικαστήριο.
6: Καταδικάστηκαν, έτσι.
5: Καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.
6: Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
5: Σε ισόβια.
6: Ακριβώς.
5: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
6: Από τη σφαίρα, στο Μενίδιο, το Μάριο.
5: Ακριβώς.
6: Έτσι το λέω για του ανθρώπου.
5: Το παιδάκι εκεί. Που έχασε τη ζωή του από πριν από 9 χρόνια.
6: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού της. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά του κάναμε.
5: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
6: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Αυτό τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα για προσβολή νεκρού.
6: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
5: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
6: Δεν ξέρω, η κοινωνία δεν πάει καλά. Πραγματικά. ένα παιδάκι 10χρονο έχασε τη ζωή του. Έτσι από, έπαιζα μέρημνα από μια αδέσποτη σφαίρα.
5: Σε σχολική εορτή.
6: Σε σχολική εορτή, βέβαια.
5: Για τη λήξη τη χρονιά.
6: Βέβαια. Και εκεί μα και λένε, έξω από δικαστήρια δεν ήταν όλα αυτά που έγιναν.
5: Ναι.
6: Που έλεγαν. Να λέει ο άλλο ότι καλά του κάναμε, το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Τι είναι αυτό, τι ζούγκλα είναι αυτή.
5: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρα 20, εντάξει και 42 είναι, κλέβω και λίγο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα παλικάρι μου, καλό καλοκαίρι γιατί ξεκίνησε και επίσημα. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια σε σχέση με τη νύχτα. Από σήμερα, να ξέρεις, αρχίζει και μεγαλώνει πάλι η νύχτα, αλλά τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Ήρθε το φως λοιπόν της ημέρας. Ήρθε το φως του Ζέλικο, ήρθε και ο Παναγιώτης να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εξιστόρησε δικαίως μεγάλη επιστροφή, μεγάλη αθλητική είδηση, το είπαμε για το Σαββατοκύριακο. Αλλά εγώ θα πω ένα μικρό σχόλιο να μου επιτρέψετε. Επιστροφές, καταστροφές. Εντάξει, πλάκα κάνω. Σεβασμός σε αυτόν τον κύριο του μεγάλου προπονητή. Έχει πάρει και δύο τρόπαια σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Να τα λέμε όλα. Μαζί με αυτό θα πω και την κίνηση τώρα. Η εβδομάδα ξεκινάει με ωραίες χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Στο κόκκινο Ιπατησίων Μάρνη στην Ομόνια και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μπλοκαρισμένη άνοδο στη λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Πολύ αισιόδοξα την ξεκίνηση την εβδομάδα μας.
0: Ναι, αλλά έκανα καλό σχόλιο για την επιστροφή του προπονητή.
5: Μόνο αυτό θα κρατήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και με τα χρηστικά νέα της ημέρας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία και με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Επανέρχεται στο θέμα του Μπράντοβιτς. Αγαπητέ φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ένας και ο άλλος. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον. Οπότε η συζήτηση νομίζω ότι τελειώνει εδώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία σχολιάζει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, Αμαλία, και λέει: με τόση ασχήμια και αποκτήνωση που συναντάμε καθημερινά πλέον και σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις τους, ένα είναι το σίγουρο. Να γινόμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε τούτο τον κόσμο. Περαστικοί είμαστε, ας σκορπάμε αγάπη, γιατί μόνο αυτή μένει τελικά. Να σε καλά, Κατερίνα.
1: Να σε καλά, Κατερίνα.
0: Καλημέρα. Για να πάμε στα Χριστικά της ημέρας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε Δευτέρα, 22 Ιουνίου, λίγη η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και να υποβάλουν τη σχετική πλατφόρμα, τη σχετική δήλωση, συγγνώμη, στην ψηφιακή πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Τώρα, προσοχή μεγάλη, γιατί από αύριο το πρωί και σύμφωνα πάντα και με όσα έχει δηλώσει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, τη σκητάλη θα πάρουν σαρωτική έλεγχη. Με τους παραβάτες, φυσικά, να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουκτερά πρόστιμα. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατετεθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, τα πρόστιμα είναι 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και πηνίγει φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα ισχροκέρδειας, γιατί κάποιοι ξέρεις τα αφήσαν τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
0: Και βαράγαν τις τιμές.
1: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάντε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και η έλεγχη θα είναι εντατική. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια όταν είναι ο γύρω χώρος καθαρισμένος. Αλλά κάντε εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κάποιες αυτοψίες στους Δήμους. Τα έχουν καθαρίσει οι Δήμοι αυτά που πρέπει. Και δεν εννοώ μόνο για το δικό μου Δήμο, προς Θεού, εννοώ για πάρα πολλούς Δήμους. Γιατί έχουν έρθει μηνύματα για τη Ραφίνα, έχουν έρθει για τον Οροπό, έχουν έρθει για πάρα πολλές περιοχές. Εγώ στη δικιά μας, εκεί Διόνυσο, σταμάτα και το άλλο. Το σχετική δήλωση, συγγνώμη, στην ψηφιακή πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Τώρα, προσοχή μεγάλη, γιατί από αύριο το πρωί και σύμφωνα πάντα και με όσα έχει δηλώσει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, τη σκητάλη θα πάρουν σαρωτική έλεγχη. Με τους παραβάτες, φυσικά, να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουκτερά πρόστιμα. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατετεθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, τα πρόστιμα είναι 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και πηνίγει φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα ισχροκέρδειας, γιατί κάποιοι ξέρεις τα αφήσαν τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
0: Και βαράγαν τις τιμές.
1: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάντε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και η έλεγχη θα είναι εντατική. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια.

0: επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν υποχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και πηνίγει φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα ισχροκέρβειας, γιατί κάποιοι ξέρεις τα αφήσαν τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
1: Και βαράγαν τις τιμές.
0: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάντε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια όταν είναι ο γύρω χώρος καθαρισμένος. Αλλά κάντε εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κάποιες αυτοψίες στους Δήμους. Τα έχουν καθαρίσει οι Δήμοι αυτά που πρέπει. Και δεν εννοώ μόνο για το δικό μου Δήμο, προς Θεού, εννοώ για πάρα πολλούς Δήμους. Γιατί έχουν έρθει μηνύματα για τη Ραφίνα, έχουν έρθει για τον Οροπό, έχουν έρθει για πάρα πολλές περιοχές. Εγώ στη δικιά μας, εκεί Διόνυσο, Σταμάτα και το άλλα. Το τι γίνεται δεν μπορεί να καταλάβετε. Αλλά μιλώ και για τους Δήμους γενικότερα. Κάποιους Δήμους δεν πρέπει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ελέγξει αν έχουν κάνει τη δουλειά τους και οι Δήμοι. Δεν έχουν πάρει λεφτά οι Δήμοι γι' αυτό. Έχουν πάρει λεφτά. Έχουν πάρει και αρκετά χρήματα. Άρα, ναι, εμείς οι πολίτες να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, ότι το κτήμα μας οτιδήποτε, αλλά και οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πραγματικά.
1: Καλημέρα. Στον Κώστα λέει την πιθανότητα να μην έχει λεφτά ο κόσμος. Την εξετάζεται, εννοεί να μην έχει λεφτά για να κάνει το. Ναι, το είπε και η Αμαλία νωρίτερα, ναι. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Από την άλλη, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε και για τις δικές μας ιδιοκτησίες, για να προστατεύσουμε και τις δικές μας ιδιοκτησίες, αλλά και τις ιδιοκτησίες των άλλων. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, κάποιοι να έχουν καθαρίσει, κάποιοι όχι, και τελικά κινδυνεύουν όλοι μαζί.
0: Σωστό. Επίσης να πω ότι αν είχαμε κάνει τον καθαρισμό όλοι μας δύο μήνες πριν και δυόμιση, οι τιμές δεν ήταν ίδιες. Έβρισες και καλύτερες τιμές και πιο οικονομικές και πιο ακριβές. Έκανες, ας πούμε, μια έρευνα αγοράς και έβρισες και πιο οικονομική τιμή. Τώρα που τα αφήνουμε όλη την τελευταία στιγμή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι εξυπνάκηδες. Θα μου πεις ναι, που ανεβάζουν τις τιμές, γιατί σου λέει τώρα λίγη προθεσμία, τι θα κάνουνε, θα με πάρουν, τους το καθαρίσω το.
1: Τώρα που τον βρήκα στην ανάγκη,
0: έτσι,
1: θα τον πατήσω. Είμαστε γενικά και τις τελευταίες στιγμές. Το έχουμε αυτό σαν λαός, οπότε συμβαίνει. Καλημέρα στον Σπύρο στο Ιγκό. Αγαπητέ φίλε, η παρουσίαση του Ζέλικο είναι σήμερα στη 1 το μεσημέρι, στο Telecom Center. 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο Θοδωρής αναρωτιέται αν πρόστιμα θα φάνε καμιά φορά και οι πολιτικοί παράγοντες, αυτό που έλεγες δηλαδή, για τις ευθύνες που έχουν και οι Δήμοι και άλλες υπηρεσίες. Ο Πάνος ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο για το τουρισμός για όλους, για το πρόγραμμα δηλαδή τουρισμός για όλους. Έχει κάποιο νεότερο?
0: Όχι, όχι. Τα έχω πει ότι είναι, ότι είναι να έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν και ειδική μνήμα για το ΑΜΕΑ και πολυτεχνικές οικογένειες. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Άλλος ο ακροατής λέει δύο μήνες μετά θέλει πάλι καθάρισμα εδώ στα Γιάννενα με τόσες βροχές δυστυχώς. Δηλαδή λέει, έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι, έβρεξε, φούντωσαν και μετά ξεράθηκαν πάλι και αυτού από την αρχή. Όντως συμβαίνει και αυτό τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές.
0: Το Παντελής το λέει αυτό. Αν το είχα και κάνει, λέει, αν είχαμε καθαρίσει πριν δύο μήνες, θα είχε, έπρεπε να ξαναχορταριάσουμε ξανά.
1: Ναι.
0: Το ακούω και αυτό, αλλά και τελευταία εβδομάδα να το κάνεις, δόθηκε παράταση, γι' αυτό το λέω. Έτσι και έσπευσαν κάποιοι να το κάνουν μέσα στην παράταση. Άρα καταλαβαίνω ότι οι ατονίχηδες, οι εξυπνάκηδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κατάσταση.
1: Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί έχεις κερδίσει 100 ευρώ σε καύσιμα. Με το Lidl Plus λοιπόν μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Να πω μόνο, γιατί έχει στείλει ο Βασιλής από τον Ιωάννη Στέφανο, πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Να πω ότι η πρώτη πληρωμή είναι την Τετάρτη. Μετά τις 5 το απόγευμα θα μπουν τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους. Πρόκειται για τους μη μισθωτούς των τέος ασφαλιστικών ταμείων, ΟΑΕ, ΟΓΑ κτλ. Ενώ η επόμενη πληρωμή της συντάξεων είναι την Παρασκευή μετά τις 5 και είναι η ΚΑΕΤΑΜ.

0: τράπεζες, ο ΤΔΗ. Άρα έχουμε Τετάρτη απόγευμα την πρώτη πληρωμή για τους συνταξιούχους και Παρασκευή απόγευμα τη δεύτερη πληρωμή, όπου ολοκληρώνεται και η καταβολή των συντάξεων.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για τα ακαθάριστα και για το γεγονός ότι με βροχές πάλι φούντωσαν, ναι, και θα έπρεπε να καθαρίσουν ξανά οι άνθρωποι. Και ο Κώστας έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα. Και άλλος Κώστας το ίδιο μήνυμα. Αλλά και ο Ιωάννης. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το περιεχόν design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλείστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Στα γρήγορα να πούμε και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε λοιπόν Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ξέσπασε η Ισπανία στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εκεί βρήκε να ξεσπάσει, τέλος πάντων. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Οι Ιρανοί πήραν και άλλη ισοπαλία, αυτή τη φορά από το Βέλγιο και ήταν και καλύτερη εδώ που τα λέμε. Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία 3-1 και το πράσινο ακροτήρι, το αγαπημένο μας πλέον πράσινο ακροτήρι, δεύτερη ισοπαλία, 2-2 με την Ουρουγουάη. Κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι έχει βάλει πλώρη για να περάσει στην επόμενη φάση. Και μακάρι δηλαδή και μπράβο τους. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με λαγοκέφαλο.
0: Αυτά είναι.
1: Αρέσει ο λαγοκέφαλος.
0: Όχι.
1: Θα μάθεις λοιπόν και το καινούργιο του όνομα, το οποίο έχει αποκτήσει ο Λαγοκέφαλος.
0: Α, ναι, το μάθω.
1: Ελληνικό.
0: Α, ναι, μπράβο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: Εδώ με το Σόλο να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε και πάλι τον κύριο Σαπρανίδη. Τι κάνετε κύριε Σαπρανίδη, περάσατε όμορφα, ξεκουραστήκατε? Α, αυτό είναι, αυτό είναι. Γιατί χρειαζόμαστε την ξεκούραση, η αλήθεια είναι. Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι θα συμβούν μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω ότι καλό είναι να ξαποσταίνουμε και λιγουλάκι. Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Να σας πω ότι ήδη ο ήλιος έχει ανατείλει. Κάνει βέβαια παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας εδώ και 3 λεπτάκια έχει ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είπαμε τώρα σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα που περνάει, θα βλέπουμε να μικραίνει η διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον για κανά 2 λεπτάκια, ανά λεπτό. Είπαμε, η μεγαλύτερη μέρα ήταν στις 21 Ιουνίου, την Κυριακή. Έχουμε πολλά θεματάκια να διαχειριστούμε. Ασφαλώς όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, μας έδωσε το περίγραμμα ο Θανάσης Τσίτσας. Αλλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με αυτόν τον τύπο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά όταν πιάνει το κινητό στα χέρια του γενικότερα και αρχίζει να κάνει αναρτήσεις στο Truth Social. Θα μου πείτε, δικό του είναι, ό,τι θέλει κάνει, αυτό είναι το θέμα. Δικό του το ένα, δικό του το άλλο, δικό του το παράλληλο. Όποτε θέλει ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο Fox News και αρχίζει και κάνει δηλώσεις. Άνοιξε και το Val γραφείο για να συνομιλήσει με δημοσιογράφους και είπε αρκετά πραγματάκια. Πάντως στα θετικά τα οποία μας είπε ο Θανάσης από τη Νέα Υόρκη είναι ότι η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούζ καταγράφει σταθερή αύξηση. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία φαίνεται ότι έχουν περάσει τα στενά του Ορμούζ μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της Marine Traffic, για να τα παρακολουθούμε και αυτά. Ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας. Ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος εκεί έξω είναι ελληνικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Επειδή στην ενέργεια είναι σίγουρο ότι δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαέριοελλάντος.gr. Μία λέξη με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας, .gr, για να μπείτε να ενημερωθείτε για όλα και για το ρεύμα σας. Βεβαίως, βεβαίως. Θες να πάμε μία σύρο?
1: Σύρο.
0: Σύρο.
1: Πάμε.
0: Για Συριανά, Λουκούμια.
1: Μ' αρέσει πιο εκτός από το δικό μου νησί που είναι μεγάλο. Δικό μου.
0: Το δικό σου.
1: Της μάνας δηλαδή.
0: Είναι δικό σου ή της μάνας σου? Πάντως στην οικογένεια είναι το νησί.
1: Στην οικογένεια είναι.
0: Δεν ξέρω αν το μάθατε οι χιώτες.
1: Επειδή είναι μεγάλο.
0: Το νησί ανήκει στο Κασιμαίκο.
1: Είναι μεγάλο νησί. Ναι. Κασιμαίκο είναι Μανιάτη.
0: Είναι το Μανιάτικο, ναι. Δεν ξέρω τώρα.
1: Στο Βασίλικο.
0: Στο Βασίλικο.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μεγάλο νησί, γενικά αν είχα επιλογές να διαλέξω, θα πήγαινα σε μικρά.
0: Α, ωραία.
1: Είναι μικρά νησιά.
0: Λοιπόν.
1: Ιδανικά τώρα.
0: Έχουμε τη δήλωση από τη Στεφανία Κασίμιο.
1: Βέβαια, ντοκουμέντο δήλωση.
0: Ότι...
1: Γιατί ρε Σίκου είναι κουρα... Εγώ το λέω και για τυχείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Αρχίζει να έχει χρόνο. Αν έχει 5 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνει να γυρίσει τα μεγάλα νησιά.
0: Μάλιστα. Ο Μέση έβαλε 2 γκολ. Αναρωτιέται η κυρία Βουγιουκριώτη τι έκανε ο Μέση και έχουν εξασιαστεί όλοι. Ποιοι είναι οι όλοι πρώτα απ' όλα?
1: Πολύ, γίνεται χαμός όντως με το Μέση.
0: Ναι, ναι, έβαλε άλλα 2 γκολ.
1: Εντάξει.
0: Ξεπέρασε τον Κλόζε και με τη Βούλα.
1: Εντάξει.
0: Κατά 2 γκολ πλέον έχει ξεπεράσει τον
1: Κλόζε. Όλοι το περιμένανε για το Μέση αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και υπάρχει περίπτωση να κάνει και το back to back.
1: Απλώς, εντάξει, ξεσυνέται ένα ρεκόρ το οποίο το θεωρούσα να ξεπέραστο, αλλά από την άλλη και ο Μέση είναι ξεπέραστος.
0: Εντάξει, δεν είναι, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Ούτως ή άλλως και ο Εμπαπέ έχει βάλει, γιατί είναι και μικρό σε ηλικία. Ποιο είναι το τρίτο μουντιάλ του Εμπαπέ, είναι αυτό το τρίτο μουντιάλ. Έχει σίγουρα λόγο ηλικία αν του πάνε καλά και δεν έχει τραυματισμού στον Ατάλο, αλλά δύο μουντιάλ, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Μέση γράφει ιστορία.
1: 17.
0: Τι 17. 17 γκολ.
1: 17 γκολ.
0: 17. Ή 18 ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
1: 17.
0: Σημασία έχει ότι ξεπέρασε τον Κλόζε. Αυτό έχει σημασία. Ξεκίνησα από το εξής, για να πάμε στη Σύρο. Η κυρία Κασίμη την έκανε. Τη δήλωση: η Χίος είναι μεγάλο νησί. Όπως είχε κάνει η κυρία Βούλτεψη, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι στενά.
1: Ναι.
0: Η Χίος είναι μεγάλο νησί.
1: Εντάξει. Τι μεγάλο νησί, τι λέω ψέματα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί. Και τα στενά του Ορμούζ στενά είναι.
1: Είναι πολύ ωραίο νησί, αλλά λέω ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει. Τι περίεργο λέει εδώ μεταξύ.
0: Όχι, δεν
1: αν κάποιος άνθρωπος έχει πέντε μέρες, είναι. Εμένα. Εγώ στοιχείο να πάνε όλοι. Ναι. Δεν σας αποτρέπω.
0: Τέσσερις ημέρες έχουμε νέο διαγωνισμό με νέα δωράρα από το Real FM.
1: Σύρας μπροστά στη χέρι μικρή, λοιπόν.
0: Και
1: πάμε.
0: Και τη Μάνεση Travel, ναι, αλλά εκείνα τα σκαλιά,
1: Δεν ξέρεις ότι δεν έχω πάει στη Σύρο.
0: Δεν έχεις πάει στη Σύρο.
1: Τώρα, ναι, ευκαιρία.
0: Ευκαιρία είναι. Τέσσερις ημέρες λοιπόν στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στο πανέμορφο Γαλισσά. Δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε τέσσερις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα. Παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Μάνεσης που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο, κυρία Κασίμη. Πέντε διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα
1: γουρλίδικα, πώς λες.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, για πες, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εχθές καθόμουν, ετοίμαζα ένα θεματάκι εκεί στο κανάλι. Ξέρετε, αυτά τα πολιτικά που με βρίζετε κάθε φορά, ασχολείσαι με αυτό, με εκείνο, με το άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, δουλίτσα είναι. Τα κλέφτες έγινε. Πάλι καλά, δεν λέτε που γίνεται και πανικό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και όλα τα σχετικά. Με παίρνει η Στεφανία τηλέφωνο, μου λέει: έλα, τα άμα δεν λέω τι να μάθω. Το και το με τον Αβραμόπουλο. Λέω: τι πράγμα, σηκώνομαι, πετάγουμε από τη. Αυτό,
1: τον, σε αφύπνιση, εγώ.
0: Ναι.
1: Ειδοποίηση.
0: Ναι. Και αρχίζω να τρέχω γενικότερα για να μάθουμε το ρεπορτάζ. Να λοιπόν μία. Μία παράμετρος που δεν την περίμεναν σίγουρα ούτε στην Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνόν κόμμα.
1: Είναι κάτι όντως. Φαίνεται ότι δεν το περίμεναν.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω δεν το περίμεναν.
0: Από την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου θεωρεί ότι με την τοποθέτηση την οποία είχε κάνει το 2022.
1: Ότι είχε κλείσει το θέμα.
0: Παρ' όλα τα αυτά ήρθε μία. Ήρθε αυτή η είδηση, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, δεν είναι, γιατί να το πούμε έτσι, ρε.
0: Όχι,
1: είδηση είναι.
0: Είδηση, σωστό. Ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι η εισαγγελία λοιπόν.
1: Η Βελγική Δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη.
0: Μπράβο, ήδη έλα, πες το γιατί κόλλησα.
1: Οι εισαγγελικές αρχές που έχουν ασχοληθεί με τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Βάστε εκεί για την υπόθεση την οποία είχε εμπλακεί η κυρία Εύα Καϊλή και η οποία είχε μάλιστα προφυλακιστεί. Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Διαβιβάστηκε το ένταλμα από τις Βρυξέλλες στην εισαγγελία εφετών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οι πληροφορίες λένε ότι πήγε στην εισαγγελία εφετών. Χθες ο κύριος Αβραμόπουλος ενημερώθηκε μαζί με τον δικηγόρο, του ενημερώθηκε την εξέλιξη της υπόθεσης. Λοιπόν, και μετά το αίτημα διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, διαβιβάζει ο Άριος Πάγος μετά το αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή. Με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αυτή είναι η διαδικασία. Ουσιαστικά το ένταλμα σύλληψη αφορά σε πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου. Άρση ασυλίας γιατί είναι βουλευτής, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε χρειάζεται. Αφορά στη συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς με την οποία. Μιλάμε για συνεργασία του 2019 και μετά ο ίδιος έχει πει και έχει υποστηρίξει και σε παλαιότερη δήλωση ότι και αυτό λένε και από το περιβάλλον του και σήμερα ότι από τη συνεργασία αυτή είχε λάβει περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία είναι όλα δηλωμένα κανονικά στο ποθενέσχυση του και έχει φορολογηθεί και για αυτά.
0: Και το είχε ζητήσει η ίδια η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν προκειμένου να συμμετάσχει για συμβολικούς λόγους στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, την Fight Impunity. Βέβαια, μετά άνοιξε αυτή η βεντάλια, διότι ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης της συγκεκριμένης ήταν από εκ των πρωταγωνιστών,
1: ναι, φέρεται
0: ναι, στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Επίσης, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Θα προσφύγει και ο ίδιος, λέει.
0: Ακριβώς, ότι όχι μόνο δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα. Αφήνει πολλές εχμές ο κύριος Αβραμόπουλος
1: για
0: την όλη διαδικασία. Αφήνει εχμές για την προσπάθεια, όπως λέει ο ίδιος, επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και την εμπλοκή του ονόματός του. Κάνει λόγο για βάσιμες αναφορές, μιλά για διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη, όπως λέει, ύποπτη και διαδικασία και θα την αντιμετωπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο.
1: Να πούμε ότι
0: πρέπει
1: είχε,
0: να σου πω ότι από το
1: συγγνώμη, ότι είχε από την είχε παραιτηθεί και είχε ζητήσει να αφαιρεθεί και το όνομά του.
0: Ναι.
1: Από την ιστοσελίδα, όπως και, και άλλοι που μετήχαν στην Επιτροπή. Επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου και κάποια έγγραφα για να δείξει ότι είχε την άδεια της συγκεκριμένης Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γραφείου της Ursula von der Leyen για να συμμετάσχει στην ΜΚΟ του Παντσέρη ως πρώην Επίτροπης. Πράγματι, από τα έγγραφα προκύπτει αυτό. Λοιπόν, τώρα είναι ένα θέμα για ποιο λόγο. Χθες τα βελγικά, επειδή έκανα μια βόλτα, δεν έγραφαν τίποτα μέχρι γύρω στις 8 άρμα.
0: Εντάξει, είναι.
1: Νωρίς.
0: Πρώτον, είναι νωρίς και δεύτερον,
1: χθες,
0: το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
1: Τότε γράφανε
0: ότι,
1: πάρα πολύ για το κατάργημα.
0: Αλλά είναι και διαφορετική νοοτροπία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση που δεν γράφανε, γι' αυτό το λέω. Συγκεκριμένα μέσα δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση που δεν γράφουν. Αλλά σου λέω, μήπως καθυστέρησαν. Θα κάνω μια αναζήτηση σήμερα.
0: Ναι. Για να δούμε πάντως πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, για να δώσουμε και να πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν προσπαθήσαμε για να εκμεύσουμε το οτιδήποτε, παρέμπεμπαν ασφαλώς σε δηλώσεις και στην πλευρά του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου με ότι. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας, εμείς απλά καταθέτουμε τα ευρήματα του ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση. Θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες το συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε.
1: Έχει γράψει Λεσουά. Εντάξει, θα το δω μετά. Έχει γράψει Λεσουά, ναι. Ναι, ουσιαστικά ένα χρονικό κάνει, θα το κοιτάξω μετά. Έχει γράψει, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Χθες το βράδυ.
0: Καλημέρα στον Λευτέρη. Τσουνάμι, λέει Στεφανία, καλημέρα. Γράφεις αφιέρωση, αυτό είναι Λευτέρη μου τραγούδι, Παύλα, αφιέρωση στην Στεφανία, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Τι έγινε?
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: Πάολα, λέει, αυτά μου είπε ο Θεός.
1: Α, τραγούδι είναι αυτό μάλλον.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: και η Παούλα προφανώς είναι τραγουδίστρια.
1: Τι, η Παούλα είναι τραγουδίστρια σίγουρα. Λοιπόν, ξέρω ποιο τραγούδι είναι. Σήμερα
0: Άρα το αφιερώνει σε σένα.
1: Γιατί να μην το αφιερώνει άνθρωπος. Λοιπόν, σήμερα 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος και Αγίας Λωλίας Μάρτυρος. Οπότε γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα, Λουλουλούλα, Λούλης.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να πούμε ότι διανύουμε ήδη την 174η ημέρα του έτους. Πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.
1: Έλα βρε Παπαδάκη, δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές, πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, για να φτάσουμε προς το τέλος του έτους. Μπας και φύγει το 2026 και πάρει και τον τράμπανζι.
1: Ναι.
0: Εννοώ να τον πάρει, καταλαβαίνετε, να μην είναι πλέον. Γιατί ο 47ος μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Καλημέρα μας στέλνει η κυρία Δρακάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία Δρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, πρέπει να σου πω. Και αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Τι σου έχει κάνει εντύπωση?
0: Είναι σήμερα η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι ωραίο, είδες τα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα. Δεν ασχολούνται βέβαια με τα σοβαρά πράγματα, αλλά εντάξει. Έχουν αφήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και Σουλατσάρη. Είχε ενημέρωση, είχε συζήτηση, λέει, με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Και εκεί είπε διάφορα πραγματάκια. Πάλι αφήνει τις αιχμές του ο Τραμπ. Πάντως το πράγμα φαίνεται να πηγαίνει κάπως καλά. Αλλά να μην είμαστε και 100% σίγουροι, γιατί με αυτόν τον τύπο μπορεί να του γυρίσει ανάποδα το μάτι και να
1: καλά στα υπόλοιπα. Κοίτα, υπάρχει ένα θεματάκι βέβαια, η αλήθεια είναι ότι...
0: Θεματάκια υπάρχουν πολλά.
1: Όχι, υπάρχει ένα βασικό θεματάκι, ότι οι Ιρανοί και ο Γκαλιμπάφ και τώρα άλλος ένας, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ποιος από όλους είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γκαλιμπάφ είναι επικεφαλής διαπραγματευτής. Λοιπόν, είπε ότι ουσιαστικά τα στενά του ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται την θαλάσσια αυτή οδό. Και είπε μάλιστα όλος ο κόσμος πρέπει να το ξέρει, ότι η διαχείριση των στενών του ορμούς δεν θα είναι αυτή που ήταν πριν,
0: ναι,
1: από τον πόλεμο. Επίσης και θα τελούν ξεκάθαρα από ειρανική διαχείριση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, δεν ξέρω.
0: Τι σημαίνει, παιδί μου? Αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι κάθε πλοίο που περνάει θα πληρώνει.
1: Ναι, στο σύλλο. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει, λέει το Ιράν, αυτό το πράγμα.
0: Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι απέτυχε πλήρως ο Τραμπ, δηλαδή, ένα πράγμα.
1: Ένα πράγμα, ναι. Όση αισιοδοξία και αν υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπω ότι από την πλευρά του Ιράν λένε ότι δεν έχει συζητηθεί το πυρηνικό.
0: Ναι. Ο Τραμπ από τη δική του πλευρά λέει ότι είναι πλέον συμφωνημένο.
1: Βεβαίως,
0: ότι δεν
1: λέει.
0: Πρόκειται να έχουν ποτέ πυρηνικά.
1: Αυτό λέει. Αλλά από το Ιράν λέει αυτό το πράγμα, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Να το πω αλλιώς. Κάτι συζητήθηκε. Δεν υπάρχει δέσμευση από την πλευρά του Ιράν για το θέμα των πυρηνικών. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, και αναγκαστικά και οι δύο πλευρές, ουσιαστικά έχει, πώς να σου το πω, εξαπολύει απειλές, άρα με ένας από τους όρους παραβιάζεται από την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σταματήσω να το λέω. Ένας από τους όρους αυτού του μνημονίου κατανόησης προκαταρκτικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί έχει παραβιαστεί day one.
0: Είναι ακριβώς όπως το λες.
1: Οπότε ούτως ή άλλως υπάρχει μια αισιοδοξία μεν, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το Ισραήλ λέει ότι ο στρατός της χώρας δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο Νότιο Λίβανο και θα κατεδαφίσει τις υποδομές της Χιζμπολάχ. Άρα
0: πάει πάρα πολύ καλά η όλη ιστορία. Πάει υπερβολικά καλά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν και γεωμένες. Αυτό είναι μια νίκη προφανώς της Τεχεράνης, μια υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Τραμπ, όταν λέμε ότι απειλεί, λέει ότι ναι, okay, τα στενά τορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, αλλά προειδοποιεί, όχι όπως προχθές που πήγαν να την αυτούν στον αέρα συνομιλίες στην Ελβετία, αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Τώρα η προειδοποίηση ότι δεν θα βρουν χώρα για να γυρίσουν πίσω οι διαπραγματευτές, δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
1: Εντάξει. Πιο προχθές δεν είναι. Δεν είπα ότι ήταν κομψή εγώ, είπα ότι δεν είμαι.
0: Δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
1: Ήταν έμεση.
0: Δηλαδή, ποιος να κατηγορήσει τους Ιρανούς που σηκωθήκανε και φύγανε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Ναι, είπα, ήταν έμεση, ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα Γιάννη. Τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αναφέρεται στο θηρορό των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης. Μέχρι εκεί θα μείνω όσον αφορά στο μήνυμά σου, για ευνόητους λόγους. Ο Δημήτρης, ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, το ενδιαφέρον σας για την υπόθεση που εμπλέκεται το όνομα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα, ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι ξέρουμε και πάρα πολλά. Είναι όμως κάτι το περίεργο, όχι με τη λογική περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Είναι περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Θέλουμε να μάθουμε γιατί.
0: Ναι, και είναι από τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα οι βελγικές αρχές για κάποιο λόγο ανοίγουν την υπόθεση.
0: Για να δούμε. Έχουν βρει καινούργια στοιχεία. Οφείλουν τα καινούργια στοιχεία να τα καταθέσουν. Ξέρεις, φάνηκε τελικά ότι από την υπόθεση τη συγκεκριμένη και με τον τρόπο που χειρίστηκαν και την κυρία Καϊλή, δεν φάνηκε ότι είχαν κάνει και την καλύτερη δουλειά του κόσμου οι βελγικές αρχές. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
1: Υπογράφει το Πολίτικο.
0: Ναι.
1: Ένας λέει, κάτσε να σου πω, έχει θέμα για τον για τη σύλληψη Αβραμόπουλου. Για τη σύλληψη, λόγω, για το ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου. Και λέει ότι ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με τα εισοδήματα που έλαβε από μια μη κυβερνητική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου. Γράφει μεταξύ άλλων το Πολίτικο στο θέμα του. Οι βελγικές αρχές κάλεσαν τον πρώην επίτροπο να καταθέσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν εμφανίστηκε, λέει ένας άλλος. Προκύπτει κάτι τέτοιο?
0: Όχι, από το ρεπορτάζ τουλάχιστον δεν προκύπτει.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε και από τις, από τις Βρυξέλλες με όσους μίλησα δεν μου ανέφεραν κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να έχει αποκλειστικές πληροφορίες στο Πολίτικο.
1: Ναι, προέκυπτε κάτι τέτοιο. Μου κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι του ζήτησαν πριν από πόσο καιρό, λέει το Πολίτικο, ότι του ζήτησαν τον κύριο Βραμόπουλο να παραστεί.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Πριν από ένα χρόνο και μέσα σε αυτό το χρόνο δεν έκαναν απολύτως τίποτα οι βελγικές αρχές.
1: Πάντως αυτό λέει.
0: Ναι, αλλά έχει λογική τώρα αυτό το πράγμα.
1: Αυτό σε ρώτησε. Αν έβγαζε λογική, θα σε ρώταγα κιόλα. Δεν θα σε ρώταγα. Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχει λογική.
1: Λοιπόν.
0: Και επαναλαμβάνω, γιατί το είπα, αλλά το περάσαμε στον Τούκου, ότι και με την υπόθεση τη κυρία Καϊλή. Φάνηκε με την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή ότι οι βελγικές αρχές δεν έκαναν και την καλύτερη δουλειά του κόσμου.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Εκεί λοιπόν κάπου πρέπει να το κοιτάξουν. Γιατί ναι, μεν έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι άλλοι τα κάνουν πάντα καλύτερα από εμάς, αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι ούτε έχουν χτυπήσει τα μεγάλα ψάρια.
1: Έχουν από... Συγγνώμη,
0: ούτε τίποτα.
1: Και στην, ο Παντσέρη, η Καϊλή και ο σύζυγός της, ναι, ο Τζόρτζι, που είχαν συλληφθεί, δεν έχουν αποφυλακιστεί όλοι.
0: Όλοι τους.
1: Εν αναμονή της δίκης, βέβαια.
0: Μισό λεπτάκι. Ναι, όλος αυτός ο ντόρος όμως, ο οποίος έγινε και με τον τρόπο που έγινε και με τον τρόπο που έσυραν στη φυλακή μία ευρωβουλευτή.
1: Καλά.
0: Δεν έγινε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο τέλος ακούστηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Και περιμένουμε τη δίκη, έτσι, στην οποία δίκη, για να δούμε τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει ο καθένας από το δικό του καπέλο.
1: Ναι, να δούμε τι.
0: Αλλά όταν φτάνει στο σημείο να θέλει να πιάσει.
1: Εσύ, αν είχαν βρει αυτά στο σπίτι, δεν θυμάσαι τι είχαν βρει. Δηλαδή,
0: ναι, θυμάμαι. Μένει να το αποδείξουν κιόλα στο δικαστήριο ότι αυτά τα χρήματα ήταν από τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Μένει να το αποδείξουν. Αλλά ούτε βλέπω να ψιλοϊδρώνει.
1: Όχι, το λέω επειδή λες είχαν σύρει. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει και αυτό θα το δείξει η δικαιοσύνη. Αλλά η βελγική. Αλλά το ότι έχουν σύρει τον έναν και τον άλλον δεν είναι. Φαντάζομαι και στο Βέλγιο αντιμετωπίζουν, όπως και σε άλλες χώρες, όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, δεν, να υπάρχουν όμως και στοιχεία. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι τη δίκη. Διότι βλέπω όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο Qatar Gate, όπως έχει ονομαστεί, να τα βάζουν με να τα βάζουν με τις βελγικές αρχές και να αρχίσουν να γίνονται και διάφορες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
1: Αλλά το ότι έχουν σύρει τον έναν και τον άλλον δεν είναι, φαντάζομαι, και στο Βέλγιο αντιμετωπίζουν, όπως και σε άλλες χώρες, όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, δεν, να υπάρχουν όμως και στοιχεία. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι τη δίκη, διότι βλέπω όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο Qatar Gate, όπως έχει ονομαστεί, να τα βάζουν να τα βάζουν με τις βελγικές αρχές και να αρχίσουν να γίνονται και διάφορες
1: μηνύσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 4 παιδιά σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν στη Νότια Ιεμένη όταν εξεράγησαν πυρομαχικά υπολείμματα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

0: Για να δεις ποια είναι η διαφορά μας.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Κυρία εγώ.
1: Ναι.
2: Βλέπεις.
0: Κυρία. Αν δεν πει ο κύριος στο
1: τώρα, τώρα, τώρα, με συγχωρείτε. Θες να το συζητήσουμε σοβαρά?
0: Όχι.
1: Δεν ξαναδιαβάζεις το Πολιτικό?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν θα διαβάσω το Πολιτικό. Θα, δεν έχω πει τι καιρό θα κάνει καταρχάς.
1: Να πεις τι καιρό θα
0: κάνει. Που ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ από το Πολιτικό μπορεί.
1: Όχι, μπορεί. Εγώ ψηφίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο.
0: Όχι, γιατί. Και το τι γράφει το Πολιτικό είναι. Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
1: Το μισή είναι ενημέρωση.
0: Λοιπόν,
1: το μισή είναι ενημέρωση.
0: Κάτσε ρε, εσύ, έχει πολύ καλό ρεπορτάζ τη Βρυξέλλε.
1: Το μισή είναι ενημέρωση. Αυτό λέω. Είπα κάτι διαφορετικό. Το μισή είναι ενημέρωση. Θυμήθηκε κιόλα. Ναι, θυμήθηκε κιόλα. Κοίτα. Εγώ δεν αντέχω γενικότερα όταν πρόκειται για θέμα επικαιρότητα, ειδησιογραφία. Δεν μπορώ τη σάλτσα.
0: Ναι.
1: Η σάλτσα είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει.
0: Λες εσύ για τη
1: ναι,
0: σάλτσα.
1: Ναι, ναι, με εκνευρίζει η σάλτσα.
2: Κάθε πρωί βάζεις όλες τις σως μαζί, 6 και 10.
1: Ναι. Πάνω σε κομμάτι της επικαιρότητας.
0: Όχι, όχι, όχι στην επικαιρότητα, αλλά όχι πάνω σε κομμάτι.
1: Το να κάνουμε παραδείγματος χάρη.
0: Όχι, όχι, πάνω σε κομμάτι. Όχι, δεν το είπε σωστά, συγγνώμη, σε διακόπτω. Βάζεις τη σάλτσα, όχι πάνω σε κομμάτι της είδησης.
1: Όχι, μπράβο.
0: Ναι, επικαιρότητα όλα είναι.
1: Σωστό, σωστό, συμφωνώ. Η είδηση είναι είδηση.
0: Ναι.
1: Χωρίς σάλτσα, χωρίς τίποτα. Λέβαια. Τώρα, το να κάνουμε το σχόλιο παραπάνω ή να πούμε και μία μπιπ παραπάνω, νομίζω ότι όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Το διατηρούμε και εμείς που είμαστε πίσω από αυτό το μικρόφωνο.
0: Τώρα θα κάνεις ένα σχόλιο για τον καιρό, περίμενε.
1: Ναι,
0: γενικά έτριος θα είναι λοιπόν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοπηρετικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στα βορειοπηρετικά θα είναι και περιορισμένη σε κάποιες περιοχές η ορατότητα. Άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, τα Πειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά Ιπειρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τώρα στην Αττική, έθριος ο καιρός. Από 23 έως 33 βαθμούς στα ανατολικά και στα, η θερμοκρασία και στα ανατολικά έως 31. Και Θεσσαλονίκη 21 με έως 33. Η θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις θα έχει το μεσημεράκι και ίσως τα γύρω ορεινά σημειωθούν τοπική όβρη. Παιδιά, γύρω στη Θεσσαλονίκη είναι copy-paste ένα μήνα το μεταξύ.
1: Είναι σταθερή. Τι να κάνουμε, είναι σταθερή. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι,
1: και στη Θεσσαλονίκη
0: κρατάνε. Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ζακέτα να μην πάρει.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Μην πάρει ζακέτα.
1: Μην πάρει ούτε ομπρέλα.
0: Μην πάρει ούτε ομπρέλα, ούτε ομπρέλα.
1: Ένα μαγιουδάκι ποτέ δεν ξέρει. Που θα βρεθείς για να ανοίξεις μια βουτίτσα.
0: Ωραίο.
1: Παρ' όλα τα αυτά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η θάλασσα τέλη Ιουνίου εξακολουθεί, παραμένει λίγο τι κρύα.
0: Δεν ξέρω, δεν την έχω επισκεφθεί.
1: Δεν την έχεις επισκεφθεί.
0: Να βουτήξω ούτε το δαχτυλάκι μου, οπότε δεν ξέρω αν είναι κρύα ή ζεστή.
1: Αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Τι να πω, εκτός και αν.
0: Δεν θέλω να εκφέρω άποψη.
1: Η συγκεκριμένη
0: θάλασσα. Ένας χαμός γίνεται και στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Πάει ο κύριε Στάρμερ.
0: Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο βεβαίως ότι πάει ο κύριε Στάρμερ. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση τις τελευταίες μέρες και υπό αυτή την τεράστια πίεση ανακοίνωσε για την παραίτησή του. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός.
1: Από τον Brexit
0: τα τελευταία 10 χρόνια από τον Brexit, και μετά.
1: Καλά τους πήγε.
0: Μην το συζητάς. Αλλά ήταν πολύ αναμενόμενο από ό,τι φαίνεται όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, μην ξεχνάμε για τους ερατικούς, είχαν προκαλέσει κύμα παραιτήσεων το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, βέβαια τα προβλήματα δεν είχαν ξεκινήσει τότε. Αλλά ένα μεγάλο αγκάθι νομίζω για τον Στάρμερ ήταν ενέργεια, οικονομία και κυρίως η μετανάστευση.
1: Ναι. Και έχουμε γενικότερα είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος πρωθυπουργός των εργατικών.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται και η μεγάλη κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία και για τους εργατικούς και για τους συντηρητικούς, φαίνεται ότι ο Φάρατζ δημοσκοπικά έχει πάρει κεφάλι. Φαίνεται επίσης ότι στην κοινή γνώμη επικρατεί μία έτσι ατμόσφαιρα ότι έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί πολίτες που ψήφισαν υπέρ του Brexit.
0: Ναι,
1: και την ίδια ώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο Φάραντζ, ο οποίος ήταν υπέρμαχος του Brexit.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι να είναι ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Εάν τελικά γίνουν εκλογές και αν τελικά τις κερδίσει ο Φάραντζ, εγώ βλέπω μια πολύ ωραία πιρουέτα να κάνει ο Φάραντζ.
0: Θα μπορούσε.
1: Όσον αφορά στο θέμα του Brexit.
0: Διάβαζα τα στοιχεία για το κόστος ζωής για τον πληθωρισμό, που έλεγε ότι είναι από 2,2 σε 3,8 τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης. Και λέει παρά της τον πόλεμο, υποχώρησε λέει ξανά στο 2,8, δηλαδή είναι πάνω από τον στόχο που είχαν, αλλά χαμηλότερα από εκείνη που πολλοί προέβλεπαν μετά τον πόλεμο του στην Ανατολή.
1: Ναι.
0: Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί επίσης ότι θα έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, αλλά βέβαια παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου χαμηλά στο 1% το 25, αλλά δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει η αλήθεια οικονομικές δυσκολίες, και τα στοιχεία έδειχναν που διάβαζα στα ξένα μέσα ότι ξεπερνά αρκετές χώρες της G7 και καταγράφοντας δεύτερη ταχύτητα ανάπτυξη αυτήν την ομάδα μέσα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τώρα ποιος θα είναι το φαβορί? Ο πιθανός διάδοχος είναι ο Άντι Μπέρναμ.
1: Είναι ο Μπέρναμ, ο οποίος φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ. Γενικότερα και στην Βουλή των Λόρδων εκεί γίνεται ένας πανικός. Δεν ξέρω πότε θα πάνε σε εκλογές τελικά εκεί στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Τώρα υποτίθεται δεν θα έχει διαδρομή. Αλλά υποτίθεται τώρα ότι θα ανακοινώσουν βέβαια σύντομα το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι,
0: αλλά υποτίθεται ότι η διαδικασία για τη διαδοχή με τις υποψηφιότητες θα ανοίξει 9 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί στις 16. Και αυτό σημαίνει απλώς ότι θα ξανανοίξει η Βρετανική Βουλή μετά τις διακοπές το καλοκαίρι. Οι εργατικοί θα έχουν νέα ηγεσία. Οι άλλοι ζητούν εκλογές.
1: Ναι, σωστό.
0: Τώρα, σωστό. Δεν ξέρω. Εκείνος λέει ότι θα είναι. Θα υπάρχει ομαλή μετάβαση πάντως.
1: Ο Λάμπρος μας θέλει μια καλημέρα από την Αύπακτο. Να στείλουμε και εμείς τις καλημέρες μας στην Αύπακτο, στην πανέμορφη εκεί η Αύπακτο. Τι ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία εκδρομή για το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι πολύ ωραία στην Αύπακτο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι καταπληκτικά. Και ο Κώστας λέει: επιτρέπεται οι ευρωβουλευτές να αμείβονται και από αλλού εκτός από την Ευρωβουλή? Τώρα βρε Κώστα μου, το αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι, έχω την εντύπωση ότι, αλλά είναι τόσα τα χρήματα τα οποία παίρνουν, γιατί να μην βοηθούν και από αλλού?
0: Εκτός το λέει για την Επιτροπή, γι' αυτό το λέει, για τη ΜΚΙΟ.
1: Για την μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ευρωβουλευτής τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν ήταν ευρωβουλευτής. Είχε φύγει από επίτροπος, δεν είχε κάποια σχέση με την Ευρωβουλή πλέον, ενεργή σχέση ο κύριος Αβραμόπουλος. Απλά μέσα στη μη κυβερνητική, στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση κλήθηκαν διάφορες προσωπικότητες που έχουν περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου, ξέρετε τώρα, να δοθεί μεγαλύτερο κύρος στη μη κυβερνητική οργάνωση τη συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, τώρα το τι σκοπούς είχε ή οτιδήποτε. Κυρία Μαρία, διαβάζω με προσοχή το μηνυματάκι σας. Δεν είναι έτσι τώρα αυτό το οποίο λέτε. Ασφαλώς και εάν υπάρχει ζήτημα, θα πρέπει η δικαιοσύνη να αποφανθεί. Είτε αυτή είναι η βελγική δικαιοσύνη, είτε η ελληνική, είτε οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη. Η λειτουργία της δικαιοσύνης οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι τα πάντα να γίνονται με σωστό τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πραγματάκια δεν έχουν γίνει σωστά. Και δεν το λέμε εμείς. Το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Γενικότερα υπάρχει μια περίεργη, περιραίους ατμόσφαιρα. Ας αφήσουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας τι θα συμβεί.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα.
1: Για ποιο λες απ' όλα? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης και πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Σωστά.
1: Φοβερό,
0: ναι. Δεν το θυμόμουν ότι γεννήθηκε ο Κώστας. Μην θυμόμουν τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια. Ο Αντρέας, όπως ακόμα και σήμερα τον αποκαλούν, ένας πολιτικός ο οποίος αδιαφυσβήτητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο κατάφερε να βάλει το στίγμα του στη χώρα, να το αφήσει για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν χαρισματικός ηγέτης, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο και όχι μόνο για τους φίλους, αλλά για όλους, ακόμα και για αυτούς που τον χαρακτήριζαν λαϊκιστή και λαοπλάνο, τους εχθρούς του. Πολιτικό φαινόμενο παρέμενε.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ορκισμένοι αντίπαλοι του πάντα αναγνώριζαν την αξία του και εξακολουθούν να την αναγνωρίζουν. Επίσης είναι ενδεχομένως το μόνο πρόσωπο που ακόμα και σήμερα, παρότι δεν βρίσκει στη ζωή, μπορεί να ενώσει το Πασόκ, κατά τη γνώμη.
1: Ναι. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν στην ηγεσία του η σημερινή ηγεσία του Πασόκ, με μία εκδήλωση στο Καλέτζι, όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ασφαλώς. Γίνεται το οργανώνει το επίσημο Πασόκ στο Καλέτζι, στη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου και της οικογένειας Παπανδρέου, όχι μόνο του Ανδρέα. Θα μιλήσει και ο ιός και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα. Τι είναι, παιδί μου, τι είναι.
0: Το κινητό μου, φυσικά, από έξω καταλαβαίνεις.
1: Και γενικότερα.
0: Ναι, και το έχω 10 λεπτά μακριά μου.
1: Καταπληκτικά. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία να βρεθεί στο Καλέτζι. Είναι μια ευκαιρία. Ενδεχομένως εκεί στο Πασόκ να ενωθούν, να το δουν διαφορετικά. Ρώτησα εγώ εάν θα πάει ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν. Εμείς έχουμε, λέει, κάνει ένα. Είναι ανοιχτό κάλεσμα, λέει. Τι, στον κύριο Δούκα να στείλουμε πρόσκληση ονομαστική. Λέω, ρε παιδί, επειδή αυτός είναι η ισοκομματική αντιπολίτευση γενικότερα και όλο μιλάει ή οτιδήποτε. Και μου λένε, ρώτα τον κύριο Δούκα. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει γενικότερα μια δυστοκία στα τηλέφωνα στον Δήμο Αθηναίων. Δεν ξέρω. Κάτι και στην πλατεία Κοτζιά δεν απαντάνε, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ξέρω, ναι, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα το πω, δεν. Εδώ τα έχουμε πει για άλλους και άλλους που.
0: Δεν έχω την ίδια εικόνα.
1: Ναι, σε σένα απαντάνε. Υπάρχει ψυχρασία. Εγώ έχω αυτό. δεν, γιατί. Δηλαδή. Τι να πω. Δεν έχω πει κιόλας πράγματα όπως είπε ο κύριος Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Που τάσουρε στον κύριο Δούκα. Να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο Αθηναίων, λέει. Πώς τον είπε, περίμενε μισό λεπτάκι. Γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθόμουν και τον άκουγα
0: τον κύριο Κερίδη.
1: Ναι, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά τα οποία. Λοιπόν.
0: Ήταν στον Αντένα.
1: Α, ναι, τον είπε. Ναι. Αποτυχημένο. Πολιτικό περιθώριο. Ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης.
0: Εντάξει. Τώρα πού του ήρθε τώρα του κύριου Κερίδη.
1: Ρωτήθηκε ή από μόνος του.
0: Όχι, καταρχάς δεν ήταν μόνος στον Αντένα. Είχε κάνει και δηλώσεις στο Action πριν.
1: Ναι.
0: Και είπε πάνω κάτι παρόμοιο. Ότι είχε βάλει ένα αποτυχημένο δήμαρχο στην Αθήνα που σένεται πίσω από την ουρά του και ότι δεν απαξιώνω την ψήφο του κόσμου, αλλά το δήμαρχο και το έργο του. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Πάντως ο κύριος Δούκας απάντησε εκεί ότι ο κύριος Κερίδης είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και ότι όσοι διαφωνούμε αυτό, πολιτικά μαζί του είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, και έκανε λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
1: Ορίστε, ας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Κάνει μία δήλωση, μία τοποθέτηση. Ναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις, δηλαδή για το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία.
0: Ναι, τι σημαίνει. Κάτσε ρε εσύ, μισό λεπτάκι. Βρίζει. Εξαπολύπηρα, για να μην χρησιμοποιώ λέξη. Και επιτίθεται ένας άνθρωπος έναν άλλο και δεν θα απαντήσει ο Δούκας.
1: Δεν σου πάει να μην απαντήσει, αλλά τι σημαίνει. Ναι, ωραία, να απαντήσει. Μιλάει για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
0: Ναι.
1: Για ακραίους χαρακτηρισμούς.
0: Καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορεί ο Δούκας να έχει πολιτική άποψη εκτός από τον ανεβήμαρχο.
1: Άλλο εγώ ρωτάω.
0: Ναι.
1: Το διατεταγμένη υπηρεσία σημαίνει ότι κάποιος έχει βάλει τον κύριο Κερίδη να επιτίθεται στον κύριο Δούκα. Γιατί λοιπόν αυτούς που θεωρεί ο κύριος Δούκας ότι έχουν βάλει τον κύριο Κερίδη να του επιτίθεται, δεν τους κατονομάζει.
0: Ναι,
1: αυτό δεν σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία.
0: Αυτό
1: λοιπόν έπαιρνα τηλέφωνο για να μάθω. Από ποιον είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία ο κύριος Κερίδης?
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δεν το μάθα ποτέ. Δεν παίρνει ένα τηλέφωνο σε ένα
0: φωτεινό. Θα μάθω εγώ, παιδί μου. Μην ανησυχείς. Θα ρωτήσω εγώ.
1: Ρώτα.
0: Εντάξει.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Θα το διακόψω το τραγούδι αυτό το ωραίο.
1: Όχι για να μην λες ότι τα διακόπτω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ο Σοπρανίδης μόνος του μου έδωσε το μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί, δεν του άρεσε.
1: Δεν του άρεσε το τραγούδι που έβαλε.
0: Θα το έχει ακούσει πολλές φορές πιστεύω.
1: Λοιπόν, όλος ο κόσμος.
0: Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, καλά άκουσες. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Ο Λεωνάρδος μας στέλνει μια χαρούμενη καλημέρα. Συγκρατημένη λέει σε νιώθω Στεφανία. Καλή εκπομπή.
0: Καλά τα λες.
1: Μας τρολάρει και ο Λεωνάρδος, κατάλαβες. Αυτά είναι. Ο Παράσχος, καλημέρα ρε Παράσχο, ο αγρότης μας. Καλημέρα λέει, σας αφιερώνω το τραγούδι Σουραστέιο Σουραγκόου. Σαν το λαμπύρισμα της αυγής πάνω στους νεαρούς βλαστούς δεν έχει.
0: Έτσι.
1: Και στέλνει και ανάλογη φωτογραφία. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρεις, να τα κάνεις ένα ποτπουρί.
0: Ναι. Θα τα στείλω στο Παρδάλι που έχει ξεκινήσει αυτή τη δουλειά.
1: Α, τι έχει ξεκινήσει, δεν έχω πάρει είδηση.
0: Όχι, κάνει τις φωτογραφίες, κάνει ένα αλεύκομα.
1: Α, μπράβο. Πολύ καλά. Πολύ καλά κάνει.
0: Μια που λέγαμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου νωρίτερα, εσύ δεν πρόλαβα να δω και θέλω να τη δω. Έχει μια συνέντευξη. Στην ΕΡΤ, ο εγγονός του.
1: Ο εγγονός.
0: Ναι. Δεν πρόλαβα να τη δω. Πώς είπε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, εγγονός του Ανδρέα. Είναι όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έχει πει.
0: Όχι, το λέω ότι μήπως. Μήπως αφήνει έτσι, λες να εμπλακεί με πολιτική, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ειλικρινά τώρα.
0: Όχι, γι' αυτό το.
1: Αυτομάτως, τι θες να πεις.
0: Καλά, δεν μπορείς να μην το σκεφτείς αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα.
0: Αλλά
1: πρώτη
0: όντως
1: φορά ξανασυμβαίνει.
0: Δεν φτιάχνεται, λέει ο πολιτικός, μέσα από στούντιο ή σε αλγόριθμους. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Έχεις πάντως.
0: Απαντάει. Δεν έχω σκεφτεί. Δεν τον ρωτάει ο συνάδελφος Απόστολος Μαγκυριάδης. Εσύ προσωπικά έχεις σκεφτεί ποτέ τώρα αυτό στην πολιτική. Δεν έχω σκεφτεί, λες, σε πολιτική. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Επειδή με λένε, επειδή έχω αυτό το όνομα. Και κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε με αυτή την έννοια να πολιτεύεται. Όλοι μας έχουμε χρέος στη χώρα και όλοι μας είμαστε Έλληνες.
1: Το φτιάχνουμε το αφήγημα σιγά-σιγά.
0: Εντάξει.
1: Το φτιάχνουμε. Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω μέχρι που θα φτάσει όλη η ιστορία.
0: Έχει κι άλλο, απαντάει και συνέχεια. Του το έχει αφήνει λίγο θολό, του λέει. Δεν το αποκλείς.
1: Επειδή μας ρωτάτε, ναι, γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ασφαλώς όταν συνομιλήσαμε μαζί του και ζητήσαμε εγώ και η Στεφανία τη συνδρομή του κύριου Γεωργιάδη και για θέματα τα οποία αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επειδή έχουν ακουστεί κάποια πραγματάκια λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, αλλά και για τα πολιτικά δρόμενα, διότι έχει πάρει πάνω του ο Άδωνης Γεωργιάδης μεταξύ όλων των υπολείπων και το θέμα αυτό το οποίο αφορά στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εχθές έκανε και άλλες παρεμβάσεις και ήταν πολύ θερμός ο κύριος Γεωργιάδης απέναντι στον κύριο Σαμαρά.
0: Γέφυρα λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Γέφυρα,
1: γεφυράκι, γεφυρούλι.
0: Να μας δώσει λίγο το παρασκήνιο της συζήτησης με τον κύριο Κασελάκη.
1: Ασφαλώς. Μα θα το ρωτήσουμε. Ενδιάμεσα, επειδή έσκασε και η ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, ασφαλώς θα το ρωτήσουμε και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Οπότε μην ανησυχείτε γιατί στέλνετε μηνύματα.
0: Κατά τις 10 θα τελειώσουμε.
1: Ναι, εντάξει. Έχουμε περιθώριο.
0: Λίγο νωρίτερα
1: Έχουμε την κατανόηση του κυρίου Σαπρανίδη, του Ιωσήφ της Αμαλίας.
0: Εντάξει. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εκεί, ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Τετάρτη ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι. Ξέρεις, υπάρχουν και διάφορες απόψεις οι οποίες έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την φορολογία που έχουν βρεθεί στο στόχο αστεροκριτικής από τα υπόλοιπα κόμματα και από την κυβέρνηση κυρίως. Γιατί νομίζω πια ότι η κυβέρνηση, φεύγουμε, ναι, κύριε Σαπρανίδη, ναι, βλέπει στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα με βάση και τις δημοσκοπήσεις τον βασικό πολιτικό αντίπαλο.
1: Ξεκάθαρο πλέον.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνω απλώς ότι επειδή ακόμα είναι πολύ αρχές στο κόμμα Τσίπρα, αντιλαμβάνομαι ότι λίγο θέλουν λίγο να περιμένουν, να το πω έτσι, κομψά, να κοστολογήσουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εξαγγελίες.
1: Να πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, Σπύρο μου.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Ή σε ισχυρή παγωνιά.
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά.
5: Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων η άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και η διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης. Τα ασθενά του Ορμούζ θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις σύγχρονες απειλές που αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. 4 παιδιά σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν στην Νότια Ιεμένη όταν εξεράγησαν πυρομαχικά υπολείμματα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Στο ημίχρονο, Ιορδανία-Αλγερία 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βρέση.
1: Ναι, τι.
0: 7 λεπτάκι, μετά τις 7 δεν έχουμε πει.
1: Ναι, τι, θα το πεις. Μέχρι να πω αυτό το οποίο θέλω, που αν με είχες αφήσει να το είχα πει, θα φτάσουμε στο επίμαχο.
0: Δεν καλεστεί.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένας απίστευτος, υπέροχος, εκπληκτικός, καταγάλανος αττικός ουρανός σας συντροφεύει και θα σας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να περάσετε υπέροχα με προσοχή. Να είναι επικοδομητική η ημέρα σας. Έτσι ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι. Λα λα λα λα λα λα. Για δώσε. Ήρθε η ώρα για το κιού σου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Στο Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίνη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις
1: 8.
0: Ναι, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Υπάρχει μια μικρή ταλαιπώρια για τον άγνωστο οδηγό στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι και φτάνει αυτό το μικρό μποτιλιαρισματάκι μέχρι την Αχαρνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και στην κάθοδο τα πράγματα δεν είναι καθόλου όμορφα. Υπάρχει μια ταλαιπώρια αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό και μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Θα ταλαιπωρηθείτε, είναι σημειωτών τα αυτοκίνητα, ένα τεράστιο πάρκινγκ και εκεί στο ύψος των Σεπολίων μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι που θα σας εκνευρίσει. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα που σας συντροφεύει όλους εσάς κάθε πρωί. Θερμή παράκληση οι πονηρίδιδες να μην χρησιμοποιείτε τηλέα στο συγκεκριμένο σημείο. Ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένους λόγους. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους, εκτός από αυτούς τους βλαμμένους που συνεννοούνται μεταξύ τους και πηγαίνουν από το συγκεκριμένο σημείο στη ΛΕΑ. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες. Η Αρδιτού κινείται, αλλά από την Ριζάρη και μετά μέχρι και το φανάρι του Χίλτον υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο επίσης θα δημιουργήσει έναν αλφα εκνευρισμούλη. Τώρα στην Κατεχάκη, στον περιφερειακό είναι λίγο καλύτερα τα πραγματάκια επίσης συγκριτικά με χθες. Εντάξει, ψυχραιμία και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Όχι.
1: Μήπως σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος?
0: Ναι.
1: Αν σκέφτεσαι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS που συνηθίζει να λέει και το κορίτσι μας εδώ, η Στεφανία μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα περίπτερα τώρα, να δούμε πώς οι εφημερίδες έχουν αποτυπώσει και καταγράψει την επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε με την κόντρα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά, και θα πάρουμε το shortcut εμείς, δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην κολλήσουμε στην κίνηση. Η κόντρα λοιπόν αναφέρει στο κεντρικό της θέμα πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία της 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Είχαμε χθες την πρώτη μεγάλη φωτιά. Έκλεισε και η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας για ένα χρονικό διάστημα για να επιχειρήσουν.
0: Εγώ το βράδυ, να είμαι ειλικρινής, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα για τη φωτιά στην Κερατέ, ήταν 10 το βράδυ. Λέω εντάξει, τώρα είναι και βράδυ, αλλά έσβησε ευτυχώς μέσα σε μία ώρα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, γιατί μέχρι πέρυσι έχουμε καταμαρτυρήσει, έχουμε πει τα μύρια όσα για τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα χτυπάω ξύλο. Είναι άμεση η αντιμετώπιση.
0: Ναι, εντάξει, απλώς να πούμε ότι ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Γι' αυτό χτύπησα ξύλο. Τη Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι.
0: Υποτίθεται έχει ακόμα κάποια υγρασία.
1: Αλλά σου λέω, τη Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι ουσιαστικά,
0: ναι,
1: όσον αφορά στον...
0: Φαίνεται καλύτερη, όντως, η καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά δεν έχουμε ακόμα καύσονες και όλη αυτή την ξηρασία που προκαλείται.
1: Θεώνη Κουφονικολάκου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Να ρωτήσουμε δύο πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό, τι σημαίνει επανίδρυση κοινωνικού κράτους και τι σημαίνει όλες αυτές. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για την φορολογία. Οπότε, τι σημαίνει αυτή η αλλαγή του μείγματος, όπως λένε, από την Ελλάς. Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Επίσης, η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ, το Who is Who του διαδόχου του. Μειονότητα θράξη περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Καταγγελίες του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και μηχανισμοί επιρροής της Άγκυρας.
1: Yes.
0: Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Η αλληλογραφία με την Κομισιόν για τη συνεργασία με τη Μίκαιο του Παντσέρη. Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Μας έστειλε μόλις μήνυμα ο Θανάσης ο Τσίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Νέα Υόρκη. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat.
0: Αυτή είναι έκτακτη είδηση.
1: Έγινε trade. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Miami Heat, εκεί που λέγανε για Boston Celtics, για το ένα για το άλλο, τελικά στους Miami Heat. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση τον Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάμε στην
0: Εφημερίδα. Έφυγε ο τέτοιος. Απίστευτο.
1: Έφυγε.
0: Πού πάει?
1: Στους Miami Heat.
0: Α, στους Miami Heat. Ήθελα να το στείλω στον ελληνικό τώρα και έχασα την ομάδα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Περνάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακρίτες καταγγέλνουν στη Δημοκρατία ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. Τις Express για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο κ. Στάρμερ γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Ακόμη, Μητσοτάκης τορακίζει τη χώρα και το ψηφιακό μέτωπο με το δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας. Στάσεις στη Γενική Συνέλευση με το... Ρε, εσύ, τι μου κάνεις με τις εφημερίδες, με έχεις μπερδέψει.
1: Δεν σε έχω μπερδέψει. Αυτή εδώ την ξανάβαλες εδώ ή...
0: Έλα. Λοιπόν, στάσεις στη Γενική Συνέλευση με το
1: όχον,
0: είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Αβραμόπουλος μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν πέφορα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό της θέμα. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σημακοπούλου και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η κοπέση αύριο, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Πρέπει να πούμε το εξής. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης ακριβώς για την υπόθεση που εμπλέκεται, που ουσιαστικά υπάρχει και η απόφαση 20 μηνών φυλάκιση στην τέως ευρωβουλευτή και την κυρία Σημακοπούλου. Εάν θα υπάρξουν διαγραφές, ήταν κάθετα αντίθετος ο κύριος Μαρινάκης. Όχι, λέει, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Να το αναφέρουμε και αυτό. Από την Εστία το συγκεκριμένο θέμα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, κατάργηκε 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ακόμη, εργατικό τελίτσες. Ατύχημα στην Βρετανία. Ο κ. Στάνο γίνεται έξω κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός. Μέσα σε 7 χρόνια επικρατέστερος διαδοχός του πρώην δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ακόμη Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Έχει και άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Πρέπει να δούμε από πού έγινε αυτή η ανακοίνηση του συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή, ας πούμε, ως ο πατέρας στο παιδί σου, ως μητέρα στο παιδί σου, δεν μπορείς να στείλεις χρήματα.
0: Πώς ακριβώς. Αν θες να βγάλω ναι. Να συνομιλήσουμε με έναν φοροτεχνικό για να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά για να δούμε τι ακριβώς και από πού ορμόμενη η ΑΔΕ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ήταν ένας προλογούμενος ο οποίος προσέφυγε
1: ναι.
0: στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών, όπως λέγεται, και προέκυψε γιατί ζητούσε την ακύρωση ενός φόρου που του είχε καταλογιστεί για μια μεταφορά ενός ποσού από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό. Λοιπόν, και προέκυψε η συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά θέλει να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας εξηγήσει
0: ακριβώς και τι όχι.
1: Γιατί υπάρχει δεδικασμένο πλέον με αυτό. Και τι ακριβώς, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η ΑΔΕ. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν, αναφέρει η εφημερίδα. Το Κατάρ Γκέιτ, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, αναφέρει χαρακτηριστικά η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της.
0: Το Μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός, γράφει, θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Λοιπόν, τώρα τα έχει συνδέσει λίγο τώρα. Εντάξει. Η εφημερίδα Go Back Επενδυτές, η Ελλάδα
1: υπόσχεται. Το 2019. Για το 2019 μιλάει η εφημερίδα.
0: Λέω, λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο μάτι που κάηκαν. Ναι, 104 ψυχές. Ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Ο τίτλος είναι Σκαφάτος Λαϊκισμός και το συνδέει με δηλώσεις περί φορολόγησης.
1: Ναι, θα συζητήσουμε με τη φορολόγηση των σκαφών.
0: Ναι, θέλει να φορολογήσει λέει,
1: τα σκάφη αναψυχής.
0: Λοιπόν, τα μεγάλα. Λοιπόν, Go Back Επενδυτές, η Ελλάδα υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα αμερίσματα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διπλό χτύπημα. Email Gate και Qatar Gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από την βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση. Το έκτο θύμα του Brexit παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητής στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Οι ώρες της φρίκης, λες και ξεπήδησε από τον κόκκινο κύκλο η κοινική ομολογία του Νικάρη δολοφόνου της άτυχης Σταυρούλας. Μάλιστα. Οι ισχυρισμοί του για ερωτικές επαφές και τα χτυπήματα με μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο μέχρι να την αποτελειώσει. Ο ανιψιός της ηθοποιού Εύφης Οικονομάκη της ξάφρισε 100.000 ευρώ. Η μετέωρη Ελένη Τσολάκη, ο γρίφος της Μαλέσκου και οι ανακουφισμένοι δύο πρώην, Φόρτσα Νάμος. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες, καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και political. Ένοπλες δυνάμεις ψηφιακή ασπίδα στις ΙΑΠΙΛΕΣ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το περισσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε βεβαίως όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, να κάνετε την επιλογή της αρεσκίας σας. Όλες τις εφημερίδες εκτός από την Political που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας. Ο Δημήτρης ρωτά για τα χαλασμένα ασθενοφορεία. Θα ρωτήσετε ή μπα. Θα ρωτήσουμε για το θέμα το οποίο το ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, με τα τακάκια. Είναι ένα θέμα.
0: Με τα τακάκια είναι ένα θέμα.
1: Εντάξει, το ότι έκαναν ρεφενέ τώρα οι εργαζόμενοι για να αλλάξουν τακάκια στα ασθενοφόρα και κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να τους περάσουν δε. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καλά δεν το έχω καταλάβει. Επειδή έβαλαν από την τσέπη τους για να αλλάξουν τα τακάκια στα στενοφόρα. Είναι ένα ζήτημα. Θα ρωτήσουμε ασφαλώς τον κύριο Γεωργιάδη. Αν μη τι άλλο, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι δεν απαντάει.
0: Λοιπόν, θα τα μας τα πει όλα, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αργότερα, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στην καλεσμένη μας, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του οργανωτικού της ΕΛΑΣ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Να ρωτήσουμε αυτή η αλλαγή στο, επειδή σήμερα γράφουν, έχει πάρα πολλά ρεπορτάζ στις εφημερίδες σε σχέση με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες για την φορολογία και για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ. Αυτή η αλλαγή στο φορολογικό μείγμα την οποία προτείνεται, πότε θα την κάνετε πιο συγκεκριμένη?
2: Όπως γνωρίζετε, από το 1935, γιατί να κρύφει και μετά, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνήθως και των υπόλοιπων κομμάτων γίνεται στη ΔΕΘ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πάγια τακτική. Σας λέω από το 1935 για να είμαστε και τόσο ακριβείς. Ωστόσο, μέχρι τώρα έχουμε βγάλει μπροστά ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματός μας, το οποίο είναι σαφέστατα απόλυτα κοστολογημένο. Δεν έχουμε ιδέα ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Αυτό δεν το ρωτάει κανένα στα κανάλια, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρούν κατευθείαν ότι πρέπει να κοστολογηθεί αντιπολίτευση και η ερώτηση αν είναι κοστολογημένη κυβέρνηση δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Και δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής ούτε η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, ούτε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Θυμίζω ότι το 2009 παρέδωσε τη χώρα με πλήρως άλλα στοιχεία από τα πραγματικά. Και μάλιστα αυτό συνεχίστηκε για τουλάχιστον ένα εξάμεινο. Δηλαδή, εμφανίζονται τα στοιχεία του 2009 στη διάρκεια ενός εξαμήνου ολόκληρου να είναι εντελώς
0: σωστά. Άρα, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο.
2: Είναι απόλυτα κοστολογημένο.
0: Ωραία. Και γιατί δεν λέτε συγκεκριμένα πράγματα?
2: Ωστόσο, κρίνουμε την πρώτερη εμπειρία του 2009, του 2015, που πάλι παραλάβαμε τη χώρα ως κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα με άδεια ταμεία. Εγώ θα κάνω την ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία θα μας ανοίξει, θα κοστολογηθούν το πρόγραμμά της, θα μας δείξει όλα τα δημόσια οικονομικά όπως πρέπει και να γνωρίζουμε ακριβώς τα πάντα? Λοιπόν, τι λέμε
1: τι
2: λοιπόν?
1: Τι λέτε δηλαδή το 2015, τι παραλάβατε, κυρία Αντωνόπουλου?
2: Το Μέιλ Χαρδούβελη, αν θυμάστε, με τη χώρα της Μεάνια.
1: Ωραία, το Μέιλ Χαρδούβελη, αυτό είναι μία πτυχή της όλης ιστορίας. Δηλαδή, εσείς όταν πήγατε και αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, βρήκατε άδεια ταμεία?
2: Δεν θυμάστε την εποχή?
1: Όχι, εγώ τη θυμάμαι, απλά θέλω να ρωτήσω. Μάλιστα. Και δεν μπορώ επίσης να αντιληφθώ για ποιο λόγο φτάνουμε στο 2009-2015. Κυβερνήσατε το 2015 μέχρι το 2019.
2: Είμαστε περήφανοι, θα σας πω. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ρωτάτε συνέχεια η αντιπολίτευση πώς θα κοστολογήσει. Εγώ σας απαντάω ότι είναι απόλυτα κοστολογημένα τα πάντα. Το ερώτημα παραμένει αν έχει κοστολογηθεί και το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τι είπαμε λοιπόν εμείς λέμε.
1: Το ρωτάτε, το θέτετε έχουμε, λοιπόν, δημόσια ακριβώς, για να απαντήσει η κυβέρνηση, να απαντήσει ο κ. Μαρινάκης. Λοιπόν,
2: ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει, δηλαδή, διαχείριση της Δημοκρατίας. 700 δισεκατομμύρια μπήκαν στο ελληνικό κράτος. Ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και τα δύο ΕΣΠΑ, και ξέρουμε ότι μεγάλη πλειονότητα αυτού πήγε σε 30 συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός αν κοστολογημένο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να το γνωρίζουμε.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, να βάλουμε σας παρακαλώ πολύ μια άνω τελεία. Ναι, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρε.
5: Όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον

0: τώρα τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-89-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στον άξονα Συγκρού Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο του Καρέ από Ηλίουπολη.

0: όμως. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να γνωρίζουμε και την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας, να ρωτάτε η αντιπολίτευση και πάρα πολύ σωστά. Και είμαστε εδώ πέρα να απαντήσουμε σε όλα, μπορώ να σας πω, κύριε Παπαδάκη. Και κυρία Κασίμη, σε όλα. Πρέπει να μας απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία πώς θα κοστολογήσει.
1: Τα θέτετε τα ερωτήματα, φαντάζομαι ότι σας ακούν και από εκεί γίνεται να δώσουν απαντήσεις. Νομίζω ότι όλοι θα θέλουμε να γίνουμε σοφότεροι. Κυρία Αντωνοπούλου, ακούσαμε στελέχη του κόμματος να αναφέρεστε και εσείς προσωπικά στην φορολόγηση των πολυτελών αυτοκινήτων, των σκαφών γενικότερα.
2: Των μερισμάτων.
1: Πώς ακριβώς το έχετε αυτό στο μυαλό σας?
0: Για να είμαστε ακριβείς και να μην υπάρχει κανένα γλωσσικό λάψους, μιλήσαμε για υπερπολιτελή διαβίωση. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ακόμα και η πιο εύρωστη μεσαία τάξη, δεν ανήκει σε αυτό που λέμε υπερπολιτελή διαβίωση. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες, οι οποίοι φαίνονται και από την Eurostat και από τον ΟΑΣΑ. Οι οποίοι ποιοι είναι? Είναι το οποίο αυτό ενδιαφέρει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους, τους μεσαίους, την μικρή επιχειρηματικότητα. Οι οποίοι ποιοι είναι? Είναι οι δείκτες που αφορούν κυρίως το μη μισθολογικό κόστος. Οι οποίοι αφορούν, θα με επιτρέψετε, και τους μισθωτούς, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν δουλειά σε ανθρώπους, σε 20, 25, 30 ανθρώπους ή σε 4-5 εργαζόμενους. Τι λένε λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο? Ότι αυτή τη στιγμή η μη μισθολογική εργασία έχει τόσο φορολογικά βάρη όσο σε ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ υψηλή. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ότι θα μειώσουμε το κόστος της μη μισθολογικής, το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή ποιο κομμάτι? Το κομμάτι αυτό το οποίο αυξάνεται μέσω της φορολογίας, αυξάνει δηλαδή το αυτό το οποίο πρέπει να πληρώσει και ο μισθωτός αλλά και ο εργοδότης αναφορικά με το μη μισθολογικό κόστος. Εκεί πέρα ο δείκτης είναι περίπου 44,5%, ενώ μέσος, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 37%. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα το μη μισθολογικό κόστος. Και αυτό είναι δέσμευσή μας. Είναι δέσμευσή μας, γιατί πρέπει να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία και πρέπει να πάρει μπρος, θα με επιτρέψετε, κυρίως από τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρή, η μικρομεσαίη και η μεσαίη.
2: Άρα
0: αν μου επιτρέπετε αυτό, έχει και ένα ακόμα κομμάτι μέσα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι νέοι μας φεύγουν στη μεγάλη πλειοψηφία του εξωτερικό. Ακόμα φεύγουν.
2: Αυτοί και έφευγαν όμως, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Δεν γυρνάνε. Όταν λοιπόν θέλουν να κάνουν μια startup, όταν θέλουν να δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση με ένα φίλο τους, με ένα γνωστό τους, και το ξέρουν από την αρχή ότι θα υπάρχει ένα υπέρογκο μη μισθολογικό κόστος, για ποιο λόγο να μείνουνε? Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να εξορθολογηθεί.
1: Αυτό δυστυχώς δεν είναι το ελληνικό φαινόμενο. Αλλά με τα 600 εκατομμύρια,
0: ώστε
1: γιατί.
0: Να μπορέσουμε να μείνουμε και στην Ελλάδα και οι νέοι μας.
2: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Οπότε ξεκίνησε το brain drain. Δεν είναι. Εντάξει, λοιπόν.
1: Αλλά τα 600 εκατομμύρια τα οποία επικαλούνται στελέχη σας ότι θα εξασφαλίσει το δημόσιο από αυτό το μέτρο. Δηλαδή, τι θα πρωτοκάνετε με 600 εκατομμύρια ευρώ?
0: Εννοείται
1: από τη φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης.
0: Όταν δεν έχει κοστολογία, δεν
1: μα εδώ το. Εδώ διαβάζω τοποθέτηση του κυρίου Αθανασιάδη. Για 600 εκατομμύρια ευρώ. Η επιβολή πρόσθετης φορολογίας σε μορφές πολυτελούς διαβίωσης εκτιμά ότι θα είναι περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Ξαναλέω την πλήρη κοστολόγηση και την εξειδίκευση, την τόσο μεγάλη εξειδίκευση των μέτρων, είναι πάντα προνόμιο του Προέδρου, του Προέδρου κάθε κόμματος και του Πρωθυπουργού, που από το 1935 ξαναλέω.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε. Οπότε θα περιμένουμε μέχρι τη ΔΕΘ, είναι σαφές. Αυτό που θέλω επίσης. Για να κλείσουμε. Άρα εσείς λέτε από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση για αύξηση φορολογίας.
0: Λέμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι εξορθολογισμός και μείωση του μη μισθολογικού κόστους, και από την άλλη ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Τι σημαίνει δικαιότερο φορολογικό σύστημα? Ότι προφανέστατα οι νέοι άνθρωποι, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι και οι μισθωτοί πρέπει να πληρώνουν σαφέστατα λιγότερο από ό,τι πληρώνουν οι πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο πόσο πληρώνεις, είναι και τι ανταπόδοση έχεις. Ένα δικαιότερο λοιπόν φορολογικό σύστημα βασίζεται και στην ανταποδοτικότητα. Γιατί προφανέστατα, όταν πληρώνεις ένα φόρο και μπορείς, παραδείγματος χάρη, να πας τα παιδιά σου π.χ. δωρεάν, είναι με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος,
2: ναι,
0: σε εξωσχολική δραστηριότητα, τώρα που είναι καλοκαίρι και πρέπει εμείς να δουλέψουμε και τα παιδιά μας δεν έχουν σχολείο και πρέπει να ξεκουραστούν. Καταλαβαίνετε ότι αισθάνεστε και μια ανταποδοτικότητα του φόρου.
2: Ναι, είναι σαφές.
0: Οπότε νομίζω το δικαιότερο φορολογικό σύστημα έχει δύο πράγματα. Πρώτον, πώς θα έχεις ελάφρυνση βαρών για τους μισθωτούς, μικρούς, μικρομεσαίους και μεσαίους, και πώς από την άλλη αυτό θα έχει μια ανταπόδοση στην καθημερινότητα όλων των πολιτών.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς.
1: Πάμε.
2: Ναι, πριν πάμε, περίμενε να πω. Και να πω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
1: Στεφανία, ξέρεις τι έκανα μόλις? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Παρακαλώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
10: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Ford, πάντα δίπλα σου.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
19: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μετά τις συγγνώμες που έπρεπε να ζητήσω, πάμε να προχωρήσουμε με την κυρία Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.
1: Να κάνω ένα σχόλιο μόνο ακόμα προς το συλλογισμό μου πριν. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν παρέλαβε πέρα από τα 700 δισεκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπαμε πριν, τι άλλο έγινε. Έχουμε όσο ήταν η κυβέρνηση ο Αλέξο Τσίπρας, συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Μαξίμου 3,5 εκατομμύρια με 0 απευθείας αναθέσεις. Αυτή τη στιγμή αυτή η δαπάνη έχει φτάσει στα 585 εκατομμύρια, με την πλειονότητα εξ αυτών να έχει δοθεί με απευθείας αναθέσεις ή με ανοιχτούς διαγωνισμούς του ενός της μίας προσφοράς. Δεν θα πρέπει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κοστολογήσει, έτσι θα συνεχίσει να κυβερνάει. Η ακρίβεια έχει φτάσει να είμαστε στις πιο ακριβείς χώρες στην Ευρώπη. Έχουμε ενίκια τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρίνονται με το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία και τη Γαλλία, με μισθούς οι οποίοι είναι 17.800 περίπου μέσος μισθός το χρόνο, ενώ σε αυτές τις χώρες είναι πάνω από 40.000.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας όμως.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Φόρτσα Παοκάρα. Φόρτσα Παοκάρα είναι μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Καλημέρα Φόρτσα.
0: Καλημέρα Φόρτσα. Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν είπαμε το αντίθετο, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να μάθουμε ακριβώς πώς το έχουν στο μυαλό τους γενικότερα τα επιτελεία των κομμάτων. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να μάθουμε και με ποιο τρόπο έχει γίνει κοστολόγηση στο κάθε μέτρο. Διότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε συνηθίσει το εξής: άλλα πράγματα να ακούμε προεκλογικά και άλλα να γίνονται μετεκλογικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα σε κάθε περίπτωση.
1: Βεβαίως πλέον υπάρχει το δημοσιονομικό συμβούλιο, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, που νομίζω τα κόμματα μπορούν να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς
0: κοστολόγηση. Μα νομίζω ότι έχει ζητηθεί αυτό από όλες τις πλευρές και με όλους τους τόνους. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ζητήσαμε τη συνδρομή του για πάρα πολλά θεματάκια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Υπουργό Υγείας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, κύριε Υπουργέ, και αυτή την εξέλιξη όσον αφορά στο Qatar Gate. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βαραίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει κανένας που ασχολείται και από ό,τι είδα υπήρχε και μεγάλη έκταση. Γιατί τι, ποιο ασχολείται τώρα. Αυτό είναι. Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη σε αυτοτερέσια και υπορολογημένη.
1: Τι, άρα γιατί ανακοινείται η υπόθεση.
2: Ακούσα, δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο, ξέρω όμως σε μένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 22 συλλάβανε την κυρία Καηλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Το θυμάστε, φαντάζομαι αυτό.
0: Ναι.
2: Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσαν λήψη στοιχείων, έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν τους έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη. Το έχετε καταλάβει αυτό. Ασχολείται κανείς στην Ελλάδα ότι μια Ελληνίδα πολίτης και μάλιστα πρώην Ευρωβουλευτής ταλαιπωρείται με τέτοιο βαθμό κακοδικίας.
0: Ναι.
2: Μετά και... από 4 χρόνια, ένα δικαστικό σύστημα που έκρινε έναν άνθρωπο άξιο να προφυλακιστεί, πολύ σκληρό μέτρο. Βαρύ. Δεν έχει καταφέρει να βρει στοιχεία να το ασκήσει δίωξη. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
0: Επειδή αρέσκεστε λοιπόν να χρησιμοποιείτε τη λογική, βλέπετε μια λογική εξήγηση για ποιο λόγο μετά από 4 χρόνια έχουμε αυτή την εξέλιξη.
2: Είναι ότι οι Βέλγοι
0: δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι βελγικές αρχές.
2: Δεν παρακολουθώ την υπόθεση. Ναι. Εκεί πέρα στο Βέλγιο, όπως ξέρετε, έχει παραιτηθεί ο αρχικός ανακριτής από την υπόθεση. Θυμάστε έναν ανακριτή που τον είχε κάνει ήρωα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Έχει παραιτηθεί και το έχει ασκηθεί δίωξη. Στον ανακριτή αυτόν. Ο ανακριτής παραιτήθηκε από την υπόθεση καταργία και το έχει ασκηθεί δίωξη. Το ίδιο έχει γίνει και με τον πρώτο εισαγγελέα. Το έχει αναλάβει δεύτερο εισαγγελέα. Δηλαδή ο κόμμα δεν παρακολουθεί γιατί έχει χιλιάδε προβλήματα να ασχολείται με αυτά. Εμεί είμαστε πολιτικοί και αναγκαστικά ασχολούμαστε. Οι δικαστέ που έλεγε ο Τσίπρα, υπάρχουν δικαστέ στο Βέλγιο, όπω το είχε πει, αυτό ο δικαστή έχει παρετήθει και το ασκήθηκε δίωξη.
1: Ναι,
2: για την υπόθεση αυτή. Ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κανεί δεν αυτά. Προφανώ οι Βέλγοι προσπαθούν κάποιο του αξιοπλέξουν, στείλανε κλείση στον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλο αποφάσισε να μην πάει. Δεν ξέρω τώρα γιατί το αποφάσισε αυτό. Έτσι έκρινε και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγε να απολογηθεί. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Η ουσία αυτή τη υποθέσεω είναι, με συγχωρείτε. Παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενο κατηγορούμενο εγκληματία Αβραμόπουλο πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ. Έγγραφη, του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμύφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεση και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από 3 χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για μην ορθεί τίποτα.
1: Μάλιστα. Άρα πάμε... δεν βλέπω καν αναμονή από εσάς, αντιλαμβάνομαι πλήρη κάλυψη.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Θεωρείτε ότι είναι πιστικές οι απαντήσεις με άλλα λόγια από τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Να ακολουθώ τη λογική.
1: Μάλιστα.
2: Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξεις. Ξέρετε, όταν εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο, στην Τρίτη Δέσμη. Στην Τρίτη Δέσμη υπήρχε ένα βιβλίο, το κόκκινο της ιστορίας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είπα λέω, ήταν ένα λεπτό κόκκινο βιβλιαράκι, ήταν ένα από τα δύο βιβλία ιστορίας που δίναμε στις Πανελλήνιες.
0: Ήμουν από το δεσμέτη εγώ.
2: Σε αυτό το βιβλιαράκι μέσα είχε ένα μεγάλο κεφάλαιο, τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Και έλεγε ότι ένα από τα προτάγματα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ήταν, προσέξτε τη φράση, η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Λοιπόν, όταν είχε ένα βελγικό σύστημα, παραλαμβάνω, που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από 4 χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να περάσουμε λίγο στα αμυγός πολιτικά.
1: Πολιτικά. Τώρα θα συνδυάσω και λίγο με την υγεία, λίγο, γιατί είχε μία συζήτηση ο κύριος Γεωργιάδης χθες με τον κύριο Κασελάκη. Οπότε θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ποιες προτάσεις του βρήκατε για την υγεία ενδιαφέρουσες και του συζύγου του, του κυρίου Τάιλερ επίσης.
2: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κασελάκη. Να τον ευχαριστώ για τον εξής λόγο. Όχι γιατί κάναμε μια διορική εκπομπή. Αυτό εντάξει είχε κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά γιατί προσπάθησε με την πρόσκληση που απίθυνε και με τον τρόπο που έγινε η συζήτηση να δείξει κάτι που εγώ το πιστεύω βαθιά και δυστυχώς δεν δείξει πάντα ειδικό όταν δουλειά της αριστεράς. Στην πολιτική μας αντίπαλα δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε όλοι το καλό της πατρίδας. Μπορεί να διαφωνούμε ως προς το πώς θα επιτευχθεί αυτό το καλό και γι' αυτό να είμαστε αντίπαλοι. Αλλά δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις ενός εκάστοτε που είναι να κάνει το καλό. Λοιπόν, το να μπορούμε οι πολιτικοί μεταξύ μας να συνομιλούμε πολιτισμένα είναι κέρδος για τη δημοκρατία. Και χθες είχαμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Τώρα, όσο αφορά τις προτάσεις των δημοκρατών, ορισμένες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, θα έλεγα και προωθημένες. Παραδείγματος χάρη, συνδέει την αμοιβή του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού στο ΕΣΥ με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους. Αυτό είναι εξαιρετικά φιλελεύθερη και προωθημένη θέση. Δεν έχει ενιαίο, έχει ένα ελάχιστο βασικό μηνιαίο μισθό και μετά όλο πάει βάσει παραγωγικότητες. Το οποίο είναι τελείως μετέφτενε φιλελεύθερη λογική και δεξιά, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν όλο το πρόβλημα.
0: Λέτε δεξιό τον κύριο Κασελάκη.
2: Όχι, λέω ότι η πρόταση συγκεκριμένη δεν είναι πολύ αριστερή. Οι αριστεροί έχουν την άποψη ότι πρέπει όλοι να παίρνουν το ίδιο. Και στους ελάχιστους δεν πρέπει να παίρνουν όλοι το ίδιο, πρέπει να παίρνουν όλοι βάσει του πόσο παράγουν. Ναι, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συχνά την αριστερά, με συγχωρείτε. Ήταν μηδέν. Η δε πρόταση του κυρίου Τάιλερ Μακμπεθ για αυτή τη θεσμοθέτηση του τι έχουν στις ΗΠΑ, έχουν ένα ενδιάμεσο, μια ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ γιατρού και νοσηλευτού. Έχουν φτιάξει έναν εξειδικευμένο νοσηλευτή που κάνει σπουδές εν μέρη ιατρικής και μπορεί και παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συνταγογράφηση. Είναι κάτι μεταξύ ενός νοσηλευτού και γενικού γιατρού. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και εξηγούσε πως αυτό τα τελευταία 15 χρόνια στην Αμερική έχει πάει σε πολύ μεγάλη διάδοση.
1: Ενδιαφέρον ήταν.
2: Ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη γενικών γιατρών και παθολογών. Δεν πάει κανένας γιατρός να σπουδάσει γενικός γιατρός. Και ίσως να ήταν και μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα που μας ταρανίζει.
0: Από ό,τι βλέπω, μάλλον θα
2: το κάνω εγώ αύριο, αλλά ως τώρα μπει στη δημόσια ατζέντα για να γίνει κάτι τέτοιο, αφού το αποφασίζει η ιατρική κοινότητα και τα πανεπιστήμια, θα ήταν κακή ιδέα.
0: Να περάσουμε λοιπόν στα αμυγός πολιτικά και στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ. Ο πονοκέφαλος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για το Μέγαρο Μαξίμου, για όλους εσάς, έχει ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Σας άκουσα χθες με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ θέρμη.
2: Ναι,
0: καλείτε τον κύριο Σαμαρά να μην κατέβει με δικό του κόμμα.
2: Θα σας πω μια ιστορία από την αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ναι.
2: Μετά το συνέδριο της Κορίνθου, ο βασιλεύς Φίλιππος ο δεύτερος ζήτησε με επιστολή του να επισκεφτεί τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη υπήρχε θεσμός της ξενιλασίας. Οι έφοροι δεν θέλανε να δουν ξένο στρατό στη Σπάρτη, έστω και ως επισκέπτη. Και το απάντησαν μονολεκτικά ου. Δηλαδή όχι. Μόλις πήρε το ου ο Φίλιππος, ως μια δεύτερη οργισμένη επιστολή και του είπε: εάν όμως έρθω με το στρατό μου, θα μείνει λίθος επί λίθου στη Σπάρτη ίσιος. Και στο εάν έρθω με το στρατό μου, οι έφοροι απάντησαν ή εάν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στο εάν δεν έχει νόημα να απαντάς και πολύ. Γιατί εξαρτά πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους τη στιγμή αυτή. Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, θα με ρωτήσετε. Το σοβαρό κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Ελπίζω ότι θα επικρατήσει στο τέλος τη λογική.
0: Ναι. Ελπίζετε δηλαδή ότι δεν θα κατέβει με κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αν λοιπόν.
2: Είναι τελείως αφύσικο
0: ναι.
2: Ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Από όποια σκοπιά και αν το πάρεις, είναι αφύσικο.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Ο κύριος Σαμαράς τιμήθηκε από την παράταξη ως πρόεδρος και πρωθυπουργός της. Τίμησε την παράταξη γιατί υπηρέτησε την πατρίδα. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή έχασε την όρασή του από το ένα μάτι για την Ελλάδα, μπαίνοντας εκείνη τη μέρα στο αεροπλάνο και καταστρέφοντας την επέμβαση που είχε κάνει στο μάτι του. Εγώ έχω ζήσει τον κύριο Σαμαρά ως πρωθυπουργό τα ξενύχια και τις αγωνίες για να πάει η χώρα μπροστά. Αυτά δεν ξεγράφονται από την ιστορία του.
1: Ναι.
0: έχετε προσπαθήσει
1: έχετε
0: γέφυρες, να επικοινωνήσει.
1: Αν, υπάρχουν, ναι, αν υπάρχει εσείς, περιθώριο για γέφυρες. Ναι,
0: και αν εσείς προσωπικά ναι. έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Σαμαρά, να πείτε μία κουβέντα παραπάνω.
2: Με τον κύριο Σαμαρά προφανώς και μιλάω. Δεν με τσακωμένη, αλλά μόνο του έχω ευγνωμοσύνη, σεβασμό και φιλία. Δεν μιλάμε πολιτικά.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα, αν έχετε μιλήσει
2: και
0: ολικά.
2: Αυτό δεν μιλάμε. Γι' αυτό, διότι με συγχωρείτε, θα ήταν και λίγο να, σου πω, να δώσω εγώ συμβουλή στον Αντώνη Σαμαρά τώρα.
0: Όχι συμβουλή, αλλά είσαστε αντιπρόεδρος.
1: Εγώ ρωτάω αν υπάρχει περιθώριο για γεφύρωση των διαφορών, κύριε Γεωργιάδη.
2: Ξαναλέω.
1: Έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια.
2: Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να κάνω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι. Η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού και ο τρόπος που οι αρχαίοι Έλληνες, αν και με λιγότερο σε αριθμό, μπορούσαν να κερδίζουν μεγαλύτερους στρατούς, ήταν η δημιουργία της φάλαγγος, δηλαδή της παράταξης. Το μόνο πράγμα από το οποίο κινδύνευε η φάλαγγα ήταν η διάσπαση, η ρήξη της παρατάξεως. Δεν πρέπει να σπάς ποτέ την παράταξη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν το δώτες από πιο απλά. Παράταξη είναι ιερό πράγμα, δεν το σπάς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε εγώ. Καλά. Την καλημέρα μας. Φεύγουμε, κυρία Κασίμη. Παραδίδουμε στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην κυρία Μαλία Κάτζου. Στην κυρία Μαλία Κάτζου και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
1: Θα τα πούμε αύριο εδώ, θα είμαστε στο πρωί.
0: Γεια χαρά.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στο

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο του Καρέ από Ηλίουπολη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων και η άρση των κυρώσεων. Τα στενά του Ορμούζ θα τελούν υπό Ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η βενζίνη έχει φτάσει στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο από 2,13 που ήταν πριν από 20 ημέρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στο Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Η αμοιβή του κυρίου Αβραμόπουλου τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές, εκτινοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο Προκόπι Εύβοιας. Έγινε αισθητός από τους κατοίκους της περιοχής.
9: στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιμεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Welcome to Miami. I'm going to Miami. Έτσι λέει ο Will Smith.
1: Ποιος θα πάει, θα πάει στο Miami.
0: Πάει ο Αντετοκούμπο.
1: Α, λέω, νόμιζα πως πας εσύ στο Miami. Τι θα σε κάνουν εσένα στο Miami.
0: Μην πάω εγώ στο Miami.
1: Μα δεν σε... Γιατί τι θα πήγες να
0: κάνεις μπάσκετ. Δεν μ' αρέσει εμένα το Miami.
1: Παιδί μου, θα έπαιζες μπάσκετ.
0: Καλά, εύκολα. Σανιάτα μου ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο.
1: Ταλέντο ήσουν, και γιατί δεν εξελίχθηκες.
0: Δεν εξελίχθηκα γιατί πήρα τον κακό το δρόμο μετά. Αλλά ο Γιάννης, ο οποίος δεν πήρε τον κακό το δρόμο και το παλικάρι επικεντρώθηκε
1: και
0: σε αυτό που
1: του
0: κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις, καθώς μετακινείται μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat.
1: Και οι Miami Heat, να ξέρετε, γιατί διάβασα την είδηση, κέρδισαν τους Boston Celtics που τον διεκδικούσαν το Γιάννη Μας.

0: Ένα που είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι παιδιά, ο άνθρωπος είναι ολόκληρο βουνό. Πραγματικά θα θυμάμαι πώς ξεκίνησε.
1: Ένα δύνατο παιδάκι, ναι. Ένα ψηλόλιγνο παιδάκι από το φιλαθλητικό.
0: Να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι πάντα υγιής το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Υγιές. Το έκανα λάθος.
1: Ο Αντετοκούμπο λοιπόν πηγαίνει στα πλαίσια ανταλλαγής. Είναι το περίφημο trade το οποίο γίνεται στο NBA. Κάνουν συμφωνία δηλαδή οι ομάδες και κάνουν ανταλλαγή παικτών. Πάει λοιπόν από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Οι Milwaukee θα πάρουν σαν αντάλλαγμα κάποιους παίχτες και κάποιες επιλογές για τα draft, για καλύτερες θέσεις. Και ο Αντετοκούμπο επιλέγεται λοιπόν από τους Miami Heat για να αποτελέσει τον ηγέτη τους ώστε να κάνουν το comeback και να γίνουν η νούμερο ένα δύναμη στο NBA. Καλή επιτυχία λοιπόν στο παλικάρι σε αυτό το νέο μονοπάτι. Αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική αθλητική είδηση που θα μας απασχολήσει σήμερα, καθώς χθες τι είχαμε, Αμαλία μου, χθες.
0: Πιο απ' όλα, είχαμε το Μουντιάλ, το Μέση που έγινε.
1: Κάτσε, παιδί μου, είμαστε στο μπάσκετ.
0: Α, ωραία, συγγνώμη. Πραγματικά η επιστροφή του Τζέλκο, του Μπράντοβιτ, στο Παναθηναϊκό μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, να δεις που το έχω παρακολουθήσει όλο, πραγματικά. Εντάξει, είναι όσοι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, έχουν άνθρωποι πραγματικά το ζουν αυτό. Την επιστροφή τη ζουν. Την ήθελαν. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι και έτσι. Είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν θα έκανα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη χαρά του. Είναι Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, Ζέλκο, διάβασα λίγο την ιστορία. Δεν είναι οπαδικό το θέμα. Είναι το θέμα.
0: Δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: δεν συστηματικό.
0: Είναι συναισθηματικό. Εγώ χάρηκα λοιπόν που είδα και τον ίδιο ένα κύριο του μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου βγάζει άλλη μια αξιοπρέπεια μοναδική. Μπράβο! Είδα και τον πρόεδρο τη ΚΑΗ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μέσα στην τρελή χαρά. Συγκινητικό ήταν και ο λόγο του, πραγματικά, και μπράβο. Και να δούμε καλό μπάσκετ και ωραίο μπάσκετ έτσι, με ανθρώπου πια που έχουν και ένα επίπεδο του χρόνου. Το εύχομαι από
1: καρδιά. Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί, για παράδειγμα, του χρόνου, εγώ δεν θα σου πω στην Ευρωλίγκα, θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, παιδί μου, ναι.
1: Είναι ο Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ο Σπανούλη στον Άρη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ και είναι και ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Μιλάμε για πέντε πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στην ηγεσία, την τεχνική ηγεσία των ομάδων μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Οπότε πάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
0: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ξαναλέω, το ότι έρχονται στις ελληνικές ομάδες άνθρωποι με μια διαδρομή στον τομέα τους, όπως είναι, καλά τώρα δεν θα πεις για τον Μπράντοβιτς, έτσι δεν υπάρχει, γιατί όσοι ξέρουν και τα μπασκετικά, ξέρουν και την ιστορία, εγώ λίγο διάβασα έτσι για να ξέρω, πραγματικά στο σπίτι του, όπως είπε ο ίδιος, με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τον είδα μέσα στο T-Center και παροξισμό πραγματικά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Εγώ το χάρηκα εχθές.
1: Εγώ να δεις πως το χάρηκα.
0: Καλά, εσύ
1: που το είδα τον Ζέλικο να μπαίνει πάλι στο ΆΚΑ και να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά και μάλιστα να ρωτάει και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
1: Καλώς ήρθες, Ζέλικο, καλώς ήρθες, Αυτοκράτορα. Άντε, καλή δουλειά και με τον Φραγκίσκο και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ και με το υπόλοιπο team που ξανασμίγουνε και πάλι εκεί πέρα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Βρε Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση να μην...
0: Καλαμάτα. Μίλες Καλαμάτα δηλαδή.
1: Υπάρχει περίπτωση, βρε Παναγιώτη, να μην ασχοληθούμε με την είδηση για τον κύριο Αβραμόπουλο? Κάτσε, περίμενε, σιγά σιγά.
0: Όλα θα τα πούμε, βρε παιδιά, και για τη Μισέλα Σιμακοπούλου θα πούμε, για τα email, τη διαρροή και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Καθίστε. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει γίνει μια πανέμορφη πόλη. Εγώ πήγα το Σαββατοκύριακο, μην με ρωτήσετε τι. Είχα και μια περιπέτεια, αλλά άστο.
1: Σαν πα στην Καλαμάτα.
0: Λοιπόν,
1: ήρθε με ένα μαντίλι, παιδιά, καλαμάτιανό.
0: Τέλο πάντων, χάθηκε το κλειδί του το αυτοκινήτου και έμεινα μέσα στην παραλία με τον Γιάννη, με τα κλειδιά, το κλειδί άφαντο. Ο Γιάννη το έχασε, να ξέρετε, όχι εγώ, και με τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Απίστευτες στιγμές.
1: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, αν δεν ζήσει μια περιπέτεια.
0: Δεν μπορεί. Δεν καταλαβαίνεις, του πέσαμε στη θάλασσα. Πήραμε κλειδαρά, μας άνοιξαν το αυτοκίνητο, νοικιάσαμε αυτοκίνητο, βάλαμε τα πράγματα. Εχθές, από το προχθές, γυρίσαμε 2 η ώρα στην Αθήνα, 1:30-2 η ώρα και ο Γιάννης χθες κατέβηκε και πήρε με το άλλο κλειδί το αυτοκίνητο.
1: Θα ξαναπάτε.
0: Κοίτα, θα ξαναπάω σίγουρα. Αλήθεια σου λέω και ρωτούσα την ξαδέρφη μου που

0: Εκεί, η πόλη πεντακάθαρη, φοβερή ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εμένα και, από τις αγαπημένες μου, η Μεσσηνία την λατρεύω και την Καλαμάτα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ανάπτυξη. Και δεν το λέω ούτε για να μου πει κάποιο. Πραγματικά η αγορά της Καλαμάτας έχει τραβηχτεί προς το λιμάνι. Όλος ο δρόμος. Μπράβο.
1: Μπράβο στην Καλαμάτα.
0: Τουλάχιστον να αναβλέπουμε.
1: Μπράβο
0: κάτι
1: Καλαμάτα,
0: ωραίο.
1: Μαύρη θύελα. Ελά, Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυτό.
0: Ωραία, καλά, έτσι.
1: Έκανα ένα συνειρμό.
0: Έκανα εκεί που καθόμουν και είχα στήσει αυτή να δω τι λένε. Και το θέμα έτσι ήταν ότι θα κάνει κόμμα. Το είχαν σίγουρα εκεί οι Καλαματιανοί. Ο κύριος Σαμαράς. Το είχαν σίγουρο.
1: Και κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Καλημέρα και στο Μένιο. Ο Καλαμαράκης λέει: άχαστα τρίποντα τις πανσέτες και τις ποικιλίες. Μόνο εσύ είσαι η κορμάρα αμαλία και διατηρείς αθλητικό πνεύμα. Τι ώρα, γράφει το τέλος. Φάτινα. Καλημέρα, Μένιο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης περιχαρείς και με το δίκιο του θα πω στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, φτάνει όμως, τα πάμε. Φτάνει.
1: Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου.
0: Α, το μαράκι μας, το λάθος του μεταφραστή δεν το πες.
1: Εγώ.
0: Ναι, μωρέ, να κάνουμε λίγο πλάκα, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για λάθος, μεταφραστή ήταν.
1: Μεταφραστής, λοιπόν, παιδιά. Ναι. Μεταφράζει τώρα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ναι. Λέει ο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος, είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Και τι λέει, λοιπόν, ο μεταφραστής.
2: Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες.
0: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
1: Καλά, έκανε λάθος ο άνθρωπος, προφανώς.
0: Έτσι, χαμογελάσαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς.
1: Γούκλωσαν τα μάτια την ώρα που τον άκουγα.
0: Εσύ, γιατί εγώ δεν είδα ούτε τον Μπράντοβιτς ούτε τον Γιαννακόπουλο να γουρλώνει. Γελάγανε.
1: Δες το βίντεο.
0: Το είδα μου. Εντάξει,
1: δες το βίντεο.
0: Γελούσαν.
1: Γελάγανε οι άνθρωποι. Είχαν γουρλώσει και τα μάτια. Σαν γαρίδες είχαν βγει.
0: Έτσι μου έχουν βγει τα μάτια και εμένα. Τώρα θα του αλλάξω τη σκαλέτα, γιατί αυτό το κάνω συχνά. Γιατί έχουμε εκτόξευση τιμής ρεύματος μέσα σε δύο μέρες.
1: Όπα.
0: Από 68-43 ευρώ την Κυριακή έχει πετάξει η τιμή της μαγαβατόρας στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη.
1: Γιατί?
0: Λόγω του μείγματος, λέει. Και φλερτάρει με τα 300 ευρώ η μεγαβατόρα η ανώτατη τιμή. Λέει, οι απότομες αυξομοιώσεις στις χονδροπορικές τιμές οφείλεται στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής παρά στο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.
1: Στην Μέση Ανατολή. Κάτσε για να καταλάβω.
0: Οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 55,35%.
1: Φυσάει, δόξα τω Θεώ. Έχουμε μελιτέμια.
0: Ναι, αλλά είναι και το φυσικό αέριο αυξημένο κατά 35,01%. Και αρκετά αυξημένο είναι της Δευτέρας και του 28,35% της Κυριακής έχει ανέβει 10% περίπου, όχι 10. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς, τι όχι 10. Περίπου 7-8% το φυσικό αέριο από την Κυριακή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή και γι' αυτό την είπα την είδηση. Είναι εκτόξευση. 68,43 την Κυριακή, 123,7 ευρώ σήμερα.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα το μείγμα θα φταίει και πάντα εμείς θα πληρώνουμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Φυσάει. Εδώ πέρα έχουμε λιακάδα, είναι καλοκαίρι κτλ.
0: Τον αλγόριθμο αλλάξει η Ευρώπη. Δεν, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το λένε όλες οι κυβερνήσεις, το λένε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα.
1: Με αυτά τα ευχάριστα λοιπόν που μας είπε η Αμαλία θα ξεκινήσει σήμερα η ημέρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr. Και βέβαια για να κλείσουμε και την αθλητική αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Παιδιά, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.
0: Φαντάσου ότι το βλέπα κι εγώ. Έκανα δουλειές. Έγινε, λέει,
1: είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου
0: 18
1: κυπέλλου.
0: 18 τέρματα.
1: 18 γκολ εκείνος. 16 ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, παλιός παίχτης. Αυτός ήταν μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ. Τον οποίον έπιασε στη δεύτερη θέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Ο οποίος έβαλε γκολ.
1: Έβαλε 2 γκολ χθες στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ. 3-0 η Γαλλία το Ιράκ. Δεύτερος λοιπόν ο Εμπαπέ με 16. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση.
0: Εντάξει,
1: με 18
0: μαγεία,
1: γκολ. Στο 2-0 επί της Αυστρίας, όπου το παλικάρι δεν έκανε πολλά. Έκανε δύο
0: κινήσεις. Αυτό που έπρεπε.
1: Δηλαδή δύο-τρεις κινήσεις.
0: Δύο φορές έκανε.
1: Σε όλο το παιχνίδι.
0: Ασχολήθηκε και έβαλε τον κολλάκι. Αλλά είναι και μεγάλο σε ηλικία. Ακούγα και το σχολιασμό ότι δεν είναι ένα παίκτη νεαρό, ρε παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι 35 ή 38.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: 38, ίσως αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σου λέει η φυσική του κατάσταση, καλά το ταλέντο του είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι για το ταλέντο του, αλλά και η ηλικία του. Λες και είναι παιδαρέλι.
1: Ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του
0: μπράβο.
1: Και είναι αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι ο θεός του ποδοσφαίρου για τους Αργεντίνους μαζί με τον Diego Maradona. Πλέον τους έχουν μαζί, στο ίδιο ύψος. Γαλλία λοιπόν, Ιράκ 3-0, Αργεντινή Αυστρία 2-0 και η Νορβηγία επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Πέρασε και εκείνη στην επόμενη φάση με 2 γκολ του Χάλαντ.
0: Γιατί ρωτάει ο Βασίλης να σου πω, ρώτα τον απαταιώνα χθες ο Μοντέρο τι έκανε στους τελικούς στην Ισπανία.
1: Έλα μωρέ τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία, θα ασχολούμαστε. Σιγά.
0: Α, έτσι μου πάνε.
1: Κέρδισε η Βαλένθια την Μπαρσελόνα. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Μοντέρο που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία θα ασχολούμαστε.
0: Α, συγγνώμη, εντάξει. Επειδή το γράψανε, δεν
1: απλά να ξέρεις με την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει γίνει viral, παιδιά, στο Μουντιάλ. Είναι αυτοί οι φίλαθλοι που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Γιατί?
0: Και στο κοινοβούλιο κάνανε κουπί.
1: Κάνουν λοιπόν την κίνηση των Vikings.
0: Μουντιαλική έχω γίνει.
1: Ναι, που τραβάνε κουπί. Το κάνουν οι φίλαθλοι στις εξέδρες, το κάνουν οι φίλαθλοι στους δρόμους εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνανε χθες και στο κοινοβούλιο το νορβηγικό. Τη χαρακτηριστική κίνηση που έκαναν οι Vikings όταν τραβούσαν κουπί.
0: Μήπως θα το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί εμείς τραβάμε κουπί για άλλα.
1: Εμείς τραβάμε εδώ και χρόνια.
0: Εδώ και χρόνια εννοώ και λόγω μνημονίων και όλα αυτά. Θα μας τέριαζε αυτό, έτσι. Για να πηγαίναμε όλοι μαζί να τραβάγαμε κουπί. Μια χαρά θα μας τέριαζε.
1: Εμείς, Αμαλία μου, είμαστε μόνοι μας στη γαλέρα και τραβάμε κουπί. Δεν είμαστε σαν τους Vikings. Αυτοί τουλάχιστον πήγαιναν, έκαναν επιδρομές, τα αρπάζανε και φεύγανε. Εμείς κάνουμε κουπί και μας τα παίρνουν. Είναι διαφορετικό λοιπόν το κουπί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος επανέρχεται στις τιμές της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα πάμε λοιπόν και στην ακρίβεια, αλλά στη συνέχεια. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και άλλη μια εικόνα της χθεσινής ημέρας από το Μουντιάλ είναι αυτή που στέλνει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα λοιπόν της Αργεντινής με την Αυστρία, έπιασε ο φακός της κάμερας μία γιαγιά. Μία ηλικιωμένη γυναίκα.
0: 100 χρονών.
1: 100. Η οποία κρατούσε λοιπόν ένα χαρτόνι που έγραφε «Είμαι 100 ετών φαν του Μέση». Με τη φανέλα της Αργεντινής.
0: Αυτές οι εικόνες.
1: Ναι, αυτή είναι ο
0: αθλητισμός. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το μπάσκετ.
1: Του ποδοσφαίρου.
0: Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ και το άλλων αθλημάτων. Δηλαδή βλέπεις τώρα, πάει η γιαγιά εκεί 100 χρονών, έχει και την. Κρατάει και αυτό το σύνθημα. Πραγματικά. Η οποία βέβαια δεν της φαίνεται για 100 χρονών, έτσι. Κοτσονάτη γιαγιά.
1: Να χαρά είναι η γιαγιά.
0: Κοτσονάτη γιαγιά.
1: Και να είναι γερή η γυναίκα λοιπόν, αλλά ήταν η εικόνα της βραδιάς αυτή.
0: Έλα.
1: Τι έπαθες, παιδί.
0: Τα λουμπάκα μου.
1: Πάλι.
0: Τι να κάνω, δεν έχει σταματήσει μέσα με πονάει.
1: Ναι, και λόγω της ηλικίας.
0: Ναι, πού το πας αυτό.
1: Είναι και η αλλαγή του καιρού.
0: Μιλές πολλά, πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Μιλές πολλά.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις αλλαγές του καιρού, αλλά ευτυχώς πρέπει να σου πω, ακούγα τους μετεωρολόγους χθες, που έλεγαν παιδιά ότι ευτυχώς που έχουμε αυτό το μελτέμι, το οποίο βέβαια έχει το τίμημά του και το τίμημά του είναι οι πυρκαγιές. Γιατί και χθες είχαμε πυρκαγιές.
0: Είχαμε
1: στα Σπάτα, είχαμε στην Κερατέα, είχαμε στην Βιωτία, στο Ακρέφνιο, είχαμε πάνω στον Εύρο. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές.
0: Αλλά τις προλάβανε πολύ γρήγορα και αυτό να το πούμε και μπράβο. Και στα αεροσκάφη, στα πυροσβεστικά και στους πυροσβέστες μας, σε όλους. Γιατί πραγματικά δεν ήταν. Φυσούσε πάρα πολύ χθες. Δηλαδή άνετα. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο να τη θέσει υπό έλεγχο. Τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουμε πυρκαγιές, να προσέχουμε όμως κι εμείς. Μην πάτε και καίτε πράγμα τώρα με αυτή. Είναι δυνατόν τώρα αυτή. Τώρα, για τα καθάριστα θα το πω, θα τα πούμε μετά. Να μην τα πω τώρα. Απλώς στη Γαλλία έχεις δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
1: Αυτό λοιπόν σου έλεγα. Λένε οι μετεωρολόγοι λοιπόν ότι μας γλιτώνει το μελτέμι. Γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο θερμικός θόλος, όπως λένε. Πάνω κυρίως από την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ο οποίος μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει Ιταλία και Γερμανία. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε γιατί μας γλιτώνουν το μελτέμι. Θα το κρατήσει λοιπόν μακριά. Θα επηρεαστούν μόνο κάποιες περιοχές στη δυτική Ελλάδα. Κάποιες περιοχές που είναι πάντα επικίνδυνες για αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Ζέστη πάντως έχει. Το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και το βράδυ, αλλά δεν έχει τον καύσωνα. Να πω ότι μιλούσα με την αδερφή μου στην Ολλανδία που και εκεί έχουν 38 βαθμούς, 37-36. Που για αυτούς παιδιά το 36 είναι λες και είναι 45. Και μου λέει πια δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις χώρες, αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Να, ο Γιάννης από την Ολλανδία.
0: Από την Ολλανδία, είναι.
1: Καλημέρα, λέει, από τη φλεγόμενη Ολλανδία.
0: Ιδέες που σου έλεγα.
1: Μην ανησυχείτε, λέει, για την τιμή της ενέργειας. Όπου να είναι η ExxonMobil θα αρχίσει τις εξορίξεις στην Κρήτη.
0: Αμέ.
1: Και συμπληρώνει καλώς όρισε Ζέλικο.
0: Καλώς όρισε Ζέλικο.
1: Καλημέρα Γιάννη. Έβλεπα λοιπόν Αμαλία μου χθες από τη Γαλλία, όπου έχουμε και νεκρούς δυστυχώς.
0: 18.
1: Έχουμε νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα και ταυτόχρονα έχουν εξαντληθεί, λέει, όλα τα αποθέματα από ανεμιστήρες που υπήρχαν στην περιοχή του Παρισιού. Δεν υπάρχει πλέον ανεμιστήρας ούτε για δείγμα. Και έλεγαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι ότι είναι η πρώτη φορά από το 1911, το καταλαβαίνετε, από το 1911 που υπάρχει το φαινόμενο διπλού καύσωνα. Γιατί
0: μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, μέσα στον Ιούνιο με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά.
0: Ότι έχασαν τη ζωή τους και δύο παιδιά, δύο μικρά παιδιά. Τα βρήκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, τα είχε αφήσει η μητέρα τους. Μάλλον η αιτία πρέπει να ήταν η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μα και αυτή η χριστιανή άφησε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αυτόν τον καύσωνα.
1: Έλατε, ρε παιδί.
0: Ρε, εξήγησε. Έλατε. Αφήνει τα παιδιά να χτυπάει. Το αυτοκίνητο είναι και σαν θερμοκήπιο, έτσι. Αναπτύσσει. Πιο μεγάλε θερμοκρασίε, πιο υψηλέ θερμοκρασίε. Και τα βρήκαν νεκρά τα παιδιά. Πραγματικά, εγώ έβλεπα εκεί στο Σικουάνα, έτσι που πέφτανε μέσα και αυτά μέσα. Μέσα, ξέρει, τα νεράκι είναι βρώμικα. Δεν είναι. Είναι και θέμα υγεία πια, δημόσια υγεία. Αλλά από τη ζέστη οι άνθρωποι δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτουν και κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα.
1: Καλημέρα σα, Σωτήρη και στη Λένα, στο καυτό πορτοράφτη. Τώρα που είπε για γαλέρα, λέει να αλλάξει και το όνομα και να γίνει ο Γαλέριο Καλαμαράκη. Θα το υιοθετήσω. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, στο Μάλμε, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γυναίκα, λέει, με αναπηρία από το Μάλμε ζήτησε και πήρε στο τέλο του αγώνα τη φανέλα του Μπακασέτα. Είναι λοιπόν αυτέ οι ωραίε στιγμέ του αθλητισμού, οι ωραίε στιγμέ του ποδοσφαίρου.
0: Η Internet μας συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσεις στις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήριο, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Internet. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Internet, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπουν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο, να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο internet.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
1: Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μόνος».
1: Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μας πείτε για το «Μόνος» στη συνέχεια, όπως θα μας πει και ο γιατρός. Οδηγίες για το καλοκαίρι. Θυμάσαι που μας είχε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχο καθημερινά. Τώρα έχουμε νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα.
0: Πού τους βρίσκεις αυτούς τους γιατρούς, αλήθεια το λέω.
1: Ειδικός είναι, παιδί μου.
0: Ποιος είναι ειδικός?
1: Θα σου μάθω, λοιπόν.
0: Ο γιατρός αυτός που λέγεται το βρακίνι, ειδικός.
1: Ναι. Και τι χρώμα πρέπει να φοράμε, αλλά γενικά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, κυρίως το βράδυ που ανεβαίνει.
0: Στην υγιεινή της εκπομπής.
1: Ακριβώς. Στην υγιεινή στήλη της εκπομπής.
0: Πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Επιστρέφουμε.
4: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Του αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι ισχυροί Έλληνες να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσφοράς στην πατρίδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ, δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Το Ιράν θα συμφωνήσει σε μακροπρόθεσμες επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, λέει ο Τραμπ. Τον θάνατο από ανακοπή βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους δύο παιδιά 2 και 4 ετών στη Νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα. Σχέδιο για να υπάρξει δικός τους υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ευλογιά τον εγώ.

0: αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε και στην υπόθεση λοιπόν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με κατηγορίες ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική ή ότι πήρε χρήματα τα οποία είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Πάντως να πω ότι έπεσε χθες αυτή η δισοσκευή σε νεφρία στο πολιτικό σύστημα. Καταρχήν για την υπόθεση του Qatar Gate, στην οποία είχαν εμπλακεί, όπως ξέρουμε, η κυρία Εύα Καηλή, ο σύζυγός της ο Τζιόρτζι, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Έτσι, αφετέρου το όνομα του κ. Αβραμόπουλου, να πούμε ότι είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Παντσέρη. Όμως, τότε, αν θυμάσαι, Ιωσήφ, και σίγουρα θυμάσαι, ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Αβραμόπουλος, ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, είναι ένα ποσό πάνω, λίγο πάνω από 70.000 ευρώ μεικτά που φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ΜΚΟ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, τα έχει δηλώσει και έχει πληρώσει και φόρο.
0: Ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχει σε αυτήν την ΜΚΟ και είχε πάρει την έγκριση και ταυτόχρονα ότι είχε παραιτηθεί ακριβώς ένα χρόνο μετά την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο τιμητικά αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λίγο μετά την γνωστοποίηση του σκανδάλου τότε με τον Παντσέρη και τη συμμετοχή της Εύας Καηλή. Είχε μιλήσει τότε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στο Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τότε έγιναν προσκλήσεις προς πολλές επιφανείς προσωπικότητες Ευρώπης, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Να είμαστε μέλη αυτής της επιτροπής, αλλά με τιμητικό τίτλο, ούτε διαχειριστικό, ούτε ουσιαστικό. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω ότι καλά ξεκίνησε. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής και δεν ήταν τυχαίος ο κύριος Παντσέρη, σας θυμίζω ότι ήταν μία από τις πιο διαπρεπείς προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τότε λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, εγώ έκανα κάτι που θεωρώ ότι ήταν και σωστό και επιτρέψτε με έξυπνο. Ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν, πήρα την έγκριση και έτσι είμαστε μέσα.
3: Να ρωτήσω, η αποχώρησή σας έγινε ποτέ και αν ήρθατε σε επαφή με τους άλλους δύο αξιωματούχους?
2: Σωστή η ερώτηση, διότι 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μου λένε, συμφώνησαν μαζί μου ότι έπρεπε άμεσα να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας. Και το κάναμε. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα και τι κάνει ο κ. Παντσέρη, ποσός μας ενδιαφέρει.
0: Το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε είναι από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, το Qatar Gate, για το οποίο λοιπόν τώρα υπάρχει αυτό το ένταλμα από την βελγική δικαιοσύνη. Ο κ. λοιπόν Αβραμόπουλος λέει, πρώτον, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχε ζητήσει άδεια για να συμμετέχει. Δεύτερον, αυτό που είπε η Αμαλία, ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα και στην Ελλάδα, τα έχει δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Και το τρίτο το οποίο λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να δώσει εξηγήσεις.
1: Απλώς τον είχαν καλέσει να καταθέσει και δεν πήγε. οι βελγικές αρχές. Και έτσι ξεκίνησε. Και μετά έχουμε αυτό το και έχουμε πλέον το ένταλμα σύλληψης. Ότι δεν πήγε ο ίδιος να καταθέσει όταν τον κάλεσαν. Ορίζει ότι όλα τα έκανε σύνομα, ότι όλα τα έχει δηλώσει τα χρήματα αυτά, που μιλάμε για 70.000 ευρώ, το λέω μεικτά, και ότι έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
0: Η διαδικασία τώρα που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι αυτή η δικογραφία από τον Άριο Πάγο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα. Αλλά όλοι θυμόμαστε εκείνη την περίφημη ΜΚΟ του περίφημου Παντσέρη για τη συμμετοχή σε αυτή τη ΜΚΟ και τη συνεργασία. Είχε προφυλακιστεί και η κυρία Καϊλή, είχαμε και εκείνο τον Κοτσολίνο που μου είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι,
0: το
1: κυρία
0: επιθετό του.
1: Καϊλή δεν έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχει αποφυλακιστεί και δεν είχε κάποιες επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα το παρακολουθούμε. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Θα περιμένουμε και νεότερη τοποθέτηση. Εντάξει, από τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ξέσπασε αυτό το θέμα του κύριου Αβραμόπουλου και το θέμα με την κυρία Μισελ Ασημακοπούλου και τα email. Θέλω να πω ότι ήρθαν και τα δύο μαζί αυτά τα ζητήματα για τα email, έτσι, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
0: Θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά προς το παρόν ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Θέλει να μας πει την κίνηση τώρα, το παλικάρι, το κόψεις τα φτερά, δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο παιδί μου, έλα πες μας για την κίνηση.
4: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
0: Είσαι
4: για κάποιο
0: γάτα.
4: Λόγο, ναι.
0: Είσαι
4: γάτα. Πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
0: Για πες μας λοιπόν, παλικάρι μου.
4: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Τιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πετρουράλη από το ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Sold out το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα της Πειραιός για ακόμη μια φορά φέτος.
0: Εδώ να δεις την Κηφισία, στην κάθοδο και στη Σπύρου Λούι να δεις τι sold out θα έχει. Για πάμε.
4: Να χαίρεστε με το δίκιο σας. Και στην Αντική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο. Καλή σου ημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Πάμε λοιπόν και στην υπόθεση με την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων που είχε σημειωθεί και χθες είχαμε και την γνωστοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης της απόφασης σχετικά με αυτή την υπόθεση. 20 μήνες με αναστολή για την κυρία Ασημακοπούλου και από 8 έως 12 μήνες με αναστολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, στελέχη του Υπουργείου και ταυτόχρονα και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με την κυρία Σημακοπούλου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θεώρησε ότι αυτό που έκανε η κυρία Σημακοπούλου είναι ασύνομο, γι' αυτό και όλες την καταδίκασε. Μπορεί να είναι με αναστολή η ποινή της, αλλά δεν πάει να είναι καταδικαστική. Από εκεί πέρα, εγώ κρατώ αυτό που. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχει θέμα διαγραφής και όλα αυτά. Είπε όχι για ένα email, είπε, αν το είπε έτσι ακριβώς, να έχω ακούσει. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Μα δεν είναι ένα email, είναι 25.000.
0: Δεν είναι ένα email, είναι χιλιάδες όπως λέει η Αμαλία. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πρόστιμο. Δεν πρέπει να πληρωθεί και ένα πρόστιμο.
1: Κάτσε, τώρα έρχονται και αγωγές. έτσι, από ανθρώπους που διέρευσαν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα email τους και κάνουν αγωγές. Και είναι πολλά τα χρήματα. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει?
0: Έλατε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Έλληνας
1: φορολογούμενος θα πληρώσει. Εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Η κυρία Σημακοπούλου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, όταν είχε ξεσπάσει ο θόρυβος σχετικά με τη διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων, έλεγε.
5: Κάνατε λάθος.
6: Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Δεν διακτικώ το αλάθητο, έτσι, προς Θεού. Αλλά στην ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον. Και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι έπρεπε να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει κανένας Έλληνας να με ψηφίσει?
0: Τώρα, σου λέει, ρε παιδί, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω στην Αυστραλία με μια ντουντούκα στο χέρι και να λέω, υπάρχει κανένας εδώ να με ψηφίσει?
1: Ναι, άρα ήταν πιο εύκολο να πάρει τη λίστα με τα email, αυτό θέλει να πει.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Από την άλλη, έλεγε, ρε παιδί μου, ότι στέλνω το μήνυμα και αν θέλεις εσύ το αποδέχεσαι. Ναι. Εάν θέλεις το απορρίπτες. Και το έλεγε αυτό χαρακτηριστικά.
6: Γεια σας. Αν θέλετε να σας ενημερώνω για αυτά τα οποία κάνω και για τις θέσεις του κόμματός μου, πατήστε ένα γιγάντιο κουμπί που λέει εγγραφή. Εγγραφή, εγγραφή, τακ. Όποιος δεν θέλει να το πάρει, πατάει το κουμπί. Τακ.
0: Αλλά είναι θέμα τάκ.
1: Ναι, παιδί μου, κάνεις τάκ ή δεν κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ή το αποδέχεσαι ή όχι.
1: Ναι.
0: 20 μήνες με αναστολή.
1: Ναι. Το πρόστιμο, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ποιος το πλήρωσε?
0: Έλατε.
1: Και ποιος θα πληρώσει και τα επόμενα?
0: Να δούμε.
1: Να
0: αυτό
1: δούμε.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ποια θα είναι εκεί η εξέλιξη, λοιπόν, αυτή τη υπόθεση, καθώς υπάρχει πλέον απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
7: Εκεί

33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και

0: ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820 29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω. τρώω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυζίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση θα το σηκώνει πολύ. Φαίνεται αυτό εξάλλου την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, γιατί το πόσο κάνει όμως, να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν θα ρίξει τις τιμές των προϊόντων. Είναι για ενημέρωση. Και για να δούμε αν κάποιοι χοροκερδούν, όχι εμείς. Το κράτος πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει και το Υπουργείο να κάνει και αρμόδια αρχή, γιατί υπάρχει αρμόδια αρχή, τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που πρέπει. Όμως το ότι ενημερώνουν σε αν. Ένα φρόλουτρο κάνει εκεί κάπου 2 ευρώ και αλλού κάνει 4. Είναι μια ενημέρωση και τι κάνει στο εξωτερικό. Και επίσης, εγώ θέλω να δω πού οφείλονται και να καταλάβω αυτές οι διαφορές τιμής. Πού οφείλονται, ρε παιδί μου. Δεν είναι 10 λεπτά και 20 σε κάποια προϊόντα. Μιλάμε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 3 ευρώ. Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές. Αυτό δεν πρέπει να μας το πει κάποιος.
11: Αυτό λέω κι εγώ και το λέω τόσες μέρες. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές. Δηλαδή, όταν εμένα μου λέει κατά πρόσωπο ότι έχω τέτοια δυνατότητα για να έχω τέτοια διαφορά στο περιθώριο κέρδους.
14: Ναι, ναι.
11: Όταν τη μία εβδομάδα στο πουλάει 7 και την άλλη στο πουλάει 11.
14: Πολύ σωστό.
11: Δηλαδή, τι περιθώριο κέρδους έχει για να έχει αυτές τις διαφορές.
14: Αυτός ο προβληματισμός, το ζητούμενο και για μένα υπάρχει και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος δεν σου λέει, ο καλή είναι η πλατφόρμα και εγώ τη θεωρώ θετική την πλατφόρμα, αλλά το θέμα είναι να πέσουν και τιμές κάποια στιγμή.
11: Ακριβώς, και από την άλλη σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε και σβάρνα τα σούπερ μάρκετ για να γυρνάμε,
14: ναι,
11: από το ένα
14: το
11: στο άλλο
14: αυτό.
11: Για να πετύχουμε τώρα ποιο είναι πιο φθηνό, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
15: Πρέπει να τρέξει όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να φτάσει να έχεις χρόνο να τρέξει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
16: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
17: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
18: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
11: Γιατί είναι και αυτό κάτι που βλέπουν οι πολίτες.
14: Ναι,
11: δηλαδή,
14: ναι,
11: για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή
14: να
11: σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
11: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέει.
14: Ναι,
11: αυτό.
14: Εντάξει, είναι λογικό και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Κάτι γίνεται. Τώρα, το κάτι γίνεται. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να το βρουν. Και φυσικά να επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά από την άλλη, τι σου λένε οι πολίτες. Επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί έχει επιβάλει το Υπουργείο πρόστιμα. Αλλά όταν έχουν βγάλει του κόσμου τα εκατομμύρια, γι' αυτό το πρόστιμο δεν είναι τίποτα.
11: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου και έχει και δίκιο. Ότι αν έχει προϋπολογίσει ότι για παράδειγμα το πρόστιμο θα είναι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, αλλά τα κέρδη είναι 10, τον συμφέρει. Δεν του κάνει τίποτα, δεν ιδρώνει το αυτί του. Εδώ, ναι, χρειάζονται πιο σκληρά μέτρα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και αναφέρεται τώρα σε πολύ γνωστό ελαιόλαδο. Τετράλιτρο. Και λέει στο ένα μάρκετ 21 και 20. Στο άλλο μάρκετ 28 και 39. Κατά τα άλλα, λέει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Καλημέρα, Γιώργο. Για το θέμα της πλατφόρμας, του πόσο κάνει, αναφερθήκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, λέγοντας ότι δεν είναι πανάκια, αλλά διευκολύνει τους πολίτες.
19: Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού. Δεν λέει κανείς ότι είναι η πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος κόστος ζωής, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τους πολίτες και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αντί να εφευρίσκουν διάφορους λόγους για να γκρινιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για αυτό το πράγμα έπρεπε να πούνε ότι είναι μια χαρά.
14: Αυτά λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, και λέει ο Θοδωρής, παιδιά, να βάλει λεωφορεία η κυβέρνηση πόσο κάνει tours και να γεννάει όλα τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Ναι, σου λέει μπορούν με εμείς που δουλεύουμε ή ηλικιωμένοι άνθρωποι να γυρνούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
11: Από την άλλη, υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά και με την τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής στο καλάθι μέσα από την πλατφόρμα.
14: Ναι.
11: Γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες ότι το καλάθι έχει φτάσει τα 62 ευρώ. Ένα καλάθι καταναλωτή.
14: Ναι.
11: Βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και
14: απάντησε.
11: Δεν είναι 62 ευρώ.
14: Είναι παλιές τιμές, σου λέει αυτές.
11: Είναι 49,3.
14: Γιατί είναι από ένα δημοσίευμα που έχει κάποια στοιχεία, που είχε κάποια στοιχεία και τα επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
11: Ναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αύξηση που έχει γίνει στο καλάθι δεν είναι για παράδειγμα 50-60%, είναι 26%, είναι 27%. Ναι. Α, η αύξηση όμως υπάρχει, δηλαδή, όχι το 26-27%.
14: Είναι 26-27% όμως 50-55%.
11: Ναι, είναι και θέμα μεγέθους.
14: Έτσι είναι το θέμα, είναι θέμα μεγέθους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το ότι είναι αυξημένο, θα συμφωνήσω με τον Καλαμαράκη, υπάρχει αύξηση. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε τώρα.
11: Και από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με την πλατφόρμα όπως ο κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πάρα πολλά καθημερινά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει, όπως λέει και η Αμαλία. Και το αποτέλεσμα είναι τι πληρώνουμε εμείς καθημερινά. Εμείς που πάμε και αντικρίζουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στις υπόλοιπες αγορές που κάνουμε. Και με το που βλέπουμε λοιπόν τις τιμές των προϊόντων, ένα πράγμα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας.
20: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγού.
11: Εκεί με την αυγού λοιπόν, εκεί μένουμε. Κόβεται, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυγούλα. Στο αυγού μας έχουν κόψει.
21: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
22: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
24: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
23: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
24: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
27: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
28: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
29: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
28: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
29: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
30: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Το φυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θα μου επιτρέψει, Αμαλία, να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του και το έχουν λείψει, λέει, δύο ηχητικά.
1: Εντάξει, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο.
0: Ο Κουρέτας το έχει λείψει και το άλλο ποιο είναι.
1: Ο Παχτιστόφορος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πράξον Αποστόλων και πάλι η Δάβη από την Ελευθερία.
0: Αυτό ακριβώς. Πράξον Αποστόλων. Δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι σαν περίπου σαν και εμένα. Να σου πω, εμένα μου έχει λείψει και ο παππούς, να ξέρεις.
0: Λίσσα κακιά, εσύ.
1: Έχω θέμα με τον παππού.
0: Εσύ και βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, βουγιουκλιώτη, περπατάω την άλλη φορά και την άφησα να το ακούω. Και τι κάνεις, έχω βάλει μου λέει και ακούω τον παππού. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εσύ για όλα.
0: Ο παππούς. Για την Εύη μας που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, θα πάμε και στην επόμενη είδηση από την ιατρική στέλη της εκπομπής, αλλά να σου πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ. Ρώσος δημοσιογράφος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λετωνία και κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Και έφυγε ο άνθρωπος δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ήταν πάρα πολύ άτυχος. Σύμπτωση βέβαια ότι είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει την κρυφή σχέση του Ρώσου Προέδρου με τη γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα και είχε αποκαλύψει ότι ο Πούτιν ετοιμαζόταν να χωρίσει την τότε σύζυγό του για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ζωής του με την Καμπάεβα. Άτυχος λοιπόν.
1: Κάτι συμπτώσεις πάντως.
0: Αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Είναι να μη σου τύχει, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να έχει φάει και λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Αλλά έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ναι. Πλα σύμπτωση. Τώρα είχε αποκαλύψει τη συγκεκριμένη είδηση. Αχ, πώς θα φέρνει η ζωή, Αμαλία Κάτζου, που βρίσκεσαι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο άλλο βρίσκομαι εγώ, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί πίνει νερό.
1: Να σας πω, θα το πω τώρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος. Μαράκι μου, ξέρεις τι είναι ο Άρτος?
0: Όχι, ρε Μαρία. Πες, ρε Μαρία, όχι, συγγνώμη, πες, ξέρεις? Ότι είναι στην εκκλησία το ξέρω κι εγώ. Τι είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις? Δυνατά, να σε ακούσω. Ναι, τι ψωμί, ρε παιδί μου, τι.
3: Είναι αυτό που βάζουν
0: τη σφραγίδα πάνω.
1: Δηλαδή το πρόσφορο, το αντίδωρο.
0: Να,
1: είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι άλλο το πρόσφορο και άλλο ο Άρτος. Εντάξει, είναι. Μέσα κάναμε.
0: Είδες λοιπόν.
1: Κάναμε γκάλωπ.
0: Πε τι έχει δείξει τον γκάλωπ μέχρι τώρα.
1: Ότι δεν ξέρετε, είστε αντίχριστοι.
0: Μόνο εσύ κοιντία.
1: Εγώ κοιντία, πάμε στην εκκλησία.
0: Παιδιά, πήγε λοιπόν στην Υπαπαντή, στην Καλαμάτα. Μεγάλη χάρη τη.
1: Μεγάλη
0: και
1: πολύ.
0: Και λέει αυτόν τον Άρτο, ο οποίος είχε και άχνη από πάνω. Εμένα αυτό σαν και έκτο.
1: Όχι αυτό. Αυτό ο καιρό δεν είχε. Είχε μέσα όμως κανέλα και γλυκάνισο και τέτοια. Έχω φάει και με άχνη.
0: Παιδιά, αυτός έχει έρθει τόσο ενθουσιασμένη. Πρέπει να τον τάραξε και τον Άρτο. Πρέπει να βάζει και στι τσέπε εκεί πέρα.
1: Δεν άφησε
0: να φάνε γριούλε τίποτα εκεί πέρα. Τα τάραξε όλα οι κάτσου.
1: Παιδί μου, αρτοκλασία δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ. Αρτοκλασία. Άρα που κάνει ο κόσμος αρτοκλασία. Έχει ένα πρόβλημα υγείας κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο. Και κάνει. Παίρνει αυτούς τους μεγάλους τους άρτους, τα ψωμιά, τα μεγάλα
0: που έχουν μέσα. Το πρόσφορο, ξέρω.
1: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο. Που δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ με το καλαμαράκι. Δηλαδή, αποκλείεται η μαμά σου να μην σε είχε πάει σε αρτοκλασία. Πήγαινε η μαμά σου εκκλησία, παιδί μου.
0: Και πήγαινε.
1: Κυρία Αγγελική, πέστε εσείς, πείτε μου την αλήθεια. Θα πάρω την κυρία Αγγελική τηλέφωνο. Αποκλείεται.
0: Εσύ δεν έφαγε άλλα. Εσύ και έκεφα. Μου λέει για άχνη εκεί πέρα και ήταν φανταστική. Μου λέει παιδιά δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε να πλησιάσει.
1: Μα το θέμα είναι ότι δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι τα καταβρόχθησε όλα εσύ.
1: Όχι, το ψυχοσάββατο φτιάχνουν κόλυβα και. Α, καλά. Μαρία, άστο. Το τερμάτισε κι εσύ τώρα.
0: Όπως καταλάβατε, έγινε τη υποαπαντή εκεί. Με την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Περίμενε τώρα, γιατί για σένα θα είναι αυτό το μήνυμα, είμαι σίγουρη.
0: Χτυπάνε τα μηνύματα στο κινητό της τώρα.
1: Μπράβο, η Μαρία, μαράκι μου γλυκό και αγαπημένο, φιλάκια πολλά. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τον Άρτο, έλεος. Και έχει και ζαχαρίτσα άχνη. Πες τα ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία. Ε, σου είπα, είναι μια... Παιδί
0: καλά,
1: μου.
0: Δεν θα το λύσουμε τώρα, παιδιά. Έχουμε και άλλα θέματα.
1: Πέστε μας, σας παρακαλώ, ξέρετε τι είναι η αρτοκλασία και ο Άρτος. Τα μηνύματα στούντιο, papakirialfm.gr. Δεν αντέχω, πραγματικά.
0: Τώρα θα ασχοληθούμε με τα κέικ που έφαγε η Κάτζου στην Υπαπαντή που τα τάραξε. Λοιπόν, έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι. Σας λέγαμε για τον καύσωνα ο οποίος επικρατεί στη Γαλλία και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχουν νεκροί. Στη Γαλλία
1: πολύ
0: είναι δύσκολη κατάσταση. Η Ισπανία, στην Βρετανία. Από την άλλη, πάει αυτό το κύμα καύσωνα προς Ιταλία και προς Γερμανία. Δεν θα έρθει σε εμάς, θα μας γλιτώσει το μελτέμι, παιδιά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε κίνδυνο με τις πυρκαγιές, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουμε τον καύσωνα από αυτόν τον θερμικό θόλο. Επειδή όμως το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και πρέπει να φροντίζουμε για την προσωπική μας υγιεινή, σας είχαμε μεταδώσει μήνυμα του γιατρού τις προηγούμενες ημέρες ότι πρέπει να αλλάζουμε πολύ τακτικά εσώρουχο, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι. Τώρα ο γιατρός μας δίνει νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα το οποίο θα πρέπει να επιλέγουμε για το εσώρουχό μας, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε και το βράδυ. Να ακούσουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας γιατρό Βαλέριο.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και ξαναλέμε τα ίδια. Για το βρακί μας, για το εσώρουχό μας, δεν πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι εσώρουχα τα οποία είναι από χρώματα ανιλίνης, δηλαδή μαύρα, πολύ κόκκινα, πολύ πράσινα. Θα φοράμε πανάκια, μακό και χαλαρά, όχι σφιχτά. Οπωσδήποτε αλλαγή το βρακί μια φορά την ημέρα. Και ένα τελευταίο και τέλειωσα, καλό είναι το βράδυ να μην φοράτε εσώρουχο.
0: Λοιπόν, όχι μαύρα, όχι μαύρα, όχι κόκκινα και το βράδυ δεν φοράμε καθόλου. Τσίτσιδι, γυμνή κοιμόμαστε. Τα άκουσε κάτσου, το καλοκαίρι δεν φοράμε.
1: Τι λέτε για τον Άρτο, συγγνώμη δεν μπορώ, έχω μπλέξει με τα βρακιά του Ιωσή.
0: Δεν θα μιλάμε για τα βρακιά.
1: Και με τον Άρτο των ακροατών. Παιδιά ηρεμήστε, αρτοκλασία, μπείτε στη γο... Δεν μπορώ, έχω και τα βρακιά, δεν μπορώ. Δεν παραθεμάσαι. Λέει ο γιατρός να μην φοράμε μαύρα, κόκκινα και πράσινα.
0: Ναι.
1: Και να φοράμε ανοιχτό χρώμα.
0: Ακριβώς και ναι. Το βράδυ καθόλου. Ναι. Τίποτα. Όπως μας γέννησε η μάνα μας.
1: Ναι. Εσύ είπες δηλητηριώδη, λέει ο Δημήτρης ο φίλος που σου φέρε το λάδι. Δηλητηριώδη ή δηλητηριασμένα.
0: Δηλητηριώδη νομίζω.
1: Α,
0: διάβασα την είδηση, μπορεί και δηλητηριασμένα. Κάτσε γιατί.
1: Γλώσσα να λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Γι' αυτό το είπα. Δεν το λέει και η ακροατή. Ναι, αυτό ναι, το λένε. Ναι, δεν το λένε κανείς λάθος.
0: Όχι, παιδί μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Απλά τώρα δεν. Να το έχω γιατί το έβλεπα στο Ενικός. Από το Ενικός την πήρα την είδηση. Κάτσε να δω.
1: Κάτσε, παιδί μου. Δεν σου κάνουμε.
0: Όχι, για να είμαι ακριβή. Ναι. Δηλητηριώδη μανιταρία.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε.
1: Καλά τα είπε εσύ. Εγώ το ξαναλέω.
0: Αυτά έφαγε Δημήτρη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και δηλητηριασμένα όπω πολύ σωστά
1: και λέει ο. Δεν ξέρω τι είναι ο Άρτο, αλλά ξέρω ποιο είναι ο Θεό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτ. Καλά δεν τρέπεστε. Δηλαδή, Βαγγέλη, λίγο πρωί-πρωί. Ήμαρτον όμως.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη. Ωραία, μου, να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Ευτυχώς.
0: Τη Μαριάννα, γιατί δεν τη διαβάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Άρτο είναι πολύ νόστιμο, σαν αγγλικό ψωμί που είναι μέσα σαν τσουρέκι. Εξαιρετικά νόστιμο.
1: Ναι, λέγεται. Η Αρτοκλασία, λέει ο αγαπητά, είναι μια σύντομη λειτουργική κακολουθία τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Για την οποία ευλογούνται από τον ιερέα Άρτη ψωμιά, κρασί και λάδι, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται στου πιστού. Άπιστε, Ιωσήφ, χαχά.
0: Okay.
1: Μπράβο, αγαπητέ μου, μπράβο!
0: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και βέβαια, λέει, γνωρίζουμε τι είναι η αυτοκλασία και η άρτη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν ήξερα. Εγώ το ομολογώ, δεν γνώριζα. Δηλαδή, πληροφορήθηκα από την κυρία Κάτζου, η οποία τα αγατέχει αυτά τα θέματα εις βάθος.
1: Ο Λευτέρης, καλημέρα σας από Ιωάννα. Ήθελα να ρωτήσω, αν δεν φοράμε καθόλου εσώρουχο ολόκληρη την ημέρα, πειράζει.
0: Θα έχουμε
1: δεν,
0: κάποια
1: το
0: θέματα.
1: Το γιατρό ρωτήστε, δεν ξέρω. Εγώ δεν, αυτό δεν ξέρω.
0: Θέματα.
1: Τον Ιωσήφ. Παναγιώτης λέει, Ιωσήφ, μάζεψε τα βρακιά σου και σε άλλη παραλία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Εσύ το ζητάει ο οργανισμός σου και σένα.
0: Μιχάλη, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα χρώματα που περιγράφεις εσύ εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη. Υπάρχει, λέει, ωραιότερο από τον Άρτο στην Αρτοκλασία που γίνεται στις εκκλησίες.
1: Α, μπράβο.
0: Όταν θα γίνει, λέει, εδώ στη δική μου, θα σου φέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
1: Το ίδιο λέει Κοινόπη από την Ξάνθη. Καλημέρα στην πανέμορφη Ξάνθη. Η Αρτοκλασία είναι πέντε μεγάλη άρτη με λάδι και σιτάρι. Συνήθως είναι λευκό ψωμί. Μπράβο. Δόξα το Θεό. Είδες. Μάνα μην ξέρεις. Εγώ θα την πληρώσω τώρα. Μα έχει, παιδί μου. Ο Άρτος έχει και άχνη από πάνω. Ωραία, παιδί μου.
0: Και η κεφαγιά σου.
1: Μα
0: το παίζει εδώ τώρα, δηλαδή και τη εκκλησία λοιπόν. Πήγε και τάραξε και τη γιαουρτόπιτα να πούμε και μα ήρθε εδώ τώρα και μα το παίζει.
1: Αντίχριστε. Αμαρτωλέ. Τι θα φάτε σήμερα λοιπόν,
0: η αλήθεια. Άρτο. Λοιπόν, ναι, γιατί θα φάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, τι θα φάτε σήμερα, η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Τον Ιωσήφ δεν τον βλέπω γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από που παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέλω, δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια, διάβασε το.
0: Μα δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Η φάτσα την έχει δει.
0: Τι έχει φάτσα.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Little εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυμένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Περίμενε για να καταλάβω. Εάν δεν μείνεις ικανοποιημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά στα Little,
1: τα γυρνάς πίσω.
0: Το γυρίζεις πίσω και παίρνεις πίσω τα χρήματά σου.
1: Βεβαίως. Γιατί έχουν, φτάνουν λέει, στα χέρια μας με φουλ εγγύηση.
0: Αυτό
1: είναι πολύ
0: μας...
1: σημαντικό για φρούτα και λαχανικό.
0: Είναι σημαντικό. Βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Με έχεις παρεξηγήσει που λες. Και εγώ θέλω μία σαλάτα. Έτσι για ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι. Λέω, θέλω το baby, το σπανάκι μου ή τη ρόκα μου. Να ρίξω από πάνω εκεί πέρα το μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι σαλάτα.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι βασικανικό. Παιδί μου, η σαλάτα είναι η σαλατίτσα με λεμονάκι. Με μία, ένα,
0: μα μία... και εγώ βάζω εκεί πέρα. Βάζω κουκουνάρι, βάζω σταφίδες. Βάζω παρμεζάνα, βάζω μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι χίλιες θερμίδες. Τρώω σαλάτα, μαρουλάκι, κομμένα αγκουράκι και τέτοια, διάφορα λαχανικά.
0: Όχι, αυτό όχι.
1: Αυτό είναι η σαλάτα όμως. Αυτό δεν είναι μαράκι μου.
0: Γιατί εδώ, αυτό που τρώω εγώ.
1: Με
0: δηλαδή,
1: μία κουταλιά
0: είναι.
1: Λάδι, το πολύ μία κουταλιά λάδι. Ελαιόλαδο παρακαλώ και λεμόνι ή κάποιο άλλο, ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι μέλια και τέτοια.
0: Καλά, περιορέξεως τώρα.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν τρώω σαλάτα, ξαναλέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τρώω φαγητό κανονικό. Τι πάρε, βάζεις ένα κάρο παρμεζάνα, μπαλσάμικα, τι.
0: Βάζω και μύρτιλο από πάνω εκεί πέρα. Χαμός γίνεται. Πετάω και ένα κατοίκι.
1: Εντάξει, κατοίκι δεν έχει πολλά λιπαρά. Καλά κάνει.
0: Να σας πω κι εγώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του Day Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Όπως το ακούσατε, με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Τώρα λέγαμε για τη Βρετανία και για το κύμα καύσωνα, το οποίο ταλαιπωρεί εκεί και τους Βρετανούς, αλλά αυτοί ταλαιπωρούνται και από την πολιτική κρίση.
1: Τρομερό.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παραίτηση του Στάρμερ χθες, την περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν βγήκε στην Downing Street εκεί στον αριθμό 10 και ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα παραμείνει στην κατοικία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός του, ο οποίος, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι ο Άντι Μπέρναρ.
1: Ναι, να πούμε ότι από το 2016, από το δημοψήφισμα για τον Brexit, έχουν, άκουσε να δεις τώρα πόσοι έχουν παραιτηθεί, πόσοι πρωθυπουργοί. Ο Κάμερον, η Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κίρι Στάρμερ. Άντι, θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, να δούμε πώς θα κάτσει και αυτός, γιατί δεν βγήκε το Brexit, δεν τους βγήκε και η οικονομία έχει τεράστιο θέμα στη Βρετανία, τεράστιο θέμα και το μεταναστευτικό. Άρα το έχουν κάποιοι μετανιώσει, βεβαίως ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων, ακούσε το όνομα Φάραντζ, έτσι.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, ο Φάραντζ, ο οποίος επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, όπως είχε γίνει και με τον Brexit τότε. Τώρα λοιπόν φαντάζει ως η πρώτη πολιτική επιλογή για τους Βρετανούς. Να σου δώσω όμως εγώ ένα άλλο στοιχείο, γιατί μίλησες λοιπόν για τους 6 πρωθυπουργούς που έχουν αλλάξει από το 2016 μέχρι και τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Από το 1979 και τη Μάργαρετ Θάτσερ μέχρι και το 2016, όλα αυτά τα χρόνια, πόσα είναι, 27 χρόνια,
1: ναι.
0: 5 πρωθυπουργοί. Από το 1979, όχι, είναι παραπάνω. 20 και 16, 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα 37 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία είχε 5 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Την Θάτσερ, τον Μέιτζορ, τον Τόνι Μπλερ και τον Κάμερον. Και άλλος ένας ο οποίος μου διαφεύγει τώρα. Αλλά
1: ναι,
0: ήταν σύνολο 5 πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Από το 16
1: μέχρι
0: το 26 είναι άλλοι 5 πρωθυπουργοί. Άλλοι 5.
1: Είναι
0: σε 37 χρόνια 5.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Σε 10 χρόνια
1: είναι αυτό,
0: 5.
1: Αυτό που κάνεις αυτή τη σύγκριση, ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δείχνει λοιπόν το μέγεθος της πολιτικής κρίσης που βιώνει η Μεγάλη Βρετανία.
1: Και κοινωνικής κρίσης, να
0: μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς.
0: Και την επιλογή.
1: Θα μου επιτρέψετε, γιατί μας έστειλε η γιαγιά Ευαγγελία ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Θρησκευτική προσφορά στις παραμονές μεγάλων εορτών από πιστούς στον εορτάζοντα. Αποτελείται από 6 μεγάλα ψωμιά, ελαφρώς γλυκά, που μοιράζονται μετά τον εσπερινό στους πιστούς. Γιαγιά Ευαγγελία. Να σε καλά, γιαγιά Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Χρήστο. Χρήστο, η ατάκα που αναφέρεσαι δεν λέει μανιτάρια δηλητηριασμένα στο κορόιδο Γαμπρέ, λέει σαλιγκάρια δηλητηριασμένα. Να είσαι καλά όμως. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Βολάνιο, για άλλη μια φορά είναι στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Έκανα μία παύση γιατί νόμιζα θα παίξει πάλι ηχητικό ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, το κάναμε μία φορά, το κάναμε δύο, δεν είχε η αχόρταση.
4: Το σέβομαι.
0: Οκ, πάμε.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, είναι αρκετά, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός σαν ατμήματα από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ιδιαίτερη ανάλυση εκεί στην κίνηση του στον Πειραιά, γιατί ακούγαμε πριν για την Κηφισίας. Στον Glass Floor έχουν χορτάσει φέτος, οπότε...
0: Πας γυρεύοντας.
4: Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Μητού.
0: Παναγιώτη!
4: Ναι.
0: Είσαι μαζί μας?
1: Ναι, μαζί μας.
4: Πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Τα θέλει ο οργανισμός.
1: Εντάξει, ο Μιχαλέης μας ακούει και καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Καλημέρα, λέει, Δημήτρη.
1: Τις αλλαγές σε πρωθυπουργού στη Βρετανία, μόνο οι αλλαγές προπονητή στον ποδοσφαιρικό πάω τις ξεπερνάνε.
0: Έχει δίκιο. Να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Έχει δίκιο ο Μιχαλέλης. Έχει απόλυτο δίκιο. Το έβλεπα λοιπόν αυτό το στοιχείο χθες που σου έλεγα νωρίτερα, γιατί δεν το έβγαλα και εγώ από το κεφάλι μου. Έτσι το είδα σε ρεπορτάζ σχετικά με τους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει
1: κρίση,
0: από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και οικονομική κρίση.
0: Ακριβώς. Και εδώ φαίνεται οι επιπτώσεις του Brexit.
1: Δεν της βγήκε το Brexit,
0: που κανένας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Και βέβαια η ευθύνη του Κάμερον, ο οποίος τότε πήγε σε αυτό το
1: δημοψήφισμα
0: χωρίς να έχει σταθμίσει τα πράγματα και χωρίς να έχει υπολογίσει διάφορους παράγοντες όπως ο Φάραντς που λέγαμε
1: νωρίτερα. Πολύ σωστά. Να σας πω επίσης ότι επειδή η Βρετανία, ξέρετε, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα, η οικονομία της στηριζόταν και στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές που έρχονταν από άλλες χώρες στα βρετανικά πανεπιστήμια και σπούδαζαν. Όχι μόνο στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτό όμως πια δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι δεν επιλέγουν πια τη Βρετανία. Γιατί με το που έγινε το Brexit, τετραπλασιάστηκαν τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Καλά, και δεν μιλάμε για τα ενίκια και τις φοιτητικές εστίες και τα γενικότερα τα ενίκια. Και βεβαίως δεν παίρνουν πια οι Ευρωπαίοι το δάνειο, θυμάσαι, που παίρναν τα παιδιά και το δίνανε, το ξεπλήρωναν λίγο. Δεν υπάρχει. Άρα Ιταλοί, Έλληνες, Γάλλοι δεν πάνε πια στην Βρετανία. Ξέρεις που πάνε? Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή με 3.000 και 4.000 κορυφαία πανεπιστήμια και πολύ, πολύ πιο φθηνή ζωή. Άρα έχει πληγεί και από αυτό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Του αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι ισχυροί Έλληνες να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσφοράς στην πατρίδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ, δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Το Ιράν θα συμφωνήσει σε μακροπρόθεσμες επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, λέει ο Τραμπ. Τον θάνατο από ανακοπή βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους δύο παιδιά 2 και 4 ετών στη Νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα. Σχέδιο για να υπάρξει δικός τους υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σε
5: βοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς

0: τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-0-25-037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-89-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: Οφείλουν όλοι να αγωνιστούν, ξέροντας ότι είπε έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας ή η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος.
1: Το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
2: Πέρασαν, που λες, Αμαλία μου, 30 yeah. ολόκληρα χρόνια.
3: Ναι,
2: 23
3: αλλά...
2: Ιουνίου του 1996.
3: Ναι, αλλά λέω καμιά φορά ακούς πάλι, ρε παιδί μου, και θυμάσαι, γιατί εντάξει, τώρα αυτές οι συγκεντρώσεις που έκανε ο Ανδρέου δεν υπήρχαν, τώρα δεν το συζητώ. Γιατί πολιτικές προσωπικότητες μιλάμε για το επίπεδό τους, έτσι, το λόγο τους, δεν μπορείς να συγκρίνω, πραγματικά.
2: Άλλο ανάστημα, άλλο κύρος, άλλο ήθος. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, όπως είπες. Δηλαδή, προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάποιοι άλλοι από εκείνη την παλιά σχολή.
3: Βεβαίως.
2: Όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρικος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη συνέχεια.
3: Βέβαια.
2: Άλλη πολιτική. Άλλο βάρος.
3: Ειδικό
2: πολιτικό βάρος.
3: Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ευρώπη συνολικά. Έτσι. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε, Μιτεράν κτλ. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακούσατε μερικές φράσεις στο ηχητικό που προηγήθηκε και για την υπερχρέωση, αυτό που είχε πει.
3: Βέβαια.
2: Ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση ή
3: προφητικό.
2: Η υπερχρέωση θα εξαφανίσει το έθνος. Ότι η Ελλάδα καταδύσει ξενοδοχείο της Ευρώπης εάν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Πράγμα που και αυτό σε ένα μέρος έχει επαληθευτεί. Αναμφισβήτητα μια τεράστια ηγετική φυσιογνωμία. Είτε συμφωνούσες μαζί του πολιτικά, είτε όχι.
3: Εντάξει, βεβαίως, είτε διαφωνούσες. Ακόμα όμως
2: σήμερα
3: και
2: υπάρχει
3: πολιτική
2: και εκδήλωση από το ΠΑΣΟΚ στο Καλέτζι.
3: Ακριβώς.
2: Στην πατρίδα του Παπανδρέου.
3: Βεβαίως. Εγώ να πω ακόμα και. Γιατί ήταν έντονη η πολιτική αντιπαράθεση τότε, έτσι. Υπήρχε αυτό το δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν σε άλλο επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση. Και με άλλους όρους διαφορετικούς.
2: Σκληρή αντιπαράθεση.
3: Το είπα σκληρή, αλλά άκουγε, αλλά... παιδί μου, πολιτικό λόγο στιβαρό με επιχειρήματα. Αυτό θέλω να πω.
2: Και ήταν και πολιτικοί οι οποίοι έστελναν μηνύματα όχι μόνο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, και ο λόγος τους μετρούσε, ο λόγος τους περνούσε. Άσε τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβημα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μη ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
2: Πώς το είπες αυτό?
3: Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
2: Αχ, το λέει και χαριτωμένα.
3: Ναι. Γιατί λέει, οι φωτογραφίες που ανεβάζεις δεν είναι Instagram. Δεν είναι. Ανέβαζε σωστές φωτογραφίες.
2: Δυσκολίες bye bye έχεις AI.
3: Έχεις AI.
2: AI.
3: AI. Έτσι, ωραίο, όχια. AI, βρε παιδί μου.
2: Καλημέρα και στον Φίλιππο στην Βιέννη. Να είσαι καλά, φίλε. Όχι, δεν θα αναφερθούμε σε νεότερες πολιτικές προσωπικότητες. Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι νεότερα έχουμε, Αμαλία μου.
3: Εντάξει, τώρα έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια, και εννοώ ότι ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όλα μυρίζουν εκλογές. Εγώ πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τον πίστεψα και εξάντλησε τετραετία. Και το λέω προσωπικά, είχα βάλει και στοίχημα μάλιστα. Πάντως, όλοι έχουν φορέσει τα αθλητικά τους παπούτσια και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι πολιτικοί αρχηγοί, είτε στελέχη των κομμάτων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ότι η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει σε επίπεδο, σε επίπεδο και σε θέματα καθημερινότητας και έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα θέματα κράτους δικαίου και θεσμών και η πλέον αντιπολίτευση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το πόσο κάνει, η ακρίβεια, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και η απόφαση του Αριού Πάγου.
2: Και νομίζω ότι σωστά κάνει.
3: Για μένα σωστά κάνουν. Και το Πασόκ, φυσικά, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που δεν αφήνει να πέσει τίποτε κάτω. Σήμερα, μάλιστα, θα έχουμε την ανακοίνωση τη σκιώδους κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να μπαίνουν μέσα στην κυβέρνηση, αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, ο κ. Λιάκος, ο κ. Λεπενιώτη, ο κ. Κουλιαράκης. Πολλοί λένε και για ένα τέλος του Πασόκ που αποχώρησε από το Πασόκ. Ο κ. Σκανδάμης, αν θυμάμαι καλά, το όνομά του, που με επιστολή του χθες και εχμές προς τον κ. Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το Πασόκ, έτσι είπε ο ίδιος. Οπότε λένε πολλοί ότι μπορεί ο συγκεκριμένος να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα. Είναι ο κ. Σκανδάμης, πολύ σωστά το είπα, θυμάσαι, είναι και έγκριτος νομικός, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν θα είμαι υποψήφιος με το Πασόκ, είπε ο κ. Σκανδάμης, και οι πληροφορίες τον θέλουν να μετακομίζει στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα που λες για το Πασόκ, χθες είχαμε και την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κερίδη.
3: Με βαριές κουβέντες.
2: Και του κυρίου Χαριδούκα.
3: Ναι, αλλά το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης.
2: Το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης. Θα τον ακούσουμε ακριβώς τι είπε χθες το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό του Αντένα.
4: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14% του πρώτου γύρου, ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί. Το Πασόκ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα. Ένα τίποτα.
3: Όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ με αυτές τις εκφράσεις.
2: Είναι απαράδεκτες εκφράσεις.
3: Τι συζητάμε, ένα τίποτα.
2: Όσο και να διαφωνείς.
3: Μπορεί να διαφωνείς, να το κάνεις
2: είτε με τον Χαριδούκα είτε με τον οποιονδήποτε.
3: Μιλάς έτσι.
2: Ότι είναι ένα τίποτα, ένα πολιτικό περιθώριο, ένας αποτυχημένος κτλ. Εντάξει, το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι ότι είναι απαράδεκτο. Εμένα μου θύμισε την επίθεση που είχε κάνει ο συγχωρεμένος ο Θεόδωρος Πάγκαλος στο Δημήτρη Αβραμόπουλο τότε, όταν διεκδικούσαν και οι δύο τον Δήμο της Αθήνας, όταν είχε πει ότι είναι ο κύριος τίποτα. Το θυμάσαι αυτό, σε εκείνη την προεκλογική περίοδο. Αυτό μου θύμισε.
3: Αυτές οι εκφράσεις σε μένα δεν νομίζω, δεν αρέσει κανένα. Είναι απαράδεκτο. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, και αυτοδιοικητικό. Είναι δήμαρχος Αθηναίων. Έχει μία απορία. Εντάξει, το να διαφωνήσει μαζί του για τις
2: καθηγητής.
3: Ή τις επιλογές του, ή τη διαδρομή του, ή τις δηλώσεις του. Αυτό είναι κάτι. Κάνεις κριτική πάνω σε αυτά που λέει και σε αυτά μπορεί να τον κρίνεις για το έργο του στην Αθήνα. Το ακούω.
2: Φυσικά.
3: Μπορεί να τον κρίνεις για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Το ακούω τον κύριο Δούκα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι ο κύριος τίποτα. Δεν μπορείς να το λες αυτό. Και γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων. Και με το δίκιο του άνθρωπος, έτσι.
2: Και άλλων στελεχών του Πασόκ, έτσι.
3: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ανακοίνωση.
3: Ναι, της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μπερδευτεί λίγο.
2: Ναι,
3: που έβγαλε και ανακοίνωση.
2: Χθες είχαμε όμως και μία έτσι πολύ περίεργη συνύπαρξη διαδικτυακή.
3: Ναι.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος του Στέφανου Κασελάκη σε διαδικτυακή συζήτηση, κυρίως για τα θέματα της υγείας. Έγινε λοιπόν χθες το βράδυ αυτή η εκπομπή. Βρέθηκε λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φυσικά μίλησαν για τα θέματα υγείας. Εκεί που του είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή με την έλλειψη είναι αυτή η έλλειψη των νοσηλευτών. Εκεί λέει κυρίως έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και ανακοίνωσε και την προκήρυξη νέων θέσεων για γιατρούς στο ΕΣΥ και μάλιστα είπε και πώς πηγαίνουν αυτές οι αιτήσεις.
5: Επειδή έχω ένα ευχάριστο νέο να σου πω, θα ανακοινώσω την Πέμπτη πώς πήγε. Εμείς προκήρυξαμε πριν από ένα μήνα με το Μάθη Μεσοκλέος και τη Λίλια Βιλδηρίδου και την Ειρήνη Αγαπηδάκη, προκήρυξαμε τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσκληση, πρόσληψη μονίμων γιατρών στο ΕΣΥ. 1.131 θέσεις σε μία πρόσκληση. Τα στοιχεία όπως τα είδα μέχρι σήμερα το πρωί με την κυρία Γενική Γραμματέα, είχαμε ήδη πάνω από 2.500 αιτήσεις. Φαίνεται θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρωση των θέσεων, ίσως και πάνω από 80%. Άρα σίγουρα έχουμε και πάρα πολλές προσλήψεις και στην επαρχία. Όταν έχω τα αναλυτικά στοιχεία την Πέμπτη θα σας τα παρουσιάσω στη δημοσιότητα.
2: Άρα πηγαίνει καλά λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός.
3: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει
2: 1131 θέσεις, είναι περισσότερες από 2.000 οι αιτήσεις.
3: Ναι. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
2: Ναι, γιατί φυσικά δεν έμειναν μόνο στα θέματα υγείας. Αναφέρθηκαν και στις πολιτικές εξελίξεις. Εκεί όπου ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα, το Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, θα έχει αυτόνομη πορεία και στις εκλογές. Αναφέρθηκαν και σε όσα είχαν γίνει στο συνέδριο εκείνο όπου αποχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης και την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Πάντως έβγαλε ειδήσεις για το χώρο της υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ναι, να πω ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr και έχουμε, θα πω λίγο τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία 28,1% από 26,1%. Βλέπουμε μία άνοδο 2 μονάδων για την Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς και πάλι του κ. Τσίπρα 14,5%, δεύτερη ξεκάθαρα. Έχει ανέβει, 12,8% ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, άρα 1,7% νομίζω κερδίζει η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ κολλημένο στο 12,3%, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση 7,4% από 5,8%. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, 5,4% από 7,5%. Χάνει 2 μονάδες και είναι 5ο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,5% από 5%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3%. Χαμηλά και η Πλεύση. Μέρα 25 2,9%. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%.
2: Έχει εξαϊλωθεί.
3: 0,5%.
2: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή η πορεία.
3: Και μετά ανήκει 0,5% και τα βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάς του Κυριτσού. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία με άνοδο 2 μονάδων διατηρείται το προβάδισμα ξεκάθαρα. Περίπου νομίζω double score είναι σε σχέση περίπου με την Ελλάς του κ. Τσίπρα που ανεβαίνει κατά 1,7 μονάδες στο 14,5%, κολλημένο στο 12,3% το Πασό και 5η κυρία Καριστιανού.
2: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου λέει και την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων θα πούμε τίποτα. Δεν θα πείτε τίποτα, λέει. Είπα το μπούκομα στα 4. Άρε Λάμπρο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε Λάμπρο. Μας κατάλαβες, δηλαδή. Μπράβο, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στο real.gr, πήγαινε εκεί 9 παρα 20 και βάλε να ακούσεις. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: 1956.
12: Track Service Cous Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο cousgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Cous με κάπα.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα έργο τέχνη στην κουζίνα σας. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει λοιπόν το χώρο. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, πατάς εκεί πέρα, τάκ, έτσι όπως έλεγε.
1: Ναι.
0: Τάκ, κάνεις εκεί, στην οθόνη αφής, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, φρεσκότατο και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες έφτιαχνα το τσάι μου.
1: Έτσι και ο Σαγκαροστούλης.
0: Με τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Πατούσα το ζεστό, ούτε να βράζω, ούτε τίποτα. Το τσαγάκι μου έτοιμο σε ένα λεπτό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν στο στρατόπεδο Παπάγου τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, παρουσία και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να πηγαίνει σε αυτά τα εγγένεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτίριο. Αυτό είναι ένα πρεσίχνο κτίριο τριών επιπέδων. Έγινε με δωρεά από το Κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές. Φυσικά και δεν μπήκαν οι κάμερες μέσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό τώρα εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, δεν είναι κάτι
0: ακριβώς,
1: απλό.
0: Ακριβώς, είναι ασπίδα για τις κυβερνο επιθέσεις.
1: Ακριβώς, που
0: αυξάνονται. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Γενικότερα.
0: Γενικά για τις κυβερνο επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί η χώρα σε κρίσιμες υποδομές. Οπότε είναι πραγματικά μια σημαντική ασπίδα προστασίας. Και ο Υπουργός Φυσικά Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος
1: Δένδιας,
0: ο οποίος είπε ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα.
2: Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Λοιπόν, θα πούμε μια έκτακτη είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και έκανε αυτό που έπρεπε ο Κυριάκος Κερακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών, που κατέθεσε πριν από λίγο νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη, που είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ήταν θολό το τοπίο. Πλέον, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ωφελής. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα παραπάνω ποσά από συνεπείς δανειολήπτες, αναγνωρίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο, μειώντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση προβλέπει δίκαιο επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων, αυτό που λέμε Ηρακλής, για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού παραμένουν αμετάβλητες, με τη μηνιαία δόση να υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και πλέον όσα δάνεια είναι στο νόμο Κατσέλη και υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου για τη δόση, τι θα δίνουν, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης της μηνιαίας και όχι της συνολικής οφειλής. Τέλος λοιπόν η ομοιρία 350.000 περίπου δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μια πολύ θετική εξέλιξη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Αμαλία, η αναδρομική αναγνώριση δηλαδή για τα υπερβάλλοντα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουν ήδη καταβληθεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα μειώσει λοιπόν τις δόσεις κι άλλο.
0: Ναι. Φτάνουμε στο τέλος όμως, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Yeah.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Έχουν συγκρουθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα των μελικικών αρχών που τον εμπλέκουν έμεσα στο Qatar Gate. Δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Ο Ταγί Περντογκάν θα είναι ξανά υποψήφιος σε επόμενες εκλογές στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελικ. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφανές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο ενικός.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά.

Βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητα.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παραίτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παραιτήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς. Δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για το Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Του αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι ισχυροί Έλληνες να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσφοράς στην πατρίδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ, δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Το Ιράν θα συμφωνήσει σε μακροπρόθεσμες επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, λέει ο Τραμπ. Τον θάνατο από ανακοπή βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους δύο παιδιά 2 και 4 ετών στη Νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα. Σχέδιο για να υπάρξει δικός τους υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατά
5: Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα.
11: Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
12: Στο μέλλον...

0: ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Τη σελή μου κατεχάκι από ζωγράφου.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερίς στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμέρη. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης.

Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γράφει η Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντζεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο. Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Καντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ. Ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την political. Η ελεύθερη ώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ για αραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω Ανδρέα για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχύρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και η ναυτεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίδου. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Επαναλαμβάνω τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό, έτσι, σε αυτή τη σχέση που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεσμπολά στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
12: ναι,
11: μας,
12: σωστά.
11: Να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να την ακτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία, ενώ στο διπλωματικό της.
12: Επομένως έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
11: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο σαφέστατα οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση. Αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρες συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
12: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καλά, καθηγητά.
10: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
12: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
11: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όπου είχαμε χορταστικό.
12: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
11: Δεν τα λέμε όλα, τώρα, ναι. Γιατί είναι και πρωί-πρωί.
12: Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός. Τι την ήθελες στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
11: Δεν είχα το ύψος. Okay. Λοιπόν, πορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32. Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού, η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία. Αργεντινή 6 προκρίθηκε. Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια, καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη. Γαλλία 6, Νορβηγία 6 πέρασαν στους 32. Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη. Αρχικά στις 8 Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 2 τα ξημερώματα Παναμάς, Κροατία. 5 η ώρα Κολομβία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αλλάξει στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ανάσταση χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει ρομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναστέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποίησεις για ακραίες θερμοκρασίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το ευρωπαϊκό αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το εντάλμα σύλληψη των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλήψιμο, ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι ζητά την πλήρη δικαστική έρευνα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κάθο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με κορυφαίο τον Μοντέρο που πέτυχε 25 πόντους, η Βαλένθια κέρδισε εκτός έδρας με 88-80 την Μπαρτσελόνα στο τρίτο τελικό του Ισπανικού Πρωτοθλήματος μπάσκετ. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξεκινώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μεγάλη είδηση. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο, ως συνήθως. Χθες δεν πρόλαβα την εκπομπή.
0: Τρίτη είναι σήμερα, τρίτη είναι.
1: Δεν πρόλαβα χθες.
0: Δεν πρόλαβες, όχι.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα ή Τίνο?
1: Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
0: Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
1: Γιατί δεν πάει καλά.
0: Ότι δεν πάει καλά και ότι
1: καλά.
0: Η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
1: Κοίταξε, καταρχήν τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Έτσι. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
0: Κρήτη, Ρόδος, και Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
1: Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Και η Αθήνα, είναι βεβαίως.
1: Μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι γενικά τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
0: Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
1: Δηλαδή, αν ρωτήνω με τα γρήγορα, όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρυσι είχε 38-40.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Αλλά βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα, και όχι μόνο στην Τίνο,
0: είναι σε πρόβλημα.
1: Είναι μειωμένη. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή.
0: Και από ξένους έχουμε λιγότερους.
1: Και από ξένους λιγότερους.
0: Μάλιστα.
1: Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
0: Α.
1: Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
0: Νομίζεις ίσως να είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
1: Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Πάρα πολλοί κόσμος στην Νάξο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν. Δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγάλο το λιμάνι. Και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια. Μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων. Τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν να βγουν τα άλλα.
0: Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο δίνει.
0: Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά.
1: Όχι, το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
0: το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα αφιξοαναχωρήσεων. Αυτό λοιπόν που φεύγει το να πει 7 και 20, τ' άλλο 7,5, τ' άλλο παρατέταρτο.
0: Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται χαμός.
1: Πίζουν τα λιμάνια. Τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα. Μα όλα,
0: ναι, δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι, δηλαδή.
1: Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις 1,5 ώρα 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι, κάνεις άλλο τόσο να βγεις. Για παράδειγμα, υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει, που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο 1:20 στη Ραφίνα. 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: Μία παρά 20 και βγήκες 1:30.
1: 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: 50 λεπτά έκανες να βγεις.
1: Βεβαίως, γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο, γέμισε το λιμάνι, ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη κλπ. Και αναχώρηση. Και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν ανά 10 λεπτά? Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πριν πας σε αυτό, εδώ η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
1: Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
0: Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
1: Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
0: Για αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Αυτό είναι
0: μεγάλη ντροπή.
1: Και μεγάλος κίνδυνος.
0: Και θα καούμε.
1: Να καούμε. Δηλαδή, από μια φτιάχνει κάτι και από μια μεριά αφήνει τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
0: Να κάνει έλεγχο. Να κάνει έλεγχο.
1: Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
0: Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι, ναι, πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, από την Άξο καλημέρα, η Ελένη. Αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε, διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα. Ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο. Ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
1: Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν 2 εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί η Νάξος έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
0: Έχει παραγωγή, έχει τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα,
1: έχει τυριά, έχει ντομάτες, έχει πατάτες, έχει λοιπά. Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Άξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για Αβραμόπουλο.
0: Αβραμόπουλος.
1: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος έκανε ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθη στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, το είπα και εγώ το πρωί.
1: Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
0: Έπρεπε να πάει.
1: Έπρεπε να πάει. Αυτό
0: εκλήθη είναι... και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
1: Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του, και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην Ηλία, έτσι κι αλλιώς, και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αθήνας.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Που δεν θα έχει κλείσει.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, ναι, οριστικά δικαστικά, δεν μπορεί, ναι, να τον έχει υποψήφιο.
1: Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 1-2 λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον, νομίζω, και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικών μεν, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβουλίο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συνάδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα επιστοποιημένα προϊόντα?
2: Ευχαρίστω, κύριε Δελατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι... έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά εικοσαριά συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται χίλια δυο άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
1: Τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
2: Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίκτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
1: Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτές, με έναν τρόπο αυτό μας λέτε?
2: Σας περιγράφω.
1: Όχι, τι περιγράφω. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείες.
2: Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για ποιο λόγο καταψηφίσαμε. Και δεύτερον και σημαντικότερο επίσης, ότι εμείς δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοποικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο εμπειρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα ψήφισε. Διαφοροποιήθηκε από την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για μας. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας την ψήφισαν ναι. όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
2: Νομίζω ναι. Νομίζω, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν την ψήφισαν όλοι.
2: Θα σας πω. Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Όχι, εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι.
2: Δεν το ψήφισαν.
0: Ποιοι δεν το ψήφισαν και γιατί?
2: Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα.
1: Ναι. Όχι, αν ξέρετε, ποιοι δεν το ψήφισαν.
0: Αν ξέρετε, να μας πείτε.
2: Θα σας πω.
0: Ρωτούν οι ακροατές μας, γι' αυτό το θέμα.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις. Για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στη Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
1: δεν ψήφισαν του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισαν.
2: Ναι, νομίζω δεν υπερψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Πείτε το, τι πρόβλημα είναι?
2: Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανία.
1: Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε.
2: Για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν
1: είναι. Δεν λέω για τον λόγο. Είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
0: Τους λόγους θα τους εξηγήσουν οι ίδιοι.
2: Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει, και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα.
1: Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος ο Νιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη και νίκη λύση δεν. Δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, την επόμενη μέρα το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι ήταν στοιχειώδης υποχρέωση και του Πρωθυπουργού μας και μάλιστα υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ο Σονούπου, να θέσει το θέμα και στους ομολόγους του, σε ανώτατο επίπεδο κορυφής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γυνάτη, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί. Έτσι, όταν ο Υπουργός Αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
0: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ. Θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
2: Είμαι πολύ ευτυχής, σας το λέω.
0: Σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
2: Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Εννοείται. Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Του αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι ισχυροί Έλληνες να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσφοράς στην πατρίδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ, δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Το Ιράν θα συμφωνήσει σε μακροπρόθεσμες επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, λέει ο Τραμπ. Τον θάνατο από ανακοπή βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους δύο παιδιά 2 και 4 ετών στη Νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα. Σχέδιο για να υπάρξει δικός τους υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά
7: για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και

0: μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Επόμενη μέρα. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το θάνατο ενός ηγέτη του ιδρυτή του κόμματός μας, του ενίου αμυντικού δόγματος της περιφερειακής συνοχής, του ΕΣΥ, τον άνθρωπο που συγκρόστηκε με κολοσσούς για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, που οδήγησε στη χειραφέτηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, το έργο του οποίου το συνέχισε η διάδοχή του με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι στα αμυγώς προσωποπαϊκή κόμματα χωρίς ρίζες και στα κόμματα που έχουν μια συνέχεια. Και είναι τρεις ευτυχίες που βρίσκονται σε ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που έχει πρόγραμμα, που έχει συγκρότηση, περιφερειακή συγκρότηση, που έχει όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξυφισμούς, αλλά πάντα με ευγένεια, με σοβαρότητα, με συγκρότηση και όπως φαίνεται και η ιστορία μας δείχνει και με συνέχεια. Και βρίσκομαι σε ένα κόμμα, όχι επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψηφοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω μια θητεία να εξαρτήσω.
7: Συνέχεια όμως, κύριε Φαραντούρη, όχι τόσο επιτυχημένη. Κύριε Φαραντούρη, μας ακούτε?
6: Σας ακούω.
7: Όχι τόσο πετυχημένη συνέχεια όπως το ιδρυτή, ο οποίος βέβαια ήταν και προσωποπαγές κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τότε.
6: Προσέξτε.
7: Μόνο.
6: Η προσωπικότητα, όχι. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη σφραγίζει.
8: Ποιο όχι, εδώ τους έδιωχνε από το αεροπλάνο. Ο Μακαρίτης ο Φωτήλας διεγράφει από το αεροπλάνο.
6: Η διαφορά είναι η εξής. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη δεν επισκιάζει συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και οικοδεσπότες μου. Ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς επισφράγησε την διαδικασία.
8: Δηλαδή, όταν ο ηγέτης είναι μεγάλη προσωπικότητα, δικαιούται να έχει προσωποπαγές κόμμα. Όταν δεν είναι μεγάλη, όχι.
6: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
8: έτσι
6: δεν
8: καταλαβαίνω.
6: Όχι. Αν με αφήσετε, θα σας εξηγήσω. Είπα ότι η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπαγιδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, εξού και η διάδοχη του η πολιτική και η κομματική και στην κυβέρνηση της χώρας μεγαλούργησαν, έκαναν σημαντικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα και δεν διαλύθηκε.

0: ακόμα στα εξών συνέθεση μόλις ο συγκέτης, μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παρετήθηκε. Λοιπόν, τα λέω αυτά για να βρούμε και για τα συμπεράσματά μας, για εγχειρήματα συγκερινά και για τα μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ωρέγονται να αναλάβουν το πιδάλιο της χώρας. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι...
1: Μας λέτε ότι είναι νησιγενές για το κόμμα που έχει αναγγείλει ο κ. Τσίπρας.
0: Εγώ βλέπω ένα κόμμα, το οποίο ήταν και το πρώτο, στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά, διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από 3 χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Διαλύεται στα εξών συνεταίρια, έχοντας αλλάξει τον τελευταίο... Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω φυσικά. Και το οποίο σύσσωμο, ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του, θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούριο κόμμα, το οποίο μάλλον δεν τους θέλει, και παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι για το πότε θα έρθουμε. Και επειδή με ρωτήσατε για την αναμονή, ξέρετε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στο δρόμο προς την εξουσία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι κόμμα το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση. Διότι οι μάχες...
1: Τώρα κύριε Φαραντούρη, τώρα συγγνώμη, τα λέτε εσείς όμως, ο οποίος... Μισό λεπτό κύριε. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσουμε. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσουμε. Τα λέτε όμως εσείς και ακούει ο κόσμος, που κάνετε διαφορετικές επιλογές. Δικαίωμά σας. Θα κρυθείτε και γι' αυτό. Είσαστε στον ακόμα, πήγατε στον Κασελάκη, είσαστε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωμά σας να ολοκληρώσω. Μην άγχεστε. Να ολοκληρώσω. Δικαίωμά σας οι πολιτικές επιλογές. Θα κρυθεί από τον κόσμο όπως κρύθηκε τις εκλογές. Μην εξάψεστε.
0: Σε ένα και μόνο κόμμα βρέθηκα. Το κόμμα αυτό άλλαξε 3 ηγεσίες. Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος. Δεν πήγα στον Κασελάκη, παρέμεινα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπήρξα μέλος του κόμματος όταν κατέβηκα υποψήφιος στις εκλογές, χωρίς καμία προηγούμενη
1: διανάμειξη. Λέω για τις μετατοπίσεις, δεν λέω για κόμματα.
0: Τις μετατοπίσεις, δηλαδή τι θέλατε να υπονομεύω τους αρχηγούς του κόμματος. Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου. Και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλον από το καινούριο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και τη δημοκρατική διαγραφή μου, αγαπητέ κύριε Δελατόλα. Ούτε πήγα στον Κασελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα, ούτε έκανα αυτά που περιγράψετε. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε 3 αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη. Εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων, με την προοδευτική.
2: Η διαγραφή σας είχε γίνει για ένα θετικό σχόλιο που κάνατε για την εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της κυρίας Καριστιανού.
0: Και στο. Πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, και στο ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο εκτός από τους φασίστες. Και το ίδιο λέω και τώρα. Και βεβαίως είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, σας θυμίζω, στις 9 Δεκεμβρίου, με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκανα με οποιονδήποτε πρόεδρο, με ευρωβουλευτές, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ένα θεσμικό πάνελ για το άρθρο 86. Ούτε πολιτική εκδήλωση οργάνωσα, ούτε είπα ότι θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ίσα-ίσα, δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή. Αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Αλλά με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλειες δεν γίνεται πολιτική. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σας, νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντήληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους, όπως βλέπετε, κάνουμε και 5 πράγματα για την πατρίδα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειλή. ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams.
14: Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για μια πρωτοβουλία χθες του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος κάλεσε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και κάθισα από περιέργεια και την παρακολούθησα και είχαν έναν διάλογο που κράτησε πάρα πολύ, αλλά εξαιρετικό διάλογο, με μεταφέροντας απόψεις πολιτών, συζητήσανε για την υγεία σε ένα πολιτισμένο κλίμα, διαφώνησαν στο 90%, δεν έχει σημασία. Ήτανε τόσο ωραία αυτή η συζήτηση, αυτή η πρωτοβουλία, που πραγματικά θα ήθελα να τη δω να επαναλαμβάνεται σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας ζωής. Να γίνεται ένας διάλογος πραγματικός επιπέδου με επιχειρήματα. Συγχαρητήρια θέλω να πω και στους δύο, και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ένας εξαιρετικός διάλογος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι οι αριστεροί είναι με τον Μέση και οι πιο δεξιοί με τον
0: Ρονάλντο. Βάλει, ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
2: Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε.
1: Μέση, άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω στη στα δεξιά. Θα μετά συνδέσω με το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
2: Ακούστε, γιατί αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας πέρυσι, είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500, με κάτι ιδιαίτερο. Οι 2.000 ήταν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιαιτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξε συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
0: Αυτό που λέγεται και γράφεται ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
2: Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούνε οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
0: Από αυτό Τουρκία, ρωτώ, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
2: Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν. Άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει, είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέκοψε αυτή την παροχή στο Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα, κύριε Χατζηνικόλαο, κύριε Δελατρούλα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία, λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ η δίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα. Έχουν μειωθεί πολλοί κυρωές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
1: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να πράσουμε και στα αμιγώς πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο, και επίσης αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
2: Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις. Το έχουμε συνεδεθεί. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή, και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο, θα βγουν και το εξάμηνο, αλλά να σας πω για πεντάμινο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
0: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
2: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουν, σε 3-4 μέρες, σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές, γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι, έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές. Που αν το συνδυάσετε με τη μείωση των ροών, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμινο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμινο 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι, και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι νόμιμη οδός.
1: Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος με το έχετε αντιμετωπίσει, και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
2: Ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως
0: δεν είστε κεντρός. Δεν είστε κεντρός. Δεν θεωρείστε κεντρός.
2: Δεν είμαι κεντρός και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου εξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
1: Θα πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσει.
2: Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Από την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριακός Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά, γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν, που λένε κάποιες προτάσεις, ακούμε και στην Ελλάδα, που δεν είναι τελείως ανεφάρμοσες και εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι τη σοσιαλδημοκρατία τη φύγει λίγο, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικόρα και κύριε Δελατόλα, δεν ψήφισαν κέντρα επιστροφής εκτός της Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες που απορρίφθηκε στο άσυλο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα αυτό που λέτε στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται. Γιατί ένας Πακιστανός που θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, με συγχωρείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Ενώ τώρα έρχεται και λέει τι θα κάνουν, κάποια στιγμή θα με αφήσουν ελεύθερο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και μην ξεχνάτε 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
10: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
11: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
12: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Όπως αναφέρεται σε τελικά μέσα ενημέρωσης, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έπρεπε.
1: Γιατί θα με στενοχωρήσει.
0: Εντάξει τώρα, μην το αναλύσουμε. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Γι' αυτό να στενοχωρηθεί κανείς.
0: 23 Εκτου 1996. Και τρώω, αναλώνω το μέρος της εκπομπής που μου αναλογεί για να μην επιτρέψω οποιοδήποτε διάλογο για μια τεράστια προσωπικότητα που άφησε τεράστιο αποτύπωμα στην πολιτική, στη μεταπολιτευτική ζωή του τόπου, σε έναν άνθρωπο που ακολούθησε δρόμο, όπως πολύ σωστά έλεγε σήμερα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησε μια τέτοια μέρα ο Κώστας Κανδαλίδης για την πορεία που ίσως άνοιξε ο Κώστας, όχι ίσως, άνοιξε ο Κώστας Καραμανλής, και μπήκε σε αυτόν τον δρόμο ο Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε βαθιές τομές στην ελληνική κοινωνία, για όλο αυτό που άφησε πίσω του, για όλο αυτό που προσπαθούν πολλοί σήμερα να μιμηθούν με τεράστια αποτυχία. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Άλλαξε τη μουσική αν θέλεις, για να μην του δώσει το δικαίωμα να σκυλεύσει το όνομα πάνω σε αυτή τη μουσική.
1: Στα οποία θα σου απαντήσω ότι η σχέση δικιά μου με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι πάρα πολύ παλιά. Και
0: γι' αυτό δεν περιμένω να πεις καλό λόγο.
1: Και ο θαυμασμός μου για αυτόν πάρα πολύ μεγάλος.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι που μου επιτρέπει εκεί που υπάρχουν θέματα, που δεν είναι η μέρα τώρα που θυμόμαστε τη μέρα που τον χάσαμε. Αυτό είναι που μου επιτρέπει όποτε πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει κριτική στα χρόνια του. Όπως γίνεται πάντοτε, και υπάρχει πάντα έδαφος κριτική στα χρόνια ενός ανθρώπου που υπήρξε number one. Έτσι, μπορώ να την κάνω ελεύθερα.
0: Με αυτό. Χαρά.
1: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
0: Με χαρά.
1: Και μακάρι να είχαμε, τα έλεγα και νωρίτερα το πρωί σε μια ανάλογη συζήτηση, μακάρι να είχαμε το επίπεδο των ηγετών και την σύγκρουση, αλλά και το διάλογο που είχαμε όταν ακόμη υπήρχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όλοι αυτοί οι οποίοι όταν συγκρουόντουσαν, ρε παιδί μου, άκουγες επιχειρήματα. Ναι. Καταλάβαινες τις διαφωνίες, καταλάβαινες και τις συμπτώσεις.
0: Έλεγε το πρωί ο Κώστας Καναλίδης ότι θυμάται κάποιες πολύ χαρακτηριστικές συνεδριάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου όταν το ρώτησα για στιγμές δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, για κοινοβουλευτικές στιγμές εκείνης της περίοδου, μου έλεγε, μας περιέγραφε για μία συζήτηση για την παιδεία, όπου
1: με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή
0: έλεγε ο άνθρωπος το ότι έχει σφινωθεί στο μυαλό μου αυτή η συνεδρίαση. Τέτοιες μάχες κοινοβουλευτικές, όμως με όλη τη σημασία, με όλη την έννοια του όρου κοινοβουλευτισμός, κοινοβουλευτική μάχη, ενός ανώτερου, ανώτατου επίπεδου, που δεν θα μπορέσω, έλεγε, να ξεχάσω ποτέ. Έτσι. Επίσης απάντησε και στο ερώτημα, σε αυτό που πολλές φορές έχει υποθεί από παλαιότερους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ, πολύ παλαιότερους, προηγούμενης γενιάς, που λένε ότι υπήρχε εκείνες τις εποχές ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ήταν πρωθυπουργήσιμοι. Δηλαδή έπαιρνες, υπήρχε ένα ποσοστό από κάτω που το έπαιρνες και θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός. Είχε τη στόφα, είχε την ικανότητα να γίνει πρωθυπουργός. Και αυτή είναι μια σύγκριση με το σήμερα, δυστυχώς.
1: Πρέπει να πούμε επίσης, επειδή πολλοί λένε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, και προλίγου εδώ στο Real FM, η συζήτηση πήγε προς τα εκεί, ότι ήταν, όπως είπα εγώ, number one, ο ηγέτης που κανείς δεν αμφισβητούσε. Δεν είναι έτσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν.
0: Αμφισβητήθηκε πολύ, βέβαια.
1: Και αμφισβητήθηκε, αλλά και φρόντιζε τη συλλογικότητα. Ήξερε ότι υπάρχει ένα κόμμα, ότι το χρειάζεται το κόμμα για να κάνεις ό,τι. Άλλο αν ο ίδιος έλαμπε. Αλλά έλαμπαν κι άλλοι. Έτσι, και ένα ηλιακό σύστημα. Δεν είναι μόνο τον ήλιο.
0: Προφανώς,
1: είναι σύστημα.
0: Μα προφανώς.
1: Λοιπόν, οι συγκρίσεις δυστυχώς μην γίνονται. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συγκρίσεις ασύγκριτα. Τώρα που λες όμως για συζήτηση.
0: Εγώ ούτε καν θα σύγκρινα και ηγέτες εκείνης της εποχής. Δηλαδή, όχι μόνο τους ηγέτες εκείνης της εποχής με τους πρωθυπουργούς σήμερα. Δεν θα σύγκρινα και μεταξύ τους ηγέτες εκείνης της εποχής. Μιλάμε για πολύ μεγάλες προσωπικότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε μία από αυτές. Δηλαδή δεν θα συγκρίνω ποτέ τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και δεν θα συγκρίνω δεν μιλώ για πολιτικές εφαρμοζόμενες πολιτικές ή οτιδήποτε άλλο, οικονομική πολιτική, προφανώς. Δεν θα συγκρίνω τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για παράδειγμα, ή και όλους τους άλλους.
1: Τώρα που λες για κοινοβουλευτικές στιγμές πολύ σημαντικές, εμένα μου έχει χαραχθεί. Είναι 1992. Συζητιέται στη Βουλή η υπογραφή της Ελλάδος στη συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία ήταν τόσο σημαντικό το τι θα γίνει, διότι αν μεν το υπερψήφιζε η Ελληνική Βουλή, συνεχίζαμε κανονικά. Αν το κατέρριπτε η Ελληνική Βουλή, βασικά μπαίναμε σε δρόμο να φύγουμε από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ βασικό, διότι ήταν η καινούργια συνθήκη επί της οποίας θα καθόταν όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και η συζήτηση γίνεται επί των σημείων που συμφωνούν και των σημείων που διαφωνούν. Ναι. Είναι καταπληκτική η ισορροπία. Είναι καταπληκτικά, τώρα το ξανακοίταγα πρόσφατα, είναι εξαιρετικός ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, ενώ έχει πάρα πολλά σημεία που είναι αντίθετος, ο τρόπος που τα εκφράζει και που λέει ότι αυτά πρέπει να διορθωθούν για να είναι η Ευρώπη που θέλουμε, διότι πλέον έχει κάνει τη στροφή, οι οπαδοί του δεν την έχουν κάνει ακόμη, και ο ίδιος θα την κάνει μετά ως πρωθυπουργός όταν εκλεγεί το 1993, την επόμενη χρονιά οριστικά πια. Τα σημεία που κάνει ως παρατηρήσεις για την ανεμία και τα προβλήματα που θα συναντήσει η Ευρώπη είναι όλα αυτά που βλέπουμε τώρα. Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα επειδή έχω παρακολουθήσει διάφορα βίντεο που διασώζονται από τη δουλειά μου στα κανάλια που έχω δουλέψει, έβλεπα πολύ αρχείο και έβλεπα, όπως λες, δηλώσεις εκείνης της εποχής και πήγα να σου πω και εγώ ότι ακριβώς αυτά που έλεγε τότε ως παρατηρήσεις, έχοντας κάνει τη στροφή, ήταν στροφή. Με ένα μεγάλο αλλά. Κάνω τη στροφή, αλλά θα έρθουν αυτά. Και ήρθαν αυτά, όπως ακριβώς το λες τώρα. Έτσι. Επίσης, εκείνη η περίοδος.
1: Πάντως, στήριξε.
0: Ναι, ναι,
1: ο Ανδρέας στήριξε τότε ότι ναι, παιδιά, θα μπούμε στην ΟΝΕ, θα πάρουμε το ευρώ.
0: Δεν είναι τυχαίο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, και αν θέλει θετική. Σήμερα είχαμε καλέσει τον Κώστα Σκανδαλίδη να μας μιλήσει για τη σχέση του με τον Ανδρέα
1: Παπανδρέου. Πολύ καλή επιλογή.
0: Ένας άνθρωπος που αγαπώ, θαυμάζω πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ, ο Κώστας Σκανδαλίδης, για όλη του την πορεία. Όταν ξεκίνησε να μιλά, ξεκίνησε την αναφορά του για τον δρόμο που άνοιξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, μιλώντας για την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία στην απόσταση των χρόνων και της ιστορίας να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και τα πράγματα, έτσι. Πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να σου πω για το 92, είναι η περίοδος που εγώ ήμουν καταληψίας. Καταληψίας.
1: Κλείστε το μικρόφωνο!
0: Καταληψίας κατά του νομοσχεδίου που είχε φέρει ο τότε υπουργός παιδείας, ο Κοντογιαννόπουλος, σου θυμίζω. Που δώσαμε μάχες, δεν πέρασε και ένα νομοσχέδιο. Ήταν τώρα 2 χρόνια καταλήψεις, όχι αηδίες. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Να πάει ο Κοντογιαννόπουλος μετά στο Πασόκ.
1: Ναι. Εσύ δεν άλλαξε μυαλά από τότε? Γιατί η νεολαία έτσι πρέπει να κάνει. Καλά κάνατε.
0: Όχι. Θα σου πω ότι εγώ πέρασα.
1: Παρόλε τι ακρότητε που έγιναν, δεν έγινε από σένα και από όλου. Έγινε από ορισμένου.
0: Πέρασα, γιατί το συζητούσαμε πρόσφατα με τον Γρηγόρη Αρνάτογλου, εγώ πέρασα από το μαθητικό του Πασόκ τότε. Έφυγα πολύ γρήγορα. Πολύ λίγο ήμουν στην νεολαία Πασόκ. Έφυγα πολύ γρήγορα. Όμως αυτό το χρονικό διάστημα με βοήθησε πάρα πολύ η συμμετοχή στις ζυμώσεις που είχε και την εποχή. Είχαν τα απόμενα των ζυμώσεων, των πολιτικών ζυμώσεων, είχαν μείνει. Και είμαι πολύ ευτυχής που το έχω ζήσει όλο αυτό. Έμαθα να διαβάζω διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο να διαβάζω.
1: Ότι πρέπει να έχεις 2-3 επιχειρήματα, δεν μπορεί να πας.
0: Δεύτερον, στην πολιτική μου σκέψη με βοήθησε επίσης πάρα πολύ. Αργότερα διαφώνησα ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να χαράξω τον δικό μου τρόπο σκέψης. Δεν συμμετείχα ενεργά. Αλλά πάντα θα λέω πόσο καλό μου έκανα η συμμετοχή μου σε έναν πολιτικό φορέα, όποιος και αν ήταν αυτός. Σε έναν πολιτικό φορέα εκείνη την εποχή, γιατί είχε διαφορετικό τρόπο έκφρασης και...
1: Τώρα, μιας που το συζητάς αυτό, επειδή ο Ανδρέας Παπανδρέου γινόμενε όταν έγινε πρωθυπουργός, μετά τον Ράλη και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ολοκληρώθηκε πρακτικά αυτό που η Ελλάδα, αν το είχε κάνει 30-40 χρόνια πριν, αν το είχε κάνει δηλαδή το 50, αν δεν είχαμε την πληγή του εμφυλίου, η Ελλάδα θα ήταν τόσο πολύ πιο μπροστά. Τόσο πολύ που πραγματικά θα ήταν και τώρα δεν θα είχαμε τα προβλήματα που περάσαμε για τα 15-20 τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δηλαδή μας έλειψε. Αλλά ο Παπανδρέου ήρθε και το ολοκλήρωσε. Γι' αυτό και η δεξιά τότε, υπό τον Αβέροφ, που ήταν ένας αυστηρότατος άνθρωπος, ναι μεν έλεγε ό,τι έλεγε, Από την άλλη όμως τον άφηνε και να τα κάνει, διότι καταλάβαινε ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Μπορούμε να μείνουμε κολλημένοι στον εμφύλιο, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Το οποίο όσοι ήσαν και σαν και εμένα, σαν και σένα, πολύ αργότερα, πολύ της αριστεράς, και μας λέγανε κάποιοι, λέγανε εντάξει, αλλά διάβασε και τι έχει γράψει ο Αβέροφ.
0: Ναι,
1: το οποίο εγώ έφτασα, πέρασαν χρόνια για να το διαβάσω. Και όταν το διάβασα, τότε κατάλαβα και ερμήνευσα καλύτερα τα πρώτα χρόνια του 80.
0: Προφανώς.
1: Κατάλαβα δηλαδή τι γινότανε.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό που με έκανε να το καταλάβω ήταν ένα βράδυ, ήμασταν στα δικαστήρια με τον Μιλτιάδη Εύερτ. Mm-hmm. Δεν είχε γίνει ακόμη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και μου λέει: άκου να δεις. Εμείς που διαφωνούμε με τον Ανδρέα, του αναγνωρίζουμε ότι έπρεπε να έρθει κάποιος να τα κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Διότι εμείς ήμασταν χωρισμένοι μεταξύ εκείνων που το θέλανε και δεν το θέλανε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι που ήταν σωστό να γίνει.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε έτσι δεξιά είναι που πίστευε ότι πρέπει να υπάρχει πολιτικός γάμος.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ. Έλα όμως που όταν υποτάσσεσαι σε μια μειοψηφία και φοβάσαι ότι θα το βρεις στις κάλπες, mm-hmm, τότε δεν κάνεις τίποτα και παγώνεις.
0: Σύμφωνο. Απλώς θέλω να πω ότι αν μιλάμε για την πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα, είναι αυτή η πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα.
1: Προφανώς,
0: δε. Έτσι. Και δεν θα ξεχάσω το εξής. Θυμάμαι, έχω παρακολουθήσει μια συνέντευξη του.
1: Ήταν πολύ αριστερός ο Ανδρέας.
0: Γενικός γραμματέας του, νομίζω, επί ΣΥΡΙΖΑ, που περιγράφει τι. Περιγράφει τη βραδιά της νίκης των εκλογών από το ΠΑΣΟΚ, που πήρε τηλέφωνο ο Κύρκος.
1: Το 85.
0: Το 81. Mm. Πήρε τηλέφωνο ο Κύρκος, έπαιρνε στελέχη και τους λέει: βγείτε όλοι έξω. Η νίκη είναι όλης της αριστεράς. Ναι, είναι τρομερή εντύπωση.
1: Να κατοχυρωθεί η αλλαγή.
0: Να κατοχυρωθεί η αλλαγή.
1: Αυτό ότι το Κουκουέ το έκανε.
0: Ναι, έχει τη σημασία του αυτό. Βεβαίως. Για το κλίμα της εποχής.
1: Ναι, ναι, έτσι, ναι. Έχει σημασία διότι αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει για να αλλάξουμε σελίδα,
0: σωστό,
1: να γυρίσουμε σελίδα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Μα ο Ράλης, αν δεν τον κυνηγούσαν,
0: mm-hmm,
1: θα τα είχε όλα κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και ο mm-hmm Καραμαλής που απέδρασε όπως συνήθως λέγαμε τότε για την Προεδρία,
0: mm-hmm,
1: το 77, ήταν γιατί τους είχε βαρεθεί τους δεξιούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτού του είδους τους δεξιούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν καταλαβαίνανε ότι γι' αυτό το λόγο η δικτατορία κέρδισε τόσο οπαδούς. Γιατί η δικτατορία είχε πολλούς οπαδούς.
0: Ναι,
1: δεν είναι αστείο.
0: Εκείνη την περίοδο, ναι. Φαντάζομαι. Το ξέρεις, εσύ το έχεις ζήσει. Αν θέλω εκείνη την περίοδο, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις περιγραφές. Αλλά όπως και να έχει, μιλάμε και για εμβληματικές στιγμές της χώρας. Ούτως ή άλλως. Έτσι. Είναι τα πρόσωπα που φτιάχνουν αυτό το καμβά, είναι και πολύ σημαντικές στιγμές για τη χώρα όλες αυτές, εμβληματικές οι στιγμές αυτές.
1: Ωραία. Έτσι είναι που θυμόμαστε, έστω και αν είναι αφορμή.
0: Ναι, δεν είναι κακό. Το λέω για αυτούς, γιατί συγχώρεσε μέσα, διακόπτω. Είναι για την κακία που λέω συχνά, για κάτι που με θυμώνει. Με θυμώνει όχι για το ΠΑΣΟΚ. Με θυμώνει για την πολιτική αμνησία και για την κουλτούρα της αμνησίας, που λέει το εξής: έχεις ένα. Είχες ένα κόμμα, έχεις ακόμα πολλούς κάποιους που το υποστηρίζουν, που ρίχνουν το ανάθεμα στο ΠΑΣΟΚ, το πώς το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα, τι έκανε, τι ρήμαξε κτλ. Προέρχονται να τα λέμε όλα από το ΣΥΡΙΖΑ και από κάποιους που έχουν πάει τώρα στον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι αυτοί που έχουν στελέχη στο κόμμα τους από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και του Ανδρέα Παπανδρέου και μετέπειτα. Λες και ήταν άλλο το ΠΑΣΟΚ. Και ενώ λένε ότι κατέστρεψε το ΠΑΣΟΚ τη χώρα, εξυμνούν, μιμούνται, κάνουν αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Λες και τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε τα στελέχη του, ούτε οι υπουργοί του. Και είναι πραγματικά ντροπή. Όχι γιατί με προσβάλλει εμένα, αλλά γιατί πουλάνε σανό.
1: Εντάξει, χωρίς σανό τώρα που θα πας στην πολιτική. Τώρα, τι άλλο, ναι. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Ένα πρέπει να συμπληρώσω, μια που έχουμε ένα λεπτό, ότι όταν χρειαζόταν και όταν χρειάστηκε, γιατί πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν καταλαβαίνανε ότι υπήρχε κίνδυνος, και όταν ο Ανδρέας έλεγε: παιδιά, υπάρχει κίνδυνος, θα κάνουμε τώρα μια πολιτική η οποία δεν θα είναι φιλολαϊκή.
0: Mm-hmm.
1: Το έκανε. Ακόμη και μόνος του. Εγώ δεν θα ξεχάσω, Μάνο Νιφλή, την επιμονή του.
0: Mm-hmm.
1: Το καλοκαίρι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 85,
0: mm-hmm,
1: να βγει στην τηλεόραση. Δεν ήταν συχνό. Τότε δεν έβγαινε ο Πρωθυπουργός να μιλήσει στην τηλεόραση. Έπρεπε να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βγήκε στην τηλεόραση και υπερασπίστηκε το πρόγραμμα λιτότητας, που είχε βάλει για να το εκτελέσει τον Κώστα Σιμίτη στη θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και το υπερασπίστηκε κανονικότατα. Mm-hmm. Μόνος μου και όλοι σας. Mm-hmm. Διότι ήταν τόσο αντιδημοφιλές το πρόγραμμα, λογικό είναι έτσι. Έκοψε πιστούς, κατάργησε. Μην τα πω τώρα σε λεπτομέρειες. Βγήκε και το υπερασπίστηκε. Είναι απόφασή μου, θα την υπερασπιστώ. Περνάνε τα Χριστούγεννα, περνάει η πρωτοχρονιά και λέει: δεν έπεισα. Και ζητάει και βγαίνει μετά τα φώτα δεύτερη φορά. Ενώ όλοι του λέγανε: πρόεδρε, καταστροφή ήταν αυτό. Τι βγήκες και το υπερασπίστηκες. Ας τον το φάει μόνος του ο Σιμίτης. Που έτσι αλλιώς ήταν φτιαγμένος για τέτοιες δουλειές. Λοιπόν, αυτά ήταν από τα ωραία επεισόδια που δείχνουν όμως ότι όταν υπερασπιζόταν κάτι, το έκανε. Έτσι, all the way. Ναι. Όχι αυτό. His way, all the way.
2: Βέβαια έχει δίκιο ο Δήμος να μου γράφει: άσε μας ρε παλικάρι μου, άντε πιες κανένα καρνέσιον. Εδώ φτύσαμε αίμα με τον Παπαθεμελή να μην κλείσει το μπουζούκι στο, να μην κλείνει το μπουζούκι στις δύο. Και εσύ θυμήθηκε, λέει το Κοτρογιαννόπουλο. Άντε τράβα. Αυτό το θυμάστε. Ήταν και το τραγούδι που είχε βγάλει ο Λαζόπουλος τότε.
1: Να καλέσουμε μια μέρα τον κύριο Κοτρογιαννόπουλο.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός ομιλητής.
2: Ναι, όντως είναι.
1: Εξαιρετική πολύ προσωπικότητα.
2: Είχα τρελαθεί τι αγώνα κάναμε τότε για να μην περάσει το νομοσχέδιο. Κοντογιαννόπουλε, κάτω Κοντογιαννόπουλο κτλ. Και μετά ήρθε στο Πασό Κοντογιαννόπουλο. Τι έγινε, παιδιά.
1: Δηλαδή, κάποιοι άλλοι την πέσανε στον Αρσένη. Κάποιοι άλλοι την πέσανε στη Διαμαντοπούλου. Λέω τώρα υπουργού παιδεία. Δηλαδή, που οι περισσότεροι όλοι αυτοί που λέμε. Έτσι δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες. Όλοι θέλαν να κάνουν κάτι καλό τελικά.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτά. Έτσι πάει η ζωή, έτσι προχωράει.
2: Πάμε αλλαγή μιόρου. Πάμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Στη δίκη για τα Τέμπη εξετάζονται τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων. Πρόσθετες φορολογικές απαλλαγές για οικοσκευή και οχήματα μπορούν να κερδίσουν όσοι μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ εκφράζει έντονη ανησυχία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιούν ουσιαστικά την επιρροή του Ιράν στο Λίβανο και περιορίζουν την ελευθερία στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη χώρα μέσω των νέων συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Ελβετία και του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει με την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα. Ζημίες 3 εκατομμυρίων ευρώ κάθε μήνα στα ΕΛΤΑ. Στο κενό οι απόπειρες αναδιάρθρωσης από το 2016, αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση στο πρώην δεξί χέρι του Σάντσεθ στην Ισπανία για σκάνδαλο διαφθοράς στην πανδημία.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
4: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51 100.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery.
4: Προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Θέλει πρόγραμμα.
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Με μόνο τα κακά. Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Σεφερτζή. Ο Γιώργος Σεφερτζής είναι επικοινωνιολόγος, είναι κοντά μας. Κύριε Σεφερτζή, τι κάνετε?
1: Αγαπημένος συνομιλητής, καλό σας μεσημέρι κύριε Σεφερτζή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εσείς κύριε Σεφερτζή, ξέρετε μνημόσυνο στο οποίο λέμε «Ω κερατάς, ο Μακαρίτης ήταν μπήξε, ήταν δείξε, κατάσεψε τη χώρα, έκανε αυτό». Ξέρετε τέτοιο?
1: Μετά τα 40.
2: Αυτό ξέρετε ότι λέγεται αστυνομική προσβολή νεκρού.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Μα εδώ ο Νυφλής με συγκράτησε μη τυχόν και το κάμω, φανταστείτε.
1: Έκανε προληπτική λογοκρισία. Λοιπόν,
2: έχει τρομάξει το μάτι του προφανώς.
0: Ναι, αυτό τώρα κύριε Σεφερτζή, να το συζητήσουμε οι δυο μας κάποια στιγμή.
1: Ναι,
0: τέτοιο πισόπλατο χτύπημα εν ώρα εκπομπής live.
1: Όχι, αλλά ξέρετε κύριε Σεφερτζή, έχω κόλλησα, η αλήθεια είναι λίγο με αυτό σε εισαγωγικά κόλλησα και το αναφέρω συχνά πυκνά στον Παπαδημητρίου. Λέω πώς είναι δυνατόν σε αυτήν την κουλτούρα αμνησίας να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν το καλλιέργησε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ που κατέστρεψε τη χώρα. Και η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ που κατέστρεψε τη χώρα. Αλλά ταυτόχρονα κάνουμε αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχουμε πάρει στελέχη εκείνη τη εποχή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και λέω, αλήθεια, το Πασόκ ήταν μια αφηρημένη έννοια. Δεν είχε ανθρώπου, δεν είχε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είχε τα στελέχη του Πασόκ.
2: Και το κυριότερο είναι ότι έχουν αντιγράψει τις μεθόδους χωρίς την ώρα που αρνούνται τα πεπραγμένα τους.
1: Σωστό είναι. Ναι. Λοιπόν,
0: πάμε στα καθέκαστα τα σημερινά.
1: Ναι.
2: Πολύ ευχαρίστως.
0: Κύριε Σεφερτζή. Λοιπόν, πείτε μας τα σχόλια.
1: Όλοι, πάμε να δούμε γενικότερα, γιατί κάνουμε συχνά την κουβέντα αυτή, προοδευτικά, τι γίνεται, τι βλέπουμε, τι δυνατότητες υπάρχουν αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο κύριος
0: Πολύ εύστοχο κατά
1: πολύ εύστοχο. Και να μας πείτε τη ιδεολογία αυτό για, για τις εξελίξεις.
0: Ας ξεκινήσουμε με αυτό που ο Πρωθυπουργός το θεωρεί δεδομένο. Παιδιά, αυτοδυναμία. Μόνον αυτό υπάρχει στην ζωή, στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Εγώ θα πάρω ξανά την αυτοδυναμία. Δεν συμβιβάζω με τίποτε λιγότερο.
2: Το ότι το θέτει ο στόχο είναι συγγνωστό. Το ότι το θεωρεί αυτονόητο, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι βεβαίως προβληματικό. Και θα έλεγα μάλιστα ότι είναι προβληματικό, διότι εκτός των άλλων διακινδυνεύει την αξιοπιστία του μαζί με την αξιοπιστία και του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Διότι όταν μιλάει για την αυτοδυναμία θεωρώντας τη δεδομένη την στιγμή που είναι ζητούμενη, αυτό κλονίζει για μία ακόμα φορά τη σχέση των πολιτών με την πολιτική. Από τη στιγμή που είναι τόσο εξόφθαλμη η προσπάθεια των πολιτικών παρά πάσα πραγματικότητα να θεωρήσουν ότι ισχύουν οι επιθυμίες τους για πραγματικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ασφαλώς είναι πολύ βλαπτικότερο από ότι για το στενότερο κομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριε Σεφερτζή, εμένα αυτό που με προβληματίζει πολύ είναι ότι όταν πας σε εκλογές λες περιμένω και αγωνιώ για το τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα επαναλάβω, θα υπενθυμίσω, θα υπογραμμίσω τα όσα θεωρώ σημαντικά ότι έχω κάνει αφού εσύ ήσουν πρωθυπουργός τα προηγούμενα τέρμινα, αλλά από εκεί και πέρα έχεις μια αγωνία. Δηλαδή εκλογές χωρίς αγωνία αναρωτιέμαι πόσο δημοκρατικό είναι.
2: Και είναι και κάτι χειρότερο, είναι εκλογές προεξοφλώντας το αποτέλεσμά τους, πράγμα το οποίο ιδιαίτερα για έναν λαό σαν τον ελληνικό είναι ικανό να προκαλέσει αντίδραση ακριβώς εξ αυτού και μόνο του λόγου. Το ότι προεξοφλείται το αποτέλεσμα της ετιμιγορίας του είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών και επειδή είναι επίσμονες, αυτό είναι χαρακτηριστικό άλλωστε της φυλής, μπορεί είναι ικανοί να μετατοπιστούν εκλογικά μόνο και μόνο για να τιμωρήσουν τον φορέα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Συμπεριφοράς δηλαδή που προεξοφλεί την ετιμιγορία τους. Και αυτό είναι πράγματι κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτα περίεργο να συμβαίνει και μάλιστα από έναν πρωθυπουργό που σεμνύνεται ότι είναι θεσμικός.
0: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω πολύ καλά κύριε Σεφερτζή, διότι είμαι τύπος που όταν όλοι συμφωνούν σε κάτι λέω «ΟΚ, okay, αν είναι να συμφωνήσουμε όλοι, κάποιος πρέπει να πάει κόντρα να δούμε, να το συζητήσουμε λίγο». Τώρα, και συχνά παίρνω μια θέση αντίθετη σε αυτή που είναι πάνω στο τραπέζι για να γίνει και η κουβέντα, χωρίς υποχρεωτικά να την πιστεύω ή να είναι η δικιά μου 100%. Τώρα, η τακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι πρακτικά δεν υπάρχει άλλος. Αλλά το δικό σας το ερώτημα αυτό το έχουν πολλοί πολίτες. Λένε, okay, αλλά οι άλλοι δεν αντέχουν, δεν είναι αρκετά καλοί. Είναι όντως έτσι ότι δεν υπάρχει άλλος και ότι όχι μόνο ότι υπάρχει μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά ότι γενικώς δεν υπάρχει στην πολιτική, άρα θα διαλέξουμε κάποιον γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
2: Όχι. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα δεύτερο λάθος. Διότι εκείνο το οποίο βεβαίως απασχολεί τους πολίτες είναι ο βαθμός ετοιμότητας της αντιπολίτευσης να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της διακυβέρνησης της χώρας. Αλλά από την άλλη μεριά βεβαίως είναι μια κοινωνία η οποία έχει σχηματίσει άποψη πρώτα απ' όλα για τις βλαπτικές συνέπειες που έχει αυτή η μονοκρατορία του ενός κόμματος στην πολιτική ζωή. Ναι. Διότι ένας από τους λόγους, και αυτό νομίζω με τον τρόπο της η κοινή γνώμη το έχει καταλάβει, που βρισκόμαστε προ μια σειρά σκανδάλων και εν πάση περιπτώσει προκλητικών συμπεριφορών από πλευράς πολιτικού συστήματος, είναι ακριβώς επειδή έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει η αναμφισβήτητη κυριαρχία του ενός κόμματος, επειδή οι υπόλοιποι, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινής γνώμης ως προς την ικανότητα και την αξιοπιστία της να αναλάβει την διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Σεφερτζή, ναι, παρακαλώ.
2: Το κύριο είναι ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί ότι πια έχει τελειώσει η εποχή των μονοκαμματικών κυβερνήσεων. Και αυτό φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ο Πρωθυπουργός έχουν μια δυσκολία να το αντιληφθούν. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μοιραίο ενδεχομένως λάθος, αποδειχθεί μάλλον ότι αποτελεί μοιραίο λάθος για την κυβέρνηση.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέμε ότι δεν έχουμε την κουλτούρα συνεργασιών, την κουλτούρα συμπόρευσης κομμάτων, κυβερνητικών παρατάξεων κτλ. Και αναρωτιέμαι, εάν οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη, όσες το έχουν δοκιμάσει, το έχουν κάνει με τα συγκεκριμένα δεδομένα και χαρακτηριστικά της χώρας. Τι θέλω να πω, εάν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν κάνει όλο αυτό, έχουν ακολουθήσει συνεργασίες, είχαν ανοιχτές πληγές, ανοιχτά ζητήματα όπως έχουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα έχουμε βαθιές συνταγματικές εκκρεμότητες, έχουμε λογαριασμούς που δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Και λέω ότι μήπως εμείς δεν είμαστε όριμοι για τέτοιες συνεργασίες. Δεν το θέτω αρνητικά, αντιθέτως. Κάνω μια σκέψη.
2: Αυτό, κύριε Νιφλή, ίσχυε μέχρι την εποχή που άρχισε να δημιουργείται μια διαφορετική κοινωνική συνείδηση και κυρίως μια διαφορετική σχέση με την πολιτική. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας, νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος πια, έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι σε αντίθεση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα η πολιτική υπήρξε, το κράτος μάλλον για την ακρίβεια, υπήρξε ο οργανωτής της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Και αυτό δημιούργησε όλη αυτή την στρέβλωση σε σχέση με τον ρόλο και την αποστολή των κυβερνήσεων. Όταν θεωρείς λοιπόν ότι αυτός ο οποίος κατέχει το κράτος είναι και αυτός από τον οποίο εξαρτώνται τα πάντα, βεβαίως δημιουργείται μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Έχουμε όμως ξεφύγει από αυτή την φάση και πλέον έχει αυτονομηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η κοινωνία από το κράτος, τουλάχιστον οι νεότερες γενιές και οι νέες οικονομικές κατηγορίες, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει πια στο κράτος και την πολιτική το μονοπόλιο της εξέλιξης των πραγμάτων που αναγνώριζε παλιότερα, όταν το κράτος έπαιζε το ρόλο του οργανωτή και της οικονομίας και της κοινωνίας.
1: Συμφωνούμε. Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε και σήμερα.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ
1: καλώς
2: για τη φιλοξενία σας και την κουβέντα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2620 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
8: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Μάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
12: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, ο Γιώργιος λέει, σχολιάζοντας αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους υπολείπους, λέει αυτά θα λέτε για Τσίπρα. Και λέει και η Μαρία Ραγκούση, ειλικρινά σας ακούω και νομίζω ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι όλα αυτά που τραβάμε τώρα δεν είναι απόρρια των πολιτικών που ακολούθησαν Παπανδρέου και Καραμανλής και απλά ξυπνήσαμε μία μέρα στο σήμερα και η χώρα έχει βουλιάξει. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, παιδιά. Μαρία μου, αλήθεια το λέω με σεβασμό και σε εσένα και στο μήνυμά σου. Φαντάζομαι ότι δεν είσαι από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα και πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ που μιμείται τον Ανδρέα που εξυμνεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και έχει πάρει και τα μισά στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκείνης της περίοδου που κατά το ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταστρέψει τη χώρα. Έτσι. Δεν είναι αντισυριζαϊκό αυτό που λέω. Είναι για την κουλτούρα της αμνησίας που έχουμε στην Ελλάδα γενικότερα.
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να πάμε στον προσκεκλημένο μας, ε?
1: Ναι, να τον βάλουμε στην κουβέντα. Αλλά σε κάθε μεγάλη ιστορική προσωπικότητα υπάρχουν πράγματα καλά και πράγματα εσφαλμένα. Σήμερα λέμε τα καλά. Γιατί λέμε τη μνήμη ενός ανθρώπου που χάθηκε. Τι κάνουμε τώρα. Θέλετε να πούμε τα κακά, να κάνουμε ειδικό session.

0: Τον έχεις έτοιμο? Εδώ στο. Η ώρα του Παναγιώτη Βουλάνιου είναι δική σου πλέον, κατοχυρωμένη η ώρα Παναγιώτη. Περιτεύουμε εμείς. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Είμαι. Και η ώρα που.
0: Η ώρα
1: δεν
0: που...
1: ξέρω τι. Τι...
2: Ο Βουλάνιος στο Βουλάνιο.
0: Όχι, την ώρα που οι υπόλοιποι δεν κάνουν έξω. Είναι αυτό που έχουν πει. Έλα, Παναγιώτη, πες τι γίνεται.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησιών και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και όπως πάντα αυτή την ώρα τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάνω μου. Να είσαι πάντα καλά.
3: Με την ευκαιρία μπορώ να σας πω κι εγώ κάτι.
0: Ναι, ναι.
3: Διότι αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε πόσο είναι δύσκολο να την κρατήσετε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρετε όμως και κάτι άλλο, ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζετε εσείς. Τα ξέρει το Vodafone Business, το οποίο μπορεί να σας δώσει τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι με το Vodafone Business η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής και θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για online προστασία στο vodafone.gr / business.
0: Αφού πούμε μια καλησπέρα στην Νικολέτα τη φαρμακοποιό μας που μας ακούει, την Ντονατέλα που αυτή την ώρα διορθώνει ένα σκίτσο της και μας ακούει και έστειλε πριν τι ωραία είναι η μουσική που βοηθάει το σκιτσάρισμά της. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά στην αλλαγή της ώρας, στο δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Βεβαίως.
0: Να δούμε τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται και με τη Βρετανία.
3: Τι να γίνει με αυτούς τους καημένους.
0: Βλέπεις Φαράντς.
3: Britannia Rules.
0: Βλέπεις Φαράντς.
3: Εγώ.
0: Προηγείται.
3: Μα προφανώς και θα προηγείται, εσύ μάνα. Δηλαδή, εντάξει, σέβομαι το σύστημά τους απολύτως και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά έχει τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργεί μόνο προβλήματα.
0: Ναι.
3: Κρίμα είναι για αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα. Πάμε.
3: Σε λίγο.
0: Ναι, σε λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
14: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
15: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
16: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
14: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
17: Ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι που ανήκει στην Ίντερ προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Όπως αναφέρεται σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στη Βρετανία είχαμε μείνει.
1: Βρετανία.
0: Να κάνω μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή την απορία την είχα, ίσως να είναι και αφελής, όταν ετίθεται το θέμα και του Brexit εδώ και έλεγα είχαμε χωριστεί όλη η Ελλάδα είχε χωριστεί στα δύο σε αυτούς που είναι να μείνουμε στην Ευρώπη, στο ευρώ. Καλά, δεν αναφέρουν σε δημοψηφίσματα και τις ιστορίες. Λέω για την ουσία της υποθέσης, το να μείνουμε στο ευρώ ή να φύγουμε. Θυμάμαι τότε από αυτό εδώ το μικρόφωνο να λέω, ρε παιδιά, αντί να έχουμε χωριστεί Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορούμε να τα μετρήσουμε. Γιατί μόνο οι αριθμοί μπορούν να πείσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πολιτικές και πολλές άλλες επιπτώσεις, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Αλλά πολύ θα ήθελα εκείνη την περίοδο να έχω μια σοβαρή άποψη, μελέτη, εκτίμηση που λέει, κοίταξε να δεις, αν βγεις από το ευρώ, μετριέται με αυτόν τον τρόπο και δείχνει αυτό. Βάσει της παραγωγής που έχεις και έχει λίγα πράγματα. Δυνατότητες εξαγωγών, εισαγωγών και όλο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι σε εκείνη την περίοδο υπήρχε ακόμη, για ακόμη μια φορά για τα λάθη εκείνης περίοδου μια κατάσταση δογματική που απλώς ήταν η δεξιοί και η αριστερή που έχουν χωριστεί στους εντός ευρώ και εκτός ευρώ χωρίς, και με πολύ κόσμο να μην έχει καταλάβει γιατί μιλάει. Και αναρωτιέμαι τώρα στην περίπτωση της Βρετανίας εάν υπάρχει η αίσθηση ή η ανάλυση τέλος πάντων πιο ειδικά αλλά και η αίσθηση τι κόστησε, αν κόστησε η έξοδος της Βρετανίας από το ευρώ.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το πεις.
0: Βέβαια, καλά δεν περίμενε.
1: Όπως ήταν πολύ δύσκολο και τότε το 2015 για την Ελλάδα να πεις, εγώ που ήμουν αναφανδόν προφανώς ότι υπέρ της άποψης ότι το δημοψήφισμα ήταν στα όρια της εθνικής προδοσίας και δεν έπρεπε να μπει αυτό το δίλημα και που όμως έλεγα και είχα αναλύσει τότε ότι ακούστε να δείτε, αν αποφασίσετε να βγούμε, να δώσουμε αρνητική απάντηση όπως έδωσε ο λαός και τελικώς να βγούμε από το ευρώ, απλώς να ξέρετε ότι θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, κάποια που μπορούσα να σκεφτώ τα έλεγα. Το ίδιο λέγανε και στη Βρετανία. Η Βρετανία είχε βεβαίως μια τεράστια διαφορά από εμάς, είναι ότι είχε διατηρήσει το δικό της νόμισμα, δεν είχε μπει στην Ευρωζώνη.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Είχε την Pound.
0: Σημαντική διαφορά.
1: Πολύ σημαντική. Ναι. Επίσης η Βρετανία είχε στη διάθεσή της την αρχαιότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου, ακολουθούσε πάντοτε μια δική της νομισματική πολιτική και ο βαθμός ενσωμάτωσής της στην ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν ήταν μεταξύ των υψηλότερων, όπου οι Βρετανοί είχαν άλλες παραδόσεις ή άλλα δεδομένα. Άρα υπήρχαν πολλά κεφάλαια στη βρετανική ζωή που έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός Ευρώπης. Και η πίεση ήταν, παιδιά τελειώνετε, πρέπει κι εσείς να κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Όπως το κάνουμε βέβαια, έτσι. Και το καθένας το κάνει με το δικό του τρόπο και με διαφορετική ταχύτητα προσαρμογής. Σε αυτό αντέδρασαν οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί δεν ήθελαν να παίρνει κάποιος άλλος τις αποφάσεις που δεν θα είναι στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ή στη Σκωτία, ή στην Ουαλία, ή στη Βόρεια Ιρλανδία. Σου λένε, εμείς θέλουμε να παίρνουμε τις δικές μας αποφάσεις σε ζητήματα που μας αφορούν. Αυτό ήταν που πέρασε και που οδήγησε τελικά στην πλειοψηφία του Brexit.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν όλα τα άλλα. Το ζήτημα είναι όμως, αυτό που δεν είχαν υπολογίσει επαρκώς, είναι ότι η Βρετανία ήταν και η πρώτη χώρα ιστορικά που ήταν ενσωματωμένη στη διεθνή οικονομία. Και κατά κύριο λόγο στην ευρωπαϊκή οικονομία, πολλές δεκαετίες προτού τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα αυτό που δεν είχαν υπολογίσει είναι τις ζημιές που θα παθαίναν σε αυτά. Αυτή είναι η ζημιά που πάθανε, δεν έχουν καταστραφεί λόγω του Brexit. Να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ναι.
1: Αλλά να το αποτιμήσεις σε λεφτά είναι πολύ δύσκολο. Απόδειξη ότι ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις λέγαν ότι θα σηκωθούν να φύγουν από το Λονδίνο σχεδόν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, μετακόμισαν κάποια πράγματα, αλλά δεν έφυγαν. Όπως και άλλου είδους ζημιές επίσης δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν. Δηλαδή και η άποψη ότι θα καταστραφεί η Βρετανία αν φύγει δεν επαληθεύτηκε. Έπαθε όμως ζημιά.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη ζημιά, η γνώμη μου είναι, και μιλώντας και με Βρετανούς, έχω αρκετούς Βρετανούς φίλους και συγγενείς, είναι ότι κυρίως ήταν άσκοπο όλο αυτό. Άσκοπο, εντελώς άσκοπο. Η Βρετανία, η Ευρώπη έχασε πάρα πολύ στις Βρυξέλλες. Οι καλύτεροι τεχνοκράτες ήταν πάντοτε οι Βρετανοί. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί Βρετανοί που δουλεύουν για λογαριασμό της Κομισιόν και άλλων οργάνων. Διότι οι άνθρωποι είπαν: οκ, η χώρα μου αποφάσισε έτσι, αλλά μένα μου αρέσει η δουλειά μου εδώ.
0: Ναι.
1: Και ασκούσαν επιρροή στα ευρωπαϊκά πράγματα πάρα πολύ σπουδαία. Και αυτό ήταν που έχασε η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχασε την θετική επιρροή της Βρετανίας. Άρα ήταν και για την Ευρώπη ένα μεγάλο έτσι, πρόβλημα. Και γι' αυτό τώρα όλοι τι θέλουν. Άλλωστε πήρε 2,5 χρόνια, 3, μέχρι ότου να ξεμπλέξουν, να δούνε πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Τους πήρε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά γενικώς η Βρετανία έχει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, ότι έχει 2-3 πόλεις που πάνε καλά, που πάνε πολύ γρήγορα, που κρατάνε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ζωής, αλλά η υπόλοιπη Βρετανία ζουν δύσκολα. Ζουν δύσκολα. Τώρα εμείς εδώ λέμε διάφορα για μας και καλά κάνουμε, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι ισχύει για τους Βρετανούς. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό χάσανε ένα μπόνους που έπαιρναν επειδή ήταν στην Ευρώπη. Έχουν παραπάνω κόστος επειδή δεν είναι στην Ευρώπη. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δες τώρα το ζήτημα της άμυνας. Είναι τρελό. Δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί να φτιάξει ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη Βρετανία. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό είναι.
1: Πλην όμως η Βρετανία υποχρεωτικώς θα εξαιρείται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Υποχρεωτικώς. Και θα πρέπει να βρίσκουν άλλους τρόπους να την ενσωματώνουν.
0: Βέβαια υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ έχουμε αλλάξει 6 πρωθυπουργούς.
1: Νομίζω, ναι.
0: 6 πρωθυπουργούς. Με μία στάση εμμονής στην αρχική αποφάση. Εμμονής δολαρονικά, επιμονής μάλλον στην αρχική αποφάση. Δηλαδή στην ίδια πολιτική, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναρωτιέμαι αν αυτό βάζει όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η περιπέτεια, βάζει πάλι τη Βρετανία σε μία τροχιά σκέψης προβληματισμού. Επαναπροσδιορισμού των πραγμάτων.
1: Αναρωτιέμαι, αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου και δεν ξέρω αν υπάρχει και εγώ, δεν το γνωρίζω απλώς. Πόσοι από τους πρωθυπουργούς αυτούς που έχουν κυβερνήσει από τότε ήταν υπέρ του Brexit ή κατά του Brexit.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το ξέρω, διότι δεν το έχουν πει, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω προσέξει, δεν το έχω στο μυαλό μου όπως είπα πριν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό που στη Βρετανία, ας πούμε, μία πράξη που κάνει εγκληματική. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Βρετανία συχνά έχει τη Βρετανική υπηκότητα, διότι είναι πολύ εύκολο να πάρει τη Βρετανική υπηκότητα ή ήτανε και παραμένει σχετικά ευκολότερο από ό,τι σε άλλα κράτη, σίγουρα από ό,τι στην Ελλάδα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χρώμα στο δέρμα του ή ανήκει σε μία θρησκευτική, δεν θα πω μειονότητα, αλλά σε μια θρησκευτική ομάδα η οποία έχει ειδικά χαρακτηριστικά και τα ακολουθεί αυτός. Το τι γίνεται στη Βρετανία με αυτό το ζήτημα δεν λέγεται. Δηλαδή το επόμενο πράγμα που θα γίνει στη Βρετανία είναι ότι θα αλλάξει μια πολιτική τριών αιώνων περίπου. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να περιμένεις, ειδικά αν βγει αυτός ο τύπος. Αυτός πώς το λένε είπαμε.
0: Ο Φάραντζ. Ναι.
1: Αυτό θα επιδιώξει να κάνει. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα πάνω θα εκλεγεί, εφόσον εκλεγεί, δεν το ξέρουμε. Διότι πάλι λέγανε ότι θα κερδίσει και δεν κέρδισε. Κέρδισαν οι εργατικοί και κέρδισαν πολύ χοντρά, έτσι. Κέρδισαν μεγάλη νίκη. Αλλά αν πάει προς τα εκεί η Βρετανία, αυτό θα είναι μια τεράστια αλλαγή ιστορική για τη Βρετανία. Και αναρωτιέμαι και πώς θα το κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι καθόλου απλό για τους Βρετανούς. Εδώ ο προηγούμενος πρωθυπουργός ήταν Ινδός δεύτερης γενιάς. Τι θα πούνε δηλαδή, πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι τρελό. Αυτά. Πάντως,
0: σε λίγο θα πάμε σε άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσουμε για το.
1: Πάντως είναι μεγάλη περιπέτεια τη Βρετανία. Και να μην βιάζονται να χαίρονται, διότι ακούω και εδώ διαφόρους οι οποίοι χαίρονται ότι ο επόμενος θα είναι αριστερός ή της αριστερής πτέρυγας του Εργατικού Κόμματος και ότι αυτός θα τα καταφέρει και θα λύσει τα ζητήματα. Διότι είναι αλήθεια ότι ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα στη Βρετανία είναι η ανισότητα του πλούτου. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων ζουν δύσκολα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Όταν λέω μετριέται, να δούμε, να κάνουμε έναν απολογισμό των 10 χρόνων.
1: Εντάξει, ρε Σιμάνο, αλλά είναι σίγουρο ότι φταίει το Brexit για όλα αυτά και μόνο.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό λέω. Είναι το Brexit. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι ότι εδώ ακολούθηκαν λάθος πολιτικές, αλλά και πάλι νομίζω. Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο της Βρετανίας να περνά τέτοια κρίση, τέτοια αλλαγή πρωθυπουργών έχει υπάρξει.
1: Πρέπει να έχει υπάρξει πριν τη Θάτσερ. Okay. Αν θυμάμαι καλά, πριν τη Θάτσερ πρέπει να έχει υπάρξει αυτό.
0: Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει τα φώτα το κύριο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ Κύριε Μπλαβούγο, κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
1: Για πείτε μας.
0: Έτσι, την άποψη, να θέσω το ερώτημα.
1: Ερώτημα ξανά.
0: Αν υπάρχει απολογισμός, τέλος πάντων, σε όλο αυτό, κύριε Μπλαβούκο, αν, μάλλον να το πάω από αλλού, Μπαμπή, αν όλο αυτό που ζούμε σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία είναι απόρρια του Brexit, ή τέλος πάντων δεν συνδέεται απόρρια με τον Brexit, δεν συνδέεται απόλυτα με τον Brexit, και το ρωτάμε γιατί. Γιατί φανταζόμαστε υπήρχε ένας προβληματισμός επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς της Βρετανίας.
2: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είναι μονοδιάστατες οι εξηγήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Σίγουρα το Brexit έχει το δικό του ρόλο και τη δική του βαρύτητα, όμως συμβαίνουν παράλληλα και εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες υπονομεύουν τη συνοχή των κυβερνήσεων. Και μάλιστα μιλάμε για πλειοψηφίες μεγάλης έκτασης. Θυμηθείτε τις εκλογές τελευταίες με την άνεση με την οποία, τουλάχιστον επίπεδο βουλευτών, έχει το κόμμα των εργατικών στη Βουλή. Ποιες είναι οι δύο βασικές όμως διαστάσεις? Μία διάσταση είναι το ευρωπαϊκό ζήτημα, ακριβώς η συνειδητοποίηση και το κόστος της απώλειας αυτής της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι ένα τάξη μεγέθους από το αντίστοιχο γραφείο προϋπολογισμού, ας το πούμε έτσι, του Ηνωμένου Βασιλείου, μιλάει σωρευτικά για μια απώλεια 4% του ΑΕΠ. Το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό νούμερο, σωρευτικά πάντα μιλάω, έτσι, όχι σε αιτήσια βάση. Και βεβαίως όμως από την άλλη μεριά υπάρχει και μία αίσθηση ότι και σε κοινωνικό επίπεδο η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί, παρά περισσότερο έχει χειροτερεύσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το εσωτερικό πολιτικό πια κομμάτι, εσωτερική πολιτική διάσταση της συζήτησης. Μην ξεχνάμε ότι ο καινούριος υποψήφιος ή ας το πούμε έτσι μέλλον πρωθυπουργός έρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο, από μια περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση. Έχει κάνει μια καριέρα τα τελευταία χρόνια σε τοπική περιφερειακή διοίκηση και περισσότερο θεωρείται ότι μπορεί να επαναπροσεγγίσει κομμάτια του εκλογικού σώματος, του Βρετανικού εκλογικού σώματος, που αληθόριζαν ή πολιτικά τέλος πάντων είχαν μετακινηθεί προς το Reform UK, που είναι μια εναλλακτική πολιτική, ένα εναλλακτικό πολιτικό αφήγημα. Άρα εδώ πέρα είναι και οι δύο διαστάσεις, ότι οι ίδιοι εργατικοί φοβούνται ότι χάνουν τη βάση του στην εκλογική και ανησυχούν για την επόμενη μέρα της πολιτικής του επιβίωσης, και κοντά σε αυτά βεβαίως έχουμε και το ευρωπαϊκό κομμάτι, το οποίο πιέζει με την απώλεια οικονομικής ευημερίας. Γι' αυτό είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που δεν νομίζω ότι θα μπορέσει η καινούργια κυβέρνηση να τη χειριστεί τόσο άνετα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η Βρετανία είναι σε μια κρίση η οποία για να ξεπεραστεί θα καλέσουν κάποιον, το οποίο δεν είναι και βέβαιο, γιατί οργανώνεται ήδη μια ομάδα βουλευτών, γιατί εκεί πρέπει να είσαι βουλευτής για να μπορείς να ψηφίσεις για το ποιος θα είναι αρχηγός του κόμματος, που θα είναι και ο πρωθυπουργός, και οργανώνεται μια ομάδα βουλευτών οι οποίοι δεν θέλουν αυτόν που φέρεται ως υποψήφιος. Άρα η κρίση θα συνεχιστεί. Όλα αυτά οδηγούν στο Φάραντζ τελικά, κύριε Μπλαβούκο?
2: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω το ποιος θα είναι, αν υπάρχει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Μην ξεχνάμε ότι οι εργατικοί έχουν περάσει από δύο μεγάλους μετασχηματισμούς. Δηλαδή θυμίζομαι τον Τόνι Μπλερ το 1997, τη μεταφορά τους, τη μετακίνησή τους προς το πολιτικό κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, και την επιστροφή τους προς πιο παραδοσιακά αριστερά ακροατήρια, εργατικά ακροατήρια καλύτερα, μετά τη δεκαετία του 2010. Αυτή τη στιγμή, επομένως, πρέπει να υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού? Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
1: Κύριε Μπλαβούκο, ναι, υπάρχει ακόμη εργατική τάξη στην Βρετανία?
2: Υπάρχει ανάμνηση εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη να
1: υπάρχει. Ανάμνηση, είπατε.
2: Ανάμνηση, ακριβώς. Ανάμνηση εργατικής τάξης, με το σκεπτικό ότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά από αυτά που είχε η πάλι ποτέ εργατική τάξη. Αλλά γιατί σε εργατική τάξη πρέπει να έχει βιομηχανία και η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται σε μια διαδικασία από βιομηχανοποίηση τα τελευταία χρόνια, όπως και οι περισσότερες δυτικές οικονομίες. Χαρακτηριστικά όμως εργατικής τάξης παραμένουν. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν και προπύργια των εργατικών, τα οποία όμως κλειδωνίστηκαν πάρα πολύ στις τελευταίες αναμετρήσεις, με κεντρικό αντίπαλο όχι τους συντηρητικούς, τους Tories, ας το πούμε έτσι, αλλά το κόμμα του Farage και το UK, το Reform UK, το οποίο τι είναι ουσιαστικά, είναι ένα κόμμα που παίρνει αυτή τη ρητορική, την πάλε ποτέ φιλεργατική, σε μια πιο λαϊκιστική της όμως εκδοχή, και την μετουσιώνει σε ένα κεντρικό πολιτικό αφήγημα. Αυτή τη δυναμική προσπαθούν νομίζω να ανακόψουν ή θέλουν να ανακόψουν με την επιλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου για την ηγεσία του εργατικού κόμματος.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά είναι και τα άλλα ονόματα που παίζουν, που έχουν βγει στη δημόσια σφαίρα. Για το Farage μάλλον ήθελα να ρωτήσω κάτι πριν. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο ότι εδώ πολλές φορές ψηλοδιαφημίζεται και από τον Τραμπ.
2: Η διαφήμιση από τον Τραμπ πλέον αρχίζει και γίνεται δίκοπο μαχαίρι. Το είδαμε και στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Θα έλεγα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά η διαφήμιση. Και βλέπουμε εξάλλου πόσο και αλλοπρόσαλες είναι οι δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ υπέρ αρχικά κάποιον σε ένα honeymoon, σε ένα ταξίδι μέλητος με κάποιους ή κάποιες, και μετά να γυρίζει εντελώς τις απόψεις του και να εκφράζεται αρνητικά για αυτούς. Άρα δεν θα έλεγα ότι εν τέλει μπορεί να παίξει ή δύναται να παίξει τόσο ουσιαστικό ρόλο σε μια μελλοντική αναμέτρηση. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι άμεσα αναμενόμενη αυτή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε, έχει με άλλα λόγια, υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου στη βρετανική πολιτική σκηνή να δούμε την καινούργια επιλογή, όποια είναι αυτή, το τι κατεύθυνση θα επιλέξει εν τέλει.
1: Κύριε Πλαβούκο, οι μετρήσεις της κοινή νόμης, οι δημοσκοπήσεις, τι λένε για το πώς οι ίδιοι οι Βρετανοί αποτιμούν την έξοδο, το Brexit?
2: Επειδή είναι τώρα και η επέτειος της δεκαετίας από το δημοψήφισμα, έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες μετρήσεις. Υπάρχει μια αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού, κυρίως όμως πιο νεαρής ηλικίας, που βιώνει τα οικονομικά απόνερα αυτής της επιλογής, και άρα λοιπόν είναι πολύ πιο θετικά διακείμενη αυτή η μερίδα του πληθυσμού.
1: Σε τι είναι θετικά διακείμενη?
2: Σε μια πιο στενή σχέση. Το τι σημαίνει στενή σχέση?
1: Δηλαδή ότι το Brexit δεν ήταν η σωστή λύση, αυτό για να
2: είμαι... Ακριβώς. Και το θέμα είναι ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί αν δεν είσαι ικανοποιημένη, αν έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχεις κάνει πια ένα λάθος, το θέμα είναι πώς το διορθώνεις. Αλλά τα σενάρια επανασύνδεσης είναι διαφορετικά και εκεί βλέπεις διαφορετικές διαβαθμίσεις. Δηλαδή η επιλογή της πλήρους επανένταξης είναι μια πολύ πολύ μακρινή επιλογή, και δεν βάζω στην εξίσωση το πώς αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, έτσι που είναι μια άλλη υπόθεση. Ακόμα και η ίδια η Βρετανική κοινωνία δεν φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως έχουμε και πολλές ενδιάμεσες επιλογές. Υπάρχει το μοντέλο της σχέσης, τη δική σχέση με την Ελβετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελβετία δηλαδή, όπου εκεί πέρα η διεκδίκηση θα ήταν κάποια ιδιαίτερα προνόμια σχετικά με την ενιαία αγορά, αλλά χωρίς να έχει το Ηνωμένο Βασίλειο όλο το βάρος το κανονιστικό, δηλαδή όλο το βάρος το νομοθετικό, που άλλωστε ήταν και ένας από τους βασικούς συντελεστές που συνέβαλε στο αρνητικό δημοψήφισμα. Οι Βρετανοί τι ζητούσαν? Θέλαν ουσιαστικά να μην εισάγουν εντός εισαγωγικών νομοθεσία, ειδικά σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου και ούτω καθεξής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή το μοντέλο της Ελβετίας είναι ένα μοντέλο. Υπάρχει το μοντέλο της ενιαίας της ελεύθερης αγοράς των χωρών, της ζώνης ελευθερών συναλλαγών, που όμως και αυτό δεν φαίνεται να προκρίνεται, γιατί έχει αρκετές υποχρεώσεις τις οποίες η Βρετανία δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ικανή να δεσμευτεί στις υποχρεώσεις αυτές. Και υπάρχουν βεβαίως και άλλα σχήματα που ακούγονται ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, ειδικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα είναι κάτι δηλαδή ad hoc, κάτι πολύ συγκεκριμένο για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μια ειδική σχέση.
2: Μια ειδική σχέση. Όλα αυτά είναι στη σφαίρα του θεωρητικού, για τον άψογο λόγο ότι η ίδια η Μεγάλη Βρετανία, το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει κατασταλάξει εν τέλει τι είδους σχέσεις έχει.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα δεν μπορούν να κατασταλάξουν ποιον πρωθυπουργό θέλουν.
2: Η πρόθεσή τους είναι να έχουμε μια στενότερη οικονομική συνεργασία, άρα θα θέλαμε να είμαστε μέλος της ενιαίας αγοράς, γιατί αυτό θέλαμε εξ αρχής στο Ηνωμένο Βασίλειο, άλλωστε χωρίς όμως οποιαδήποτε πολιτική δέσμευση για κάποια βαθύτερη συνεργασία με χώρηση κυριαρχίας. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το λες, αλλά πολύ δύσκολο να το κάνεις. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε, συγγνώμη, δεν είναι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, γιατί να το προσφέρουμε σε εσένα αυτό το πράγμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπλαβοκό.
2: Καλώ ήρθατε.
0: Ρε Τσιαλίκη, πριν γραφεί Ρενίφλιγκ. Ρε Τσιαλίκη, δεν είπε να μετρηθεί λογιστικά, είπε να μετρηθεί κοινωνικά, λογιστικά, πολιτικά. Ρε Τσιαλίκη, πάμε. Αλλαγή ποιότητα. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Στη δίκη για τα Τέμπη εξετάζονται τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων. Πρόσθετες φορολογικές απαλλαγές για οικοσκευή και οχήματα μπορούν να κερδίσουν όσοι μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ εκφράζει έντονη ανησυχία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιούν ουσιαστικά την επιρροή του Ιράν στο Λίβανο και περιορίζουν την ελευθερία στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη χώρα μέσω των νέων συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Ελβετία και του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει με την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα. Ζημίες 3 εκατομμυρίων ευρώ κάθε μήνα στα ΕΛΤΑ. Στο κενό οι απόπειρες αναδιάρθρωσης από το 2016, αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση στο πρώην δεξί χέρι του Σάντσεθ στην Ισπανία για σκάνδαλο διαφθοράς στην πανδημία.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Ελαστικό Μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8209-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Το επόμενο θέμα το έχει επιβάλει στην Εύη Κατσόλη ή μάλλον στο έχει επιβάλει η Εύη Κατσόλη, γιατί αποκλείεται ή το πέρασε κρυφά.
1: Για το... Μου, δημοκρατικότητα έγιναν όλα.
0: Εντάξει.
1: Δημοκρατικότητα. Μου κάνει εντύπωση. Πώς το θυμάσαι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Γιατί φαντάστηκα ότι στο έχει επιβάλει η Εύη Κατσόλη, γιατί μιλάει για την έρευνα που έκανε η ΓΕΣΕΒΕ. Για το κατά πόσο περνάει το ενδεχόμενο μείωση η μείωση του ΦΠΑ. Αν
1: τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε, κύριε
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν τα προσέχω, αλλά θέλω να πω ότι να λες εσύ να συζητήσεις στον αέρα δημόσια μία μελέτη που διερευνά το ενδεχόμενο να περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές, μου κάνει εντύπωση, αφού έχεις απάντηση. Δεν περνάει.
1: Πρώτα απ' όλα είσαι δογματικός τύπος. Εγώ δεν έχω απάντηση. Λέω, παιδιά, εμένα η εμπειρία μου και η σκέψη μου είναι ότι για να περάσει η μείωση πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Γιατί το έχω γράψει τώρα. Θα κάθομαι να ψάχνω από ότι το γράψα. Mm-hmm. Ας πούμε, μια καλή περίοδος ότι πρέπει να μειωθεί, διότι το ΦΠΑ τον αυξήσαμε λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Δεν τα βγάζαμε πέρα. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Όταν την ξεπερνάς την κρίση, πρέπει να σκεφτείς πώς θα τον ξαναμειώσεις.
0: Ενώ τώρα τα βγάζεις πέρα.
1: Όχι, δεν λέω τώρα είναι άλλοι λόγοι. Το όταν δεν τα βγάζαμε πέρα ως κράτος. Λοιπόν, τώρα δεν τα βγάζουμε πέρα ως λοιπόν, οικογένεια.
0: Είδε, είναι μια ειδική συνθήκη, γιατί πρώτος εσύ έχεις μιλήσει για τις πολύ πολύ σοβαρές επιπτώσεις που έχει η εστίαση. Και το έλεγες χθες συγκεκριμένα. Για τις πολύ σοβαρές τιμίες του τζίρου στην εστίαση. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται και ένα θέμα ειδική συνθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα ο κύριο Γιώργο Καβαθά, ο πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδο. Καλώ σα μεσημέρι, κύριε Καβαθά.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, πρόεδρε. Μην τον ακούτε τι λέει, δεν
0: από
1: είναι.
0: Ναι, ξέρει ο Καβαθά, δεν είναι.
1: Μα ξέρει ο Καβαθά. Ο Καβαθά την είδε τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Δεν είναι ουρανό.
1: Κύριε Καβαθά, σωστά δεν θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά ο Καβαθά, πριν πει οτιδήποτε ο Καβαθά ο ίδιο, θα σου πει και μειώθηκε ο ΦΠΑ και πέρασε.
1: Αυτό λέει και η μελέτη. Αλλά καλύτερα να μα τα πει ο ίδιο.
0: Ελάτε, κύριε Πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα ιστορικό στην Ελλάδα. Μείωση στον κλάδο τη εστίαση του ΦΠΑ από 23% σε 13%. Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Μονομερής ενέργεια τότε τη ελληνική κυβέρνηση, η οποία πέρασε σε ένα μεγάλο βαθμό και στην κατανάλωση μέσα από ουσιαστικό έλεγχο ότι πέρασε την κατανάλωση. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα
1: μονομερής από... ενέργεια εννοείται ότι η Τρόικα ήταν αντίθετη αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Ότι είμαστε εκείνα τα χρόνια.
2: Mm-hmm. Ναι. Και νομίζω

0: και σήμερα, γιατί υπάρχει η ανάγκη ιδιαίτερα για τον κλάδο της εστίασης, άρα και έχουμε και την διαβεβαίωση και την εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού από το 19 ότι η εστίαση θα πάει σε ένα νέο συντελεστή 13% και σε βάθος διετίας το 11%, είναι κάτι που εμείς το περιμένουμε ως αναγκαίο μέτρο. Άλλωστε, αντίστοιχα μέτρα πήραν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα για τον κλάδο της εστίασης. Η Γερμανία, για να βοηθήσει και όχι να μετακυλήσει στον καταναλωτή, για να βοηθήσει τον κλάδο, μείωσε το συντελεστή από 19 σε μονοψήφιο. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί υπάρχει ύφεση στον κλάδο πανευρωπαϊκά και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η Δανία, λόγω του προβλήματος στον καφέ, μείωσε και τον κατάργηση των ειδικών φορών κατανάλωση και μείωσε και το ΦΠΑ. Το έκανε και η Σουηδία. Δυστυχώς εμείς περιμένουμε ακόμα να έχουμε να εξαλειφθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ, ο οποίος επιβαρύνει τον καφέ έως και 4 ευρώ ανάλογα την ποικιλία, και βεβαίως η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ. Είναι αναγκαία για μας συνθήκη επιβίωσης πλέον.
1: Αυτή η μελέτη που έκαναν οι οικονομολόγοι του ΙΜΕΓΕΣ ΕΒΕ, κύριε Καβαθά, αν καλά πρόσεξα λίγο που την κοίταξα, λέει ότι οι περισσότερες μειώσεις ΦΠΑ περνούν, αλλά δεν περνούν πάντα στο 100%.
0: Περνούν μέσω του εισοδήματος, της ίδιας επιχείρησης.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή...
0: αν έχουμε διαβάσει τα ίδια, κύριε Παπαδημητρή.
2: Εδώ πάντως η κυβερνητική πλευρά λέει ότι, για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, τώρα η τελευταία μείωση που έγινε, δεν πέρασε.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχω κάτι.
1: Το λέει έτσι, δεν πέρασε. Ο κύριος Σιμόπουλος, παιδί μου, έχει μια άποψη, αλλά η κυβέρνηση το έχει μετρήσει.
2: Κάτσε, βρε Μπάμπη, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Ναι, σωστά το λες, δεν λέω, αλλά τον άκουσα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Αλλά,
2: πολύ καθαρά το είπε. Ότι δεν πέρασε.
0: Νομίζω ότι η δήλωση δεν είναι επεξεργασμένη από το οικονομικό επιτελείο.
2: Okay, εντάξει, εγώ το δεχθώ, αλλά αυτή είναι η θέση που εκφράζεται από επίσημα χείλη, έτσι, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης.
0: Προσέξτε.
2: Την άποψή μου την ξέρετε. Δεν νομίζω ότι ισχύει όλο αυτό. Ναι.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, για να δούμε αν περνάει μία μείωση ενός του ΦΠΑ σε ένα κλάδο ή σε μία οικονομική δραστηριότητα γενικότερα, όπως είναι στην νησιωτική περιοχή, στα 20 νησιά, θα πρέπει να μετρήσουμε πόσο ήταν η τιμή την ημέρα που εφαρμόστηκε και πόσο είναι ύστερα από μια εβδομάδα. Εάν έχουν περάσει και 5 μήνες, ενδεχόμενα λόγω των αντιμήσεων και λόγω της κατάστασης γενικότερης μπορεί να έχουν ξαναυξηθεί οι τιμές. Άρα πρέπει να δούμε στιγμιαία πόσο
1: αυτό, ήταν ο ΦΠΑ. Αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καβαθά, είναι αυτό που λέω και εγώ και μου το αλλάζει ο νυφλής για να με κάνει να πηγαίνω με τα νερά του. Διότι λέω ότι, παιδιά, άλλο είναι αν περνάει ή όχι, και άλλο είναι αν αυτό το μέτρο είναι αρκετό για να μειώσει την ακρίβεια. Γιατί η ακρίβεια έχει πολλούς λόγους, δεν έχει μόνο αυτό. Το θέμα είναι αν εσείς στην εστίαση, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Το έλεγα και χθες.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας πάμπτει.
1: Α, σε ευρωπαϊκό, αλλά εμείς δεν έχουμε, θα σας πω και εγώ τώρα, δηλαδή, το κλασικό, ότι εγώ όταν πάω να φάω σε ένα εστιατόριο της περιοχής μου, δεν πάω με τον ευρωπαϊκό μου μισθό, πάω με τον ελληνικό.
0: Σαφώς. Προσέξτε όμως κάτι. Στην Ελλάδα μπορεί να φας και με 20 ευρώ και να είναι πλήρες το γεύμα σου.
2: Προφανώς.
0: Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων συμπολιτών μας. Για να φας στην Ευρώπη, το φθηνότερο, για να φας αξιοπρεπώς εννοώ, το φθηνότερο είναι το 50. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα έχουμε δυνατότητα να φάμε από 20 ευρώ το άτομο μέχρι 150, ανάλογα τη δυνατότητα που έχουμε ο καθένας μας. Άρα η εστίαση είναι φθηνή. Αυτό θέλω να επιμείνω, ότι παραμένει φθηνή η εστίαση. Βέβαια, σε συνάρτηση με την αγοραστική δύναμη των μισθών, μπορεί να είναι ακριβή.
2: Ναι.
0: Γιατί όλα μετράνε τι είσαι. Δηλαδή, σήμερα έχουμε κατώτητο μισθό 920 ευρώ. Σε αγοραστική δύναμη με τα 750 του 10 είμαστε τα ίδια ή παραπάνω, είμαστε λιγότερα.
2: Δώστε μας παράλληλα μια εικόνα της εστίασης τώρα, σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε.
0: Κοιτάξτε, τα μηνύματα που έχω εγώ, παρά την από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε και η Τράπεζα της Ελλάδος για αύξηση των τουριστικών εισρωών, φαίνεται ότι είναι αρνητικό για τον κλάδο. Και αυτό έχει να κάνει πολλές αιτίες. Έχει καταρχάς να κάνει με την δυνατότητα και των ξένων επισκεπτών που στην πλειοψηφία τους είναι Ευρωπαίοι και την αγοραστική δύναμη που έχουν οι ίδιοι, καταναλωτική δύναμη μάλλον, που έχουν οι ίδιοι. Διότι και εκείνοι έχουν αντίστοιχα προβλήματα όπως έχουμε και εμείς ως χώρα. Η κρίση στην οικονομία δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ευρωπαϊκή και παγκόσμια, αν θέλετε, λόγω και του πολέμου έχει δυσμενείς επιπτώσεις. Το δεύτερο είναι ότι ο κλάδος της εστίασης έχει έναν πόλεμο εντός εισαγωγικών η λέξη από το Airbnb. Η δυνατότητα που έχει το Airbnb να έχει δυνατότητα να μαγειρέψει εντός του καταλήματος στερεί ένα γεύμα ή ένα δείπνο από τον κλάδο.
1: Αυτό όμως, κύριε Καβαθά, το είχαμε και πριν. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ελληνικές οικογένειες δηλαδή, νίκιαζαν ένα... όπου ενοικίαζαν κάτι, νοικίαζαν να έχει τη δυνατότητα να μαγειρέψει η μητέρα, η οποία έτσι την έχουμε έτοιμη να μαγειρεύει και το καλοκαίρι.
0: Δεν θα διαφωνήσω, κύριε Παπαδημητρή, με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα οι κλίνες του Airbnb είναι περίπου 1.100.000.
1: Σωστό.
0: Όταν οι κλίνες στα ξενοδοχεία μας είναι 900.000.
1: Σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Έχει γίνει μια αλλαγή στον τρόπο διαμονής μας, που μας δίνει και τη δυνατότητα να κάνω κάτι πρόχειρο για να γλιτώσω και ένα γεύμα. Και σε συνδυασμό με την αδυναμία την καταναλωτική που υπάρχει και στους Έλληνες αλλά και τους ξένους επισκέπτες, αυτό χτυπάει και την εστίαση.
1: Εσείς μπορείτε ως κλάδος γενικότερα, κύριε Καβαθά, να πείτε αυτό που λένε τα σούπερ μάρκετ, ότι οποιαδήποτε μείωση του ΦΠΑ εμείς θα την περάσουμε ολόκληρη.
0: Κοιτάξτε, το 2014... Ο κύριος Χατζηδάκης είναι σε κυβερνητική θέση, ήταν υπουργός ανάπτυξης. Τότε η κυβέρνηση Σαμαρά πέρασε έκανε τη μείωση του ΦΠΑ. Πώς την περάσαμε στην κατανάλωση? Καλέσαμε όλα τα εστιατόρια που θέλουν να περάσουν τη μείωση στην κατανάλωση και δεν ήταν εκ του νόμου δέσμευση, να μας φέρουν τους καταλόγους τους τους παλιούς και τους καινούριους. Και εφόσον είχαν προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στους τιμοκαταλόγους του, προς όφελος του καταναλωτή, παίρνανε και ένα ειδικό σήμα, το οποίο είχαν στην προθήκη τους, που έλεγε το κατάστημα μείωσε το ΦΠΑ προς όφελος του καταναλωτή.
1: Και αυτή ήταν μία από τις πολύ πολύ δύσκολες στιγμές του Σαμαρά, με την Τρόικα και με τους Γερμανούς ειδικότερα πάντα. Το έκανε και δεν τον συμπάθησαν καθόλου. Για να μην πω ότι τον...
0: Ήταν ίσως και η αρχή του τέλους.
1: Ναι, αυτό. Το είπατε εσείς πολύ καλύτερα από ό,τι θα το έλεγα εγώ. Είμαι προσεκτικός αυτές τις μέρες, τι λέω για το Σαμαρά, διότι ετοιμάζει κόμμα, οπότε μη φανεί ότι...
0: Εντάξει, okay. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι υπερκομματικός. Παρόλο ότι έχω πολιτική αναφορά.
2: Καλά, προφανώς, κύριε Καβαθά. Εκπροσωπείτε την ΑΚΑ και τον πάλι... πολλά χρόνια. Οπότε, ναι.
1: Αυτό πάλι πώς το εξηγείτε τώρα, ποιο? Κύριε Καβαθά. Να είναι το ΠΑΣΟΚ τόσο ισχυρό σε τόσο σημαντικούς κλάδους όπως ο δικός σας, αλλά και αλλού, και στη ΓΕΣΕ ξαναβγήκε ο τέτοιος, ο Παναγόπουλος, και την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί απέναντι στην έλευση του...
2: Τώρα αλήθεια κάνεις την ερώτηση του Καβαθά. Δηλαδή να σου πει...
1: Θα ήθελα να την κάνω κατηδίαν, αλλά τώρα τι να κάνω, είμαστε δηλαδή...
0: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Όχι, άλλο, κύριε Καβαθά, επειδή είναι προβοκάτορα να βγει ο υπερκομματικός ο Ανδρουλάκης. Ο Καβαθάς, οι υπόλοιποι είναι υπερκομματικοί, γιατί...
1: Μα σήμερα είναι η μέρα που χάσαμε τον Παπαδρέου, αυτά δεν λέγαμε στην αρχή.
2: Μάλιστα.
0: Όχι, προσέξτε, είναι πολύ απλό. Τα προβλήματα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων δεν έχουν τρόμα. Άρα, εγώ διαχρονικά και έχω 13, πάω στα 14 χρόνια στην ηγεσία της ΓΕΣΕΒ.
2: Αυτό λέω, κάτι σημαίνει αυτό.
0: Έλεγα πάντα τα ίδια που έλεγα το 2012-2013 που έγινα πρόεδρος, τα ίδια έλεγα και το 2015. Αντιπολίτευση έκανα εντός εισαγωγικών στις πολιτικές των κυβερνήσεων και όχι στις κυβερνήσεις, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικό κόμμα, είμαι συνδικαλιστική οργάνωση. Αντιπολιτεύουμε πολιτικές που βλάπτουν το στρώμα των ΕΒΕ και την κοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, στις τελευταίες εκλογές πριν από ένα χρόνο, το ψηφοδέλτιο το δικό μας, το οποίο έχει βάση, είναι ΠΑΣ και συνεργαζόμενοι, πήραμε το 85%.
2: Ναι. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Εγώ, στα τελευταία τρία λεπτά της εκπομπής θα πρέπει να απουσιάσω, έτσι.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίος ο λόγος και...
2: Αλλά και εσύ, μωρέ, τρία λεπτά που σου στο τέλος για να πεταχτώ δίπλα στο στενικό.
1: Είναι σπουδαίος ο λόγος, αλλιώς δεν μπορείς να απουσιάσεις χωρίς σπουδαίο λόγο.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
16: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
16: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Τρουφαλντίνο!
18: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Να σας πω ότι το Brent έχει πέσει 20 δολάρια μέσα σε ένα μήνα. Είναι τώρα στα 77-78. Ήτανε πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί 74-76. Άρα στην επόμενη εβδομάδα πρέπει να περιμένουμε ότι και οι τιμές των καυσίμων θα επανέλθουν στα πριν από την κρίση επίπεδα. Να σας πω επίσης ότι οι hacker, τα κακόβουλα λογισμικά, είναι μεταξύ των άλλων ψηφιακών απειλών που δέχεται μια επιχείρηση. Μπορείτε όμως να προστατέψετε την επιχείρησή σας με το Vodafone Business, γιατί σας προσφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business. Και επ' αυτού να προσθέσω κάτι ακόμη, διότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Η Xiaomi το έχει αποδείξει εδώ και περίπου 50 χρόνια. Είναι ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία με αισθητική αρμονία. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service και είναι κοντά στον πελάτη της σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν Xiaomi και νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή. Αυτά λοιπόν από μας για σήμερα, αύριο η συνέχεια, πρώτα ο Θεός, να προσέχετε παρακαλώ πολύ.
20: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
22: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
23: Πάλι για τα φαγητά μας.
22: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
23: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
22: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
23: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
22: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
23: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
17: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
24: Η πόλη απολαμβάνει.
17: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
24: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
17: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
24: Ο χώρος προδιαθέτει.
17: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
25: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
26: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
21: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
27: Στη Ισραήλ.
28: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα, με τη ρύθμιση ανάσα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με τις φωνικές θερμοκρασίες να σαρώνουν τη Δυτική Ευρώπη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αφορά πάνω από 100.000 πολίτες με ενεργές ρυθμίσεις και θα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε σχέση με την υπόθεση του Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκεί σε οτιδήποτε επιλείψιμο και ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του.
1: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
0: Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ. Στόχος είναι να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου μέχρι το 2033.
1: Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 44 βαθμούς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Εκατοντάδες άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Ιταλίας λόγω της ακραίας ζέστης.
0: Άλμα των τουριστικών εσόδων κατά 37% για τη χώρα μας το πρώτο τετράμινο του έτους. Αύξηση και της ταξιδιωτικής κίνησης στο αντίστοιχο διάστημα κατά 27% δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
1: Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Υποστήριξε ότι τους πρώτους μήνες του έτους οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 61η θέση παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ περίπου 19.500 πανεπιστημίων.
1: Στα αθλητικά, στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks.
0: Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή, Αυστρία 2-0, Γαλλία, Ιράκ 3-0 και Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τα μελτέμνια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες μέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Σημαίνει κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, όπως Καραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Βοτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Καντεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλμο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
1: Κλείνουν δρόμοι απόψε Παναγιώτη σε Αθήνα και Καλλιθέα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν απόψε σε ισχύ σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Από τις 8.30 μέχρι το πέρας της εκδήλωσης απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στο τμήμα μεταξύ της οδού Φρατζή και το Δέλτα Παλαιού Φαλήρου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση την οποία καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί θα λογίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής, μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των δόσεων. Η Σύση Σταυρό Πιεράκου θα μας εξηγήσει αμέσως τα ωφέλη που θα έχουν οι δανειολήπτες από την εν λόγω ρύθμιση. Σύση.
4: Καταρχάς να πούμε ότι με αυτή την νομοθετική ρύθμιση έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει τέλος στον ωφελώδες τοπίο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ερμηνεία της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποσαφηνίσει ότι η απόφαση ισχύει αμετάκλητα, ενώ προβλέπει παράλληλα και αναδρομική αναγνώριση. Στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζεται, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο η αποσαφήνιση συγκεκριμένη οδηγεί σε μετρήσιμη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται η στρέβλωση που υπήρχε τόσα χρόνια και δημιουργούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό η αναδρομική ισχύ της διάταξης.
4: Είναι πολύ σημαντικό και επί της ουσίας αυτό ήθελε να κάνει νομοθετική ρύθμιση, να προχωρήσει πέρα από την αναγνώριση της απόφασης του ισολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Εδώ να πούμε ότι δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Γιατί σε αυτές είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά ετών. Στην πραγματικότητα οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Γιατί από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζοντα ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση αυτή πετυχαίνει τέσσερα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς την εφαρμογή, την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής γιατί ο τόκος υπολογίζεται μόνο πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι δανειολήπτες. Αναγνωρίζει, όπως είπαμε, αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των τραπεζών τραπεζών και των τιτλοποίησεων του Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα συγκεκριμένα ποσά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό, κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, τι είχε πριν και τι μετά. Να πούμε λοιπόν ότι ένας δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο φυλή τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ συνολικά για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο θα πληρώνει δόση 483 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
4: Είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι ότι από πληρωμή του κεφαλαίου θα επιβαρυνθεί με τόκο μόλις ένα ευρώ, ενώ θα γίνει σε διάστημα 400, όπως είπαμε, θα αντιστοιχεί 480 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί σε τοκοχρονητική δόση από τον Ιανουάριο του 24 ως και τον Ιούνιο του 2026 θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με περίπου 7.500 ευρώ. Έτσι, με την αναδρομική εφαρμογή, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του, μετά την αφαίρεση των δόσεων που έχει καταβάλει και του ποσού, θα πληρώσει 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πληρώσει τόκους περίπου 75.000 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και είναι, όπως ανέφερες και εσύ στην έναρξη του μαγκαζίνου, μεγάλη ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα.
6: Νόμου Κατσέλη,
5: στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatar Gate, καθώς μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη

0: πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε γεγονός που φέρεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Αρετέου θα δούμε σε τι στοιχεία στηρίζονται οι βελγικές αρχές και πώς απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Βαγγέλη.
1: Η βασική κατηγορία των βελγικών αρχών, Ελισάβετ, φαίνεται να είναι αυτή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνδέεται από τις βελγικές αρχές πάντα με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο άνθρωπος που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο Qatar Gate. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, οι βελγικές αρχές δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε κατευθείαν χρήματα από το Κατάρ, αλλά εξετάζουν εάν τα περίπου 73.000 ευρώ που έλαβε από την ΜΚΟ για το διάστημα ενός έτους ως μισθό αποτελούσαν μέρος του δικτύου επιρροής που αποκαλύφθηκε στο Qatar Gate. Ο ίδιος τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και ελεγμένη και φορολογημένη και είχε πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.
0: Ουσιαστικά μάλιστα από την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πρώην επιτρόπους, στους οποίους επιτρέπεται με να εργαστούν, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει πριν από 3 χρόνια, με πλήρη ενημέρωση και έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών, και δήλωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι θα αντιμετωπίσει την υπόθεση δικαστικά.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια?
1: Αυτό που εικάζεται, αυτά που εικάζονται είναι δύο. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει τις βελγικές αρχές περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά φέρεται ότι δεν προσήλθε και αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην τελική έκδοση του εντάλματος. Επίσης, όλα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, όλα δείχνουν ότι η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και αυτή η εξέλιξη έδειξε και στις Βρυξέλλες ότι το θέμα για την βελγική δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν έχει ακόμα κλείσει.
0: Πριν από λίγο, λοιπόν, ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος έχει διαβιβαστεί ήδη στην Βουλή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει στον πρώην επίτροπο τα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δημόσιας διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, η δικογραφία αντιστοιχίζεται στα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη.
2: Οι δικαστές που έλεγε ο Τσίπρας υπάρχουν δικαστές στο Βέλγιο, όπως το είχε πει, αυτός ο δικαστής είχε παρετήθηκε και δασκήθηκε δίωξη.
3: Ναι,
2: για την υπόθεση αυτή, ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει για την Ελλάδα. Προφανώς οι Βέλγοι που αφού με κάποιο τρόπο αξιοπλέξαν, στείλανε κλείση στον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγαιναν απολογηθεί. Η ουσία αυτή τη υποθέσεως είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγγραφη, του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμείφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεση και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από 3 χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για να μην ορθεί τίποτα. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξεις. Όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από 4 χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Ενώ πριν από λίγο τις εξελίξεις σχολίασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.

0: στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα κτίριο τριών επιπέδων 2.500 τετραγωνικών μέτρων με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Χρήστο Μαζανίτη ήταν ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές.
1: Και μιλάμε για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας, η οποία πλέον περνά μέσα από το ψηφιακό οχυρό που αναγέρθηκε μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, στο Πεντάγωνο δηλαδή. Το κέντρο κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε ως ο τέταρτος πυλώνας της ασπίδας του Αχιλλέα και είναι ο πυλώνας που δίνει έμφαση στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών. Οι άλλοι τέσσερις πυλώνες θυμίζω ότι είναι η ξηρά, ο αέρας, η θάλασσα και το διάστημα, ο πέμπτος πυλώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύως, η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η εξειδικευμένη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ, που η μονάδα αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής. Και για να το εξηγήσουμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει ότι οποιαδήποτε υβριδική απειλή υπάρχει, οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από hacker εναντίον της χώρας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, θα αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από το ΓΕΘΑ. Θα υπάρξει βεβαίως σύνδεση και με το διάστημα, με το σύστημα των μικροδορυφόρων που ήδη έχει εκτοξεύσει η Ελλάδα, αλλά και με τον δορυφόρο, το στρατιωτικό δορυφόρο που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το ΓΕΘΑ το προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.
0: Διανύουμε λοιπόν εποχή εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας.
2: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, το διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα.
3: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου.
0: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντική που συμβολίζει, όπως είπε, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν μείνει στη χώρα από το παρελθόν.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα αποδεσμεύονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις δύο πλευρές, Θανάση Τσίτσα, καθώς το Ιράν διαβεβαίωσε τη Σουάσικ ότι θα επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε επιθεωρητές για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
5: Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια μετατροπής της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση έρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πίσω από το θετικό κλίμα που ακολούθησε τις συνομιλίες στη Γενέβη παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Το βασικότερο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στήριξη στη συμφωνία και να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για ενδεχόμενη ενίσχυση της Ιρανικής επιρροής. Την ίδια ώρα, το πιο κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιδιώκει θεσμοθετημένο ρόλο στη διαχείριση της ναυπηλοείας μαζί με το Ομάν, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον το Ορμούζ όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Η εικόνα στην ναυσιπλοεία αυτή την ώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Περισσότερα πλοία ενεργοποιούν ξανά τα συστήματα εντοπισμού και δηλώνουν ανοιχτά τη διέλευσή τους από τα στενά. Ένδειξη ότι οι πλοιοκτήτες θεωρούν πως ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, αλλά και ιρανικά πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρότι η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η τάση δείχνει σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης ότι το Ιράν δεν προτίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ελισάβετ.
4: Για μια κακή συμφωνία από την οποία το Ιράν παίρνει πολλά και δίνει πολύ λίγα, έκανε λόγο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Έρμπος.
6: Αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα, υπ' αυτή την οπτική, είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά, αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική σοδού.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έτοιμος να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας εμφανίζεται ο Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν. Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του, προκειμένου να παρακάμψει το Σύνταγμα που θέτει ως ανώτατο όριο τις δύο προεδρικές θητείες, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Διακαής πόθος του Ερντογάν είναι να παραμείνει πάση θυσία αιώνιος πρόεδρος, Νίκο Νανούρη.
7: Τουλάχιστον μέχρι το 2043, Βασίλειο, όταν θέλει να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό έγινε ξεκάθαρο χθες μετά την ενημέρωση που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι ο προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ταγίπ Ερντογάν και χαιρέτησε μάλιστα και τη στήριξη που έδωσε πρόσφατα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Devlet Bahçeli, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, καθώς κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Προεδρίας ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Απαιτείται απλά η προκήρυξη πρόωρων εκλογών ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 7η Μαΐου του 2028, προκειμένου ο Ταγίπ Ερντογάν να θέσει υποψηφιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για την τουρκική Προεδρία. Απαιτούνται 360 βουλευτές για να γίνει το συγκεκριμένο σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει 327, αλλά υπάρχει η πεποίθηση στην τουρκική Προεδρία ότι θα βρεθούν οι άλλοι 33 ψήφοι και ο Ταγίπ Ερντογάν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο της χώρας.
0: Και έχει τρόπους ο Ερντογάν να μεταπείθει τους βουλευτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη.
4: Σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Κερατσινίου κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε η καταδίωξη, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο Σοφία Γαλανή.
8: Ναι, Ελισάβετ, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταδιώξεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, δύο άτομα επάνω, κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταματάει, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και να αποφύγει τον έλεγχο και ακολουθεί κατά δίωξη. Ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, μέσω της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι και εκεί στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκείνη την ώρα ανήλικοι μαθητές. Γιατί να θυμίσουμε ότι όλα έγιναν το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή δηλαδή που τα παιδιά μεταφέρονταν στα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής, ούτε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο. Οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και στη συνέχεια προφανώς συνελήφθησαν για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για απήθεια.
9: Βάλε το συμβαίνει.
10: Συμβαίνει τώρα.
0: Η αναστάτωση ήταν λόγω εισόδου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM του Γρηγόρη Διβάνη, καθώς έχουμε μια φωτιά σε βιομηχανική σε εργοστάσιο στο Εγάλεο. Γρηγόρη, από ό,τι με ενημερώνουν.
11: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στο Εγάλεο επί της οδού Ορφέως. Η φωτιά και στο εσωτερικό του διόρροφου εργοστασίου και η πυροσβεστική δεν έχει μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένο στο κτίριο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό όχημα με βραχίωνα, εθελοντές, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου.
0: Άρα είναι εργοστάσιο με πλαστικά, γεγονός που σημαίνει ότι η πυκνή καπνή θα είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση.
11: Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
4: Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr θα μας ενημερώσει.
12: Καλησπέρα. Πραγματικά να πούμε ότι απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα στην τελευταία συνεδρίαση είχε προτείνει να απορριφθούν και τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη, σημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται προ το παρόν. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι των οπτικοακουστικών, αρκέστηκε στην απόρριψη. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τρία νέα αιτήματα.
4: Τα οποία αφορούν, Αναστασία?
12: Ακριβώς. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων. Το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Και το τρίτο αφορά στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως ήταν ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, για τη σύμβαση, την πολυπόθετη αυτή σύμβαση 7-17, την περίοδο 21-23.
4: Ποιος έχει καταθέσει αυτά τα αιτήματα, Αναστασία?
12: Αυτά τα αιτήματα τα έχει καταθέσει ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και ο πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, ο οποίος επικαλέστηκε ο ίδιος το άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη σειρά εξέταση των μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση κάποιες θεματικές τις οποίες ο ίδιος ανέφερε.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, σε κλείο καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
13: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
14: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
13: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
14: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
13: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
14: Τζοέλ.
13: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
17: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
16: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?

0: πού κι αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειόφωνικού καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. 20 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία, στην οποία δεν λειτουργήσαν και σήμερα τα σχολεία. Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί επίσης σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Νότια Αγγλία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Παρίσι, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου, όταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη είχε καταγραφεί το 1947 και ήταν 37,6 βαθμοί.
2: Βασίλη, στη Γαλλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια κατοίκους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, τα οποία είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους ανέστητα μέσα στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί σήμερα μία σύσκεψη έκτακτης ανάγκης, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει και σήμερα. Πυρηνικό εργοστάσιο στα διοικητικά τμήμα της χώρας κοντά στην Τουλούζη έθεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψύξης που αντλούνταν από ένα κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί. Και η Ιταλία όμως εξέδωσε χθες κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις. Στην Ισπανία, ακόμα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στο βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Βέλγιο, ο καύσωνας προβλέπεται να διαρκέσει μία εβδομάδα με θερμοκρασίες τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενώ η Γερμανία, εν μέσω καύσωνα, σημείωσε απότομη αύξηση των θανάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν 5 θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρκετοί υπέστησαν θερμοπληξία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ένα αεροσκάφος παρέμεινε καθυλωμένο για μία ώρα πριν την απογείωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν σήμερα από τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου του 1976, με τις καιρικές συνθήκες να συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.
1: Τζένι, είχαμε σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες νέοι πολίτες κυρίως.
2: Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ κάποιες κοπέλες κατήγγειλαν βιασμό στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας. Ένα 40χρονος άνδρας και μία 40χρονη γυναίκα δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με μαχαίρι σε αυτό το μουσικό πάρτι του δρόμου. Η αστυνομία ανέφερε ότι καταγγέλθηκαν 2 βιασμοί, ενός 12χρονου και ενός 15χρονου κοριτσιού, πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, καθώς και κορίτσια που δέχτηκαν επίθεση με σύριγγες, από τις οποίες εγχύθηκαν άγνωστες μέχρι στιγμής ουσίες. Οι επιθέμενοι προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, οι δράστες έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, έγιναν απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και πολλές κλοπές, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ στο Παρίσι. Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέ της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Να θυμίσουμε πως σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας είχαν σημειωθεί και πέρσι στο ίδιο φεστιβάλ.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37% όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφίξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι σημειώθηκε άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατηρήθηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η Αμερικανική αγορά.
3: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προάγγελος και της θερινής σεζόν, Εύα, και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε πάλι θετικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές και μη επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίζουν σχεδόν καθημερινά βάρκες κοντά στο νησί που έχουν αναχωρήσει από τα παράλια της Λιβύης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των μεταναστευτικών ροών τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Κασιανή Βραχά.
5: Καθημερινές είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τους κατοίκους του νησιού να αντιδρούν για τις δομές υποδοχής. Το προηγούμενο 24ωρο το λιμενικό προχώρησε σε μια επικίνδυνη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νότια των καλών λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα, 2.500 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη, ενώ όλο τον Ιούνιο πέρυσι καταγράφηκαν 2.600 αφίξεις. Όπως είχε αποκαλύψει Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη πάνω από 800.000 μετανάστες, ενισχύοντας τους φόβους για νέο κύμα ροών. Μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι οι μεταναστευτικές ροές συνολικά το 2025 ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2024, ενώ ακόμη και οι πρώτοι μήνες του 2026 είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Υπουργός, το 70 με 80% των ροών αυτών είναι από την Κρήτη.
6: Μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
7: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
6: Να σου πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, πάνε ανάλογα του προφίλ.
3: 10 χρόνια ακριβώς μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας. Από τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, η χώρα έχει εισέλθει σε μία φάση έντονων διεργασιών. Τα ηνία των εργατικών αναμένεται να αναλάβει εκτός απροωτού Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα στο στρατόπεδο Στάρμερ που αναζητεί υποψηφιότητες απέναντι στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
8: Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις για ακόμη μια φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ότι αποχωρεί από την Πρωθυπουργία, κάτι που σηματοδοτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό της στα 10 χρόνια μετά τον Brexit. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, σε ενισχύονται τα σενάρια που θέλουν τον πρώην δήμαρχο του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να αναδεικνύεται σε βασικό φαβορί για τη διαδοχή Στάρμερ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Ωστόσο, η προοπτική αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, προκαλεί και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν ήταν καν μέλος του κοινοβουλίου. Κάποιοι εντός των εργατικών επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ έχει διεκδικήσει 2 φορές στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να τα έχει καταφέρει, ενώ άλλοι θεωρούν πως η πρόσφατη πολιτική του δυναμική οφείλεται κυρίως στην εκλογική του επιτυχία απέναντι στην ενισχυμένη επιρροή του Reform UK σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βρετανικά μέσα ενημέρωση επισημαίνουν ότι παρά τη δημοφιλία που διατηρήσει το Μίζον Μάντσεστερ, πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο θα είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγο καιρό, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, βέβαια, μένει να φανεί το πώς θα τις υλοποιήσει. Τέλος, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανή ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ συνοδεύεται και από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως τι στάθηση θα κρατήσει απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και πώς θα ταχθεί στις σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Οι εργατικοί προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κρατήρια απέναντι στον Φάραντζ, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μπλαβούκος.
9: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω ότι το ποιος θα είναι, αν υπάρξει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι το επόμενο η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
0: Αθλητικά.
1: Αλλαγή σελίδας, Δημήτρη Σταυρακάκη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, θα αγωνίζεται πλέον στους Miami Heat.
10: Ναι, μετά από 13 χρόνια ο Έλληνας Άσος αποχωρεί από το Milwaukee, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Στη διεκδικασία, στη διεκδίκησή του ήταν και οι Boston Celtics. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη 4 παίκτες, ενώ μαζί με τον Γιάννη το δρόμο για το Μαϊάμι θα πάρει και ο Μπόμπι Πόρτις. Ο Αντετοκούμπο πάει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει. Προφανώς έχει δεσμευτεί να υπογράψει την επέκτασή του. Στην ομάδα του Πατράιλι θα βρει τον Αντεμπάγιο, θα βρει τον σέρβο φόρουαρντ τον Νίκολ Γιόβιτς. Το συμβόλαιο του πρέπει να πούμε ότι φτάνει στα 58 εκατομμύρια δολάρια και αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολέου, δηλαδή αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει και θα πάει με τους Heat, θα του προσφέρουν μετά για τετραετές συμβόλαιο, καθίστε καλά, 275 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, στους 32 της διοργάνωσης Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία.
10: Ναι, έχουμε τρεις ομάδες που μετά τα παιχνίδια που ήταν πολύ χορταστικά με γκολ και θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άφησε πίσω με 16 τον Μίροσλαβ Κλόζε και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Αλγερία κέρδισε πρώτη νίκη 3-1 την Ιορδανία. Η Αργεντινή 6 προκρίνεται στους 32. Η Αυστρία 3, η Αλγερία 3, η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, έβαλε δύο τέρματα το άλλο Ντεμπελέ. Η Γαλλία 3-0 εύκολα από το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφια και των καταιγίδων που ήταν. Καθυστέρησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη, 2 γκολ ο Χάλαντ. Η Γαλλία 6 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 προκλίνονται στα νοκάουτ. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόνα τον μπασκετικό Παναθηναϊκό αποτελεί ο Κένετ Φάριντ, ο οποίος επίσημα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ τη λύση της συνεργασίας τους.
1: Και να πάμε κλείσουμε τώρα, Δημήτρη.
10: Ναι, πάμε τώρα γρήγορα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό θεωριστική συμφωνία έχει έρθει με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Τεφράι, που ανήκει στην Ίντερ, για να τον εντάξει στο δυναμικό του και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και στον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου ακραίου επιθετικού της Ισπανικής Τιρόνα, του Ζόελ Ρόκα.
0: Ο καιρός.
3: Αυξημένη αστάθεια τις απογευματινές ώρες αναμένεται το επόμενο διήμερο, ενώ τα μελτέμια θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι, θα αυξηθεί η αστάθεια, καθώς το μελτέμι θα μας κάνει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αύριο θα είναι στα 7 μποφόρ ακόμα, αλλά την Πέμπτη θα υποχωρήσει στα 6. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τετάρτη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις, τα ξημερώματα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές θα έχουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά δε σποραδικές καταιγίδες. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί παντού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα φτάσουν τα 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως τα 4 με 6, τοπικά για λίγο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 στα ανατολικά, στον Εβοϊκό δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια το πρωί, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νόμου.
3: Μάλιστα.
11: Βελτίωση το βράδυ, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καύσωνας άφαντος προς το παρόν για τη χώρα και ευτυχώς.
3: Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι έκλεισε η οδός που βρίσκεται το εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά.
12: Σωστά, κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, δάνεια νόμου Κατσέλη, 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Και στο enikos.gr, οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα, χωρίς δευτεροβάθμια δομή ειδικής αγωγής στο νησί. Παλεύουμε μόνοι μας να δοθεί άμεσα λύση, λένε γονείς και εκπαιδευτικοί.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
14: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
15: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
16: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
15: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
17: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
18: Πρόσφερε
13: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας σε

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε τη χώρα επί σχεδόν δύο αιώνες φτάνει στο τέλος της, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αμελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Catergate. Ζημία που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη που διέπρατε ρευματοκλοπές. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.482 μονάδες. Δεν θα επιτραπεί η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ξεκαθαρίζει το Ιράν.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα.
5: Πτώσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.482 μονάδες. Δεν θα επιτραπεί η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ξεκαθαρίζει το Ιράν.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: ταχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
10: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Θα βρεθούμε σήμερα?
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει?
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Oh.
9: Η
8: είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.
11: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε τη χώρα επί σχεδόν δύο αιώνες φτάνει στο τέλος της, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αμελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Catergate. Ζημία που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη που διέπρατε ρευματοκλοπές. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.482 μονάδες. Δεν θα επιτραπεί η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ξεκαθαρίζει το Ιράν.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ.
4: Τα κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
0: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια.

0: 14.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και
11: Ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, 6 λεπτά μετά τις 5 στο ρόδιο πρέπει 93. Δεν μας στέλνει ούτε σήμερα η κονσόλα εδώ μπροστά μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάτι που αφορά τα πολύ πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή παιδιά ηλικίας από 2 ετών έως και παιδιά ηλικίας 102 ετών και λίγο παραπάνω. Έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή, εδώ έχουμε τον Δήμο Ρεπούλη, ο οποίος θα δώσει μια εκπληκτική παράσταση σήμερα με τον Καραγκιόζη στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα, με ώρα έναρξης της παράστασης, 8:30. Δήμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, Καραγκιόζη σήμερα, έτσι για να θυμηθούμε και εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι τα νεανικά μας χρόνια, τα μικρά χρόνια. Μίλησε μας λίγο για την παράσταση.
1: Να μαθαίνουν, όπως είπατε, πολύ σωστά το θέσατε, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι.
0: Ακριβώς.
1: Να προσθέσω εγώ. Αρχικά να ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να πω ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε τη δουλειά μας εδώ στην Πρέβεζα. Και μάλιστα ίσως και από τις λίγες φορές που έχω έρθει και εγώ προσωπικά στην Πρέβεζα, αν και η καταγωγή μου είναι από την Άρτα.
0: Ακριβώς.
1: Η σημερινή παράσταση λοιπόν είναι το πιο κλασικό αλλά πάντα επίκαιρο έργο του Θεάτρου Σκιών. Η πρώτη παράσταση που παίχτηκε περίπου 200 χρόνια στην Πάτρα, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Θεριό.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη παράσταση του Θεάτρου Σκιών που παίχτηκε στον ελλαδικό χώρο, περί το 1841. Την παρουσίασε ο πρωτομάστορας του ελληνικού Καραγκιόζη, ο Μήμαρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μάλιστα ήταν και ο πρωτοστάτης που έφερε τον Καραγκιόζη σχεδόν στη σημερινή μορφή που βλέπουμε τώρα, διότι ο Καραγκιόζης όταν ήρθε από την Τουρκία περίπου μία δεκαετία πριν, από τότε εννοώ, γύρω στο 1830, ήρθε με τη μορφή του τουρκικού Καραγκιόζη, ο οποίος ήταν βομολόχος, ο οποίος απευθυνόταν στους πλούσιους, στη μεγάλη τάξη, ας το πούμε έτσι. Ναι. Σατήριζε τους φτωχούς και τους αδυνάμους και υποστήριζε κυρίως τους πασάδες, τους δερβισάδες, αυτούς που ζούσαν σε Σαράγια, Θεσσαλόνια κτλ. Ο Μήμαρος λοιπόν ήταν από τους πρωτοστάτες και από τους πρώτους, τέλος πάντων, που έφερε τον Καραγκιόζη, τον έφερε προς το λαό, στη μεσαία και τη χαμηλή και την αστική τάξη. Τον έκανε λαϊκό θέαμα για όλο τον κόσμο, για όλη την οικογένεια. Γι' αυτό και εμείς, αυτό που, όπως πολύ σωστά είπατε, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά, που κακώς αυτό εννοείται σήμερα και κακώς έχει γίνει τέτοια διαρροή, να το πω εντός πολλών εισαγωγικών έτσι, διότι ο Καραγκιόζης είναι για όλες τις ηλικίες. Οι παραστάσεις που παίζουμε εμείς απευθύνονται και στους μικρούς και στους μεγάλους, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ζήσει και πιστεύω θα ζήσει. Εμείς τουλάχιστον, η προσπάθεια που κάνουμε, εγώ και εγώ προσωπικά, προσπαθώ να κρατήσω σε μια παράσταση και το παιδί και το μεγάλο.
0: Επειδή, Δήμο, είσαι ένας νέος άνθρωπος, πες μας δύο λόγια για σένα. Πώς ξεκίνησες? Προφανώς βρέθηκες σε κάποιο άλλο θέατρο σκιών με κάποιον από τον οποίο έμαθες τα πρώτα σου έτσι πράγματα, τα πρώτα βήματα, και συνέχεια ακολούθησες δικό σου δρόμο.
1: Ακριβώς, όπως είπατε, δάσκαλός μου και μάστορας μου ήταν ο Θανάσης Σπυρόπουλος, ο μεγάλος Θανάσης Σπυρόπουλος, με τον οποίο τον έβλεπα από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, από ηλικίας 2 ετών. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 28 ετών, μιλάμε τώρα για 26 χρόνια πίσω. Έβλεπα τις παραστάσεις του στην Αθήνα, που είναι η μόνιμη κατοικία μου. Το θέατρό του ήταν πάρα πολύ κοντά, οπότε ήταν ένα σύντο να πηγαίνω πιο συχνά. Δειλά-δειλά λοιπόν με έβαλε και ο ίδιος και με εμπιστεύτηκε πίσω από τη σκηνή του, πίσω από τον μπερντέ του, και ξεκίνησε μία μαθητεία δίπλα του, σε αυτόν και το γιο του, τον Κώστα Σπυρόπουλο, όπου διήρκησε περί τα 15 χρόνια. πολλές περιοδίες μαζί, πολλές παραστάσεις μαζί, πολλά καλά, πολλά στραβά και ανάποδα. Έζησα απίστευτες στιγμές, μοναδικές, και τώρα που είναι ακριβώς 3 χρόνια και ένας μήνας που έχει φύγει από τη ζωή, πραγματικά θεωρώ ότι αυτές οι στιγμές είναι ανεξίτηλες και βαθιά σταμπαρισμένες στη μνήμη, ας πούμε, τη δική μου πρώτα απ' όλα και φυσικά όσων άλλων έζησαν και έμαθαν από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δήμο, επειδή έχεις κάνει και άλλες παραστάσεις, άλλες περιοχές στη χώρα, πώς υποδέχεται ο κόσμος, δηλαδή όταν βλέπει έναν καραγκιόζοπαίχτη, ο οποίος είναι πολύ μικρός ηλικία, έτσι, πώς υποδέχεται ο κόσμος, τα μικρά παιδιά ή λίγο μεγαλύτεροι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος, μπορώ να πω ότι δέχομαι πολύ θετικά σχόλια από την άποψη και της δουλειάς μου, αλλά και από την άποψη ότι χαίρονται που βλέπουν ένα νέο άνθρωπο ο οποίος κρατάει ζωντανή μία παράδοση ετών και μία αυθεντική ελληνική λαϊκή τέχνη. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε. Τολμώ να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι λειτουργήμα. Δεν είναι μόνο διασκέδαση και πολιτισμός, είναι και λειτουργήμα. Γιατί πολλά παιδιά, να ξέρετε, που αγαπούν τον Καραγκιόζη και το πιο φιλοθέαμον κοινό, να το πω έτσι, μαθαίνει και ιστορία μέσα από τον Καραγκιόζη. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είμαι εγώ, που στο σχολείο την ιστορία, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι δεν την είχα και πολύ σε υπόλοιψη, και όμως
0: την έμαθες.
1: Μεγάλο μέρος της Επανάστασης του 21, στο πω έτσι, την έμαθα μέσα από τα έργα του Καραγκιόζη.
0: Μάλιστα.
1: Όμως δηλαδή χαίρεται, το υποδέχεται θερμά, ζεστά, το αγκαλιάζει, το στηρίζει, το αγαπάει.
0: Δήμο, αυτή τη στιγμή στην χώρα μας οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το θέατρο σκιών και τον Καραγκιόζη, είσαστε μετρημένοι στα δάχτυλα, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω το εξής. Περνάμε μία εποχή της δεκαετίας του 60, μεταπολεμική. Γιατί το λέω αυτό? Τη δεκαετία του 60 ξεκίνησε ένα φυτώριο πολλών μεγάλων μαστόρων της τέχνης, όπως ο Σπυρόπουλος, ο Βάγκος, ο Μάνθος Αθηναίος, από την πατρίδα σας εδώ από τη Λευκάδα, η αδερφή Καράμπαλη, από το Ξηρόμερο Ορέστης που ήταν, από την Αμφιλοχία.
0: Λίγο αργότερα βγαίνει ο Σπαθάρης και ούτω καθεξής.
1: Και ο Σπαθάρης εκείνης της γενιάς, ναι, ναι, κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών απαριθμεί περί τα 140 μέλη, εκ των οποίων καραγκιοζοπαίχτες είναι περίπου οι 100.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορώ να πω ότι ζούμε μια πολύ καλή εποχή από θέμα άνθησης καραγκιοζοπαίχτων.
0: Όλοι ενεργοί, όλοι ενεργοί, δηλαδή όλοι δίνουν παραστάσεις.
1: Οι περισσότεροι, εντάξει, δεν είναι όλοι επαγγελματίες,
0: ναι,
1: υπάρχουν,
0: ναι,
1: και ερασιτέχνες και νεότερα παιδιά.
0: Ναι.
1: Απλώς και αυτοί κάνουν παραστάσεις σε λίγο πιο αραιή βάση σε σχέση με εμάς που το κάνουμε επαγγελματικά και βιοποριζόμαστε από αυτό.
0: Δήμο, η οικογένειά σου μόλις τους ανακοίνωσες ότι θέλεις να ασχοληθείς με το θέατρο σκιών, ποια ήταν η πρώτη τους αντίδραση?
1: Κοιτάξτε, η οικογένειά μου, μπορώ να πω, όπως και κάθε οικογένεια, ανησύχησε πάρα πολύ, εντάξει. Απλώς ήταν μια απόφαση η οποία είχε μελετηθεί πάρα πολύ. Εγώ είμαι και μάλιστα έχω τελειώσει και το τμήμα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, με το οποίο επάγγελμα ασχολήθηκα περίπου γύρω στα 4 χρόνια. Απλώς, ναι, η απόφαση μου να γίνω επαγγελματικά αμυγός καραγκιόζοπαίχτης πάρθηκε πριν από 2 χρόνια, ενώ ήδη έπαιζα πιο ερασιτεχνικά και πιο αραιά. Πλέον έπαιζα επαγγελματικά, το ακολούθησα, το ακολουθώ. Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν αντιδράσεις και παλιότερα, αλλά εγώ είχα βάλει ένα στόχο, είχα βάλει κάτι στο μυαλό μου και είπα ότι αυτό είναι, θα το κάνω με όποια θυσία και όποιο κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πλέον, επειδή έχω μπει και σε μια σειρά, υπάρχει μια ροή και τα λοιπά, οι γονείς μου και τα αδέρφια μου το στηρίζουν, το αγαπάνε, με στηρίζουν. Και αυτοί με τον τρόπο τους, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχουν κάνει backstage, που λέμε, και αυτοί πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζουν και κάνουν.
0: Ναι.
1: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Οπότε,
1: που αφιερώνουν από τον χρόνο τους.
0: Σήμερα 8:30 ώρα έναρξης, το πρώτο στην ιστορία έργο του Καραγκιόζη θα παρουσιαστεί σήμερα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Η γενική είσοδος, δηλαδή, για μικρούς και μεγάλους είναι στα 7 ευρώ. Καλά δεν τα λέω?
1: Πολύ σωστά, βεβαίως.
0: Πόση ώρα κρατάει η παράσταση, περίπου?
1: Η παράσταση είναι 1 ώρα και 5-10 λεπτά, δηλαδή 70 λεπτά, μαζί με ένα 5 λεπτό διάλειμμα.
0: Μάλιστα. Εκτός από σένα είναι και κάποιος άλλος που σε βοηθάει, κάποιος από την οικογένειά σου, ο φίλος σου, συνεργάτης σου.
1: Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να είναι ένας βοηθός, παύλα συνεργάτης, παύλα φίλος. Mm-hmm. Ο Δημήτρης ο Κοντσιώτης, ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος, νεότερος βέβαια από μένα αρκετά, πολλά υποσχόμενος και πολλά έτσι και με πολύ καλή διάθεση για τον Καραγκιόζη και για την τέχνη γενικότερα.
0: Ωραία, να λοιπόν η δική μας πρόταση για σήμερα, στο Κήποθέατρο Πρέβεζες 8.30, παράσταση με τον Καραγκιόζη. Εδώ από τον φίλο μας τον Δήμο τον Ρεπούλη, γενική είσοδος 7, 70 περίπου λεπτά είναι συνολικά η παράσταση. Μπορείτε να πάρετε οι γιαγιάδες ή οι παππούδες τα εγγόνια, οι μαμάδες τα παιδιά, οι μπαμπάδες ή να πάτε οικογενειακά. Έτσι, γιατί ο Καραγκιόζης δεν απευθύνεται μόνο σε άντρες ή γυναίκες αντίστοιχα, ή σε μικρούς ή σε μεγάλους αντίστοιχα, αλλά σε όλη την οικογένεια από 2 έως 102, μην πω και παραπάνω, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι οικογενειακό θέαμα, οικογενειακό θέατρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάει καλά η παράστασή σου και να μας ξανάρθεις πάλι σύντομα. Μην μας ξεχνάς. Άλλωστε εδώ, η καταγωγή είναι από την Άρτα.
1: Βεβαίως, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπόσχομαι, δεσμεύομαι το χειμώνα στην Θεοφάνιο αίθουσα. Ωραία. Πάλι να τα ξαναπούμε με καινούργια παράσταση.
0: Ωραία, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δήμος Ρεπούλης. Ένας νέος καραγκιόζοπαίκτης, ο οποίος κατάγεται από την Άρτα. Μετά από χρόνια μέσα στο Μπερντέ, βοηθώντας κάποιον άλλον καραγκιόζοπαίκτη, αποφάσισε να πάρει να κάνει τη δική του πορεία και να ξεκινήσει επαγγελματικά κάνοντας περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο Ματζαμόρ, το λέει, καλό απόγευμα και ο Θεός να μας φυλάει. Μιχάλης Γιολμάς, καλησπέρα Γιάννη και σε όλους τους ακροατές σου. Τάκης Νικολός, καλησπέρα Γιάννη. Βεργινία Γαρτζούνη, καλησπέρα σε όλους. Λόλης Δημήτρης, καλησπέρα φίλε μου, φίλη μου. Ειρήνη Μην. Λοιπόν, κάτι ξέρουν και τα λένε αυτά. Βέβαια, πριν πάμε στο τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ να σας πω, για εσάς που δεν το γνωρίζετε, είχα να πάω πάνω από 10 μήνες να παρακολουθήσω. Το είχα δηλώσει άλλωστε ότι δεν θα ξαναπήγαινα ποτέ. Γιατί δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία έτσι όπως γίνεται. Αλλά χθες, βλέποντας βέβαια και τα θέματα, βλέποντας και το πριν των θεμάτων, τα δελτία τύπου που στάλθηκαν και δηλαδή το τι είχε προηγηθεί, λέω από μέσα μου, πρέπει να πας, πρέπει να το καταγράψεις, γιατί θα γίνω χαμός. Και έπεσα μέσα ρε φίλε, έπεσα μέσα. Δηλαδή πήγα εκεί, έφυγα με ένα κεφάλι καζάνι, πραγματικά. Όταν λέμε καζάνι και να μου το σπάγανε, δεν θα βγαίνει τίποτα, θα ήταν τίποτα. Ξέρω, δηλαδή τόσο φωνή, τόση ένταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις για μία ολόκληρη πόλη, που πραγματικά ήτανε η χειρότερη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σε επίπεδο έντασης, λοιπόν, των τελευταίων ετών. Των τελευταίων ετών, εγώ κατέγραψα τα δύο πρώτα live, ζωντανά, τα δύο πρώτα θέματα, και έγινε ο τρελός χαμός. Λοιπόν, καλησπέρα στην Νίκη την Τόλια, τον Κώστα τον Πετρόπουλο, Ρίτα Γέρου, Βαγγέλη Ζήση, Γογό Κουσουνή, Βιργινία Γαρτζούνη, Βασίλη Ντόντορο, Δημήτρη Τσόγκα, Φωάνης Χολιοπήλιος, καλησπέρα φίλε μου, Σταύρος Ευαγγέλου, Νίκος Ρούσος Μπεκερτζή, Σταύρος Μπόπορης. Ο Σταύρος τι τράβηξε? Ο Σταύρος, ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ, φίλε Σταύρο, στη θέση σου θα τα είχα παρατήσει και θα είχα φύγει. Πραγματικά. Θα ζητούσε να πάω σε άλλο πόστο. Καλησπέρα στον Κώστα τον Ζήση, τον Βασίλη τον Ράπτη, τα παιδιά από τη ΛΕΚ Πρέβεζας, που καθημερινά βρίσκονται επί ποδός. Τυπαξίλο φέτος να έχουμε έτσι ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πραγματικά ήρεμο καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, πριν όπως είπα πάμε για να δούμε αναλυτικά τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πέρα από την σημερινή πρόταση, εγώ έχω να σας κάνω μια πρόταση και για αύριο. Αύριο δηλαδή πάλι δρόμοι οδηγούν στο Κηποθέατρο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί αύριο στο Κηποθέατρο 8.30, 9, αναλόγως δηλαδή το πότε θα μαζευτούμε εκεί όλοι οι Πρέβεζα, θα γίνει ετήσια εκδήλωση, ετήσια γιορτή, έτσι για να κλείσει όμορφα η χρονιά του Αθλητικού Συλλόγου Κλεοπάτρα Πρέβεζας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρωτεργάτη, την γυμνάστρια, την δική μας κυρία Βάσο Ζαντραβέλη. Βάσο, για τους περισσότερους. Καλησπέρα Βάσο.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: τους καλούμε αύριο να έρθουν να θαυμάσουν τις προσπάθειες των παιδιών.
0: Τώρα η Βάσο κάνει γενική πρόβα. Κάνει γενική πρόβα και εγώ τη διέκοψα τώρα για να τη βγάλουμε στον αέρα να πούμε λεπτομέρειες.
1: Δεν πειράζει, θα καλούσαμε όλο τον κόσμο της Πρέβεζας να έρθει. Είναι πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχει διάφορα δρόμενα, θα παρουσιαστούν και τα αγωνιστικά προγράμματα, αλλά και προγράμματα ψυχολογικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και προγράμματα που παρουσιάζουν θέαμα, όπως τα προγράμματα της γυμναστικής για όλους. Θα υπάρχει και ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερο τόνο και κοινωνική ευαισθησία.
0: Μη μας τα αποκαλύπτεις, θα τα δούμε από κοντά.
1: Ωραία, θα το αποκαλύπτουμε. Απλά επειδή είναι πολύ επίκαιρο και θα αγγίξει ιδιαίτερα τον ψυχισμό των γυναικών.
0: Ναι.
1: Αλλά και γενικότερα του κοινωνικού συλλόγου.
0: Βάσο, να σου δώσω συγχαρητήρια και από τον αέρα εδώ της εκπομπής μας, από το μικρόφωνο του Ράδιο Πρέβεζα, γιατί έχεις καταφέρει μετά από πολλά χρόνια που είσαι στο χώρο, έτσι, πάνω από 30 χρόνια.
1: Είμαστε 35 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: 35 χρόνια κάνω παραστάσεις στο χώρο του Κηποθεάτρου.
0: Έχεις καταφέρει λοιπόν,
1: χρονιά,
0: μέσα από τη δουλειά σου, οι γονείς των παιδιών που σου εμπιστεύονται την εκμάθησή τους, την όλη τους προσπάθεια να σε ακολουθούν, να ακολουθούν μάλλον τα παιδιά τους σε κάθε τους βήμα και την ώρα που δίνουν αγώνες, την ώρα που δίνουν παραστάσεις, την ώρα που ασχολούνται με τη γυμναστική, να τους έχεις εκεί δίπλα στα παιδιά και όχι να πίνουν καφέδες στις καφετέριες.
1: Όχι,
0: γι' αυτό
1: είναι
0: το λόγο.
1: Συμμέτοχοι. Έτσι. Οι γονείς είναι συμμέτοχοι, ακολουθούν τις αποστολές, βοηθάνε όχι, πάρα πολύ
0: ακριβώς.
1: Στην οργάνωση της γιορτής.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε γονείς οι οποίοι έχουν στηρίξει την προσπάθεια, μεταφέρουν πράγματα με τα αυτοκίνητά τους,
0: βάφουν, πράγματα, σχεδιάζουν.
1: Δωρεές, σχεδιάζουν, βοηθάνε άλλα παιδιά που δεν μπορούν να μετακινηθούν από και προς την προπόνηση. Υπάρχει δηλαδή μια συνολική συνοχή στις ομάδες.
0: Υπάρχει
1: και
0: κάποιο.
1: Αυτό είναι και το.
0: Ναι, υπάρχει κάποιο μυστικό που το έχεις καταφέρει αυτό, δηλαδή τους έχεις κάνει όλους μια ομάδα. Μικρούς, μεγάλους.
1: Δεν υπάρχει μυστικό. Πιστεύω ότι η προσπάθεια αναγνωρίζεται από τον κόσμο και επειδή υπάρχει επί σειρά ετών συνέπεια και συνέχεια στο έργο, γι' αυτό και οι γονείς αγκαλιάζουν τις προσπάθειες. Δεν είναι μια αποσπασματική προσπάθεια ενός έτους, δύο, τριών, πέντε.
0: Ναι.
1: Είναι μια συνεχής παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού.
0: Βάσο, η χρονιά ήταν εκπληκτική για την Κλεοπάτρα, για τον σύλλογο, με σπουδαίες διακρίσεις, με μετάλλια, με πρώτες θέσεις. Γενικά τα κορίτσια σου ανέβηκαν πάρα πολλές φορές στο βατήρα, στο βάθρο μάλλον των νικητών. Πώς την είδες εσύ από τη δική σου οπτική γωνιά, έτσι, την χρονιά?
1: Εγώ είμαι
0: τη
1: πάρα πολύ ευχαριστημένη από τα παιδιά,
0: ναι,
1: γιατί δουλεύουμε και χωρίς υποδομές και συνθήκες,
0: ναι,
1: χωρίς οικονομική βοήθεια, στηριζόμαστε μόνο στη βοήθεια των γονέων και κάποιων χορηγών, οι οποίοι βοηθάνε και στις εκδηλώσεις, αλλά και στα σετ των παιδιών, τα σετ προπόνησης, για να μην επιβαρυνθούν οι οικογένειες.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη χορηγοί, οι οποίοι βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Χωρίς και να συνεχίσουν.
1: Δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε το έργο μας.
0: Και να συνεχίσουν να βοηθούν οι επαγγελματίες.
1: Πάντα είναι στο πλευρό μας, δεν έχουμε παράπονο. Είναι πολλά τα χρόνια και κάποιοι έχουν συνεχή παρουσία και σε οτιδήποτε κάνουμε είναι αρρωγή.
0: Ωραία.
1: Δεν μας έχουν πει ποτέ όχι.
0: Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω εγώ, επειδή αύριο είναι η ετήσια γιορτή που κάνεις έτσι για να κλείσει όμορφα η χρονιά. Σε περίπτωση που κάποιος γονιός μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να φέρει το κοριτσάκι του για εγγραφή, πότε ξεκινάς εγγραφές?
1: Εμείς ξεκινάμε από 1η Σεπτεμβρίου, βρισκόμαστε στην έδρα μας.
0: Ναι.
1: Ακόμη όμως και την καλοκαιρινή περίοδο και μετά την παράσταση μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.
0: Okay.
1: Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά. Ακόμη και στην επίδειξη μπορούν να μας ρωτήσουν. Για τα παιδάκια τους είναι το τηλέφωνό μας και η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή, όπως ανοιχτή είναι και στη διάρκεια όλου του χρόνου. Έχουμε πάρει παιδιά και Απρίλιο μήνα.
0: Ωραία. Τι ηλικίες μπορεί να έρθει έτσι ένα κοριτσάκι να ασχοληθεί,
1: από
0: να ξεκινήσει?
1: 3,5 χρονών έχουμε τμήματα. Από 3,5 έχουμε τα baby. Θα τα δείτε να είναι καταπληκτικά στη σκηνή. Πιο πολύ με την παρουσία τους και λιγότερο με τις χορογραφίες. Τα παιδάκια είναι πολύ μικρά. Γιατί εστιάζουμε πάρα πολύ στις ψυχοκινητικές δραστηριότητες, στις οποίες έχω και ειδικότητα, γιατί είμαι εκτός από γυμνάστρια και νηπιαγωγός. Έχω τελειώσει δηλαδή αντίστοιχο τμήμα νηπιαγωγών. Οπότε γι' αυτό και έχω και πάρα πολύ μικρές ηλικίες.
0: Ωραία, οπότε δίνουμε ραντεβού για αύριο, έτσι. Κοίτα μη λείπεις. Κοίτα μη λείπεις.
1: Όχι βέβαια. Είστε όλοι καλεσμένοι μας.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: 8.30 ώρα στο ή νωρίτερα. Τι ώρα θέλεις να έρθουμε?
1: Η προσυγκέντρωση είναι νωρίτερα. Είναι γύρω στις 8 παρά. Πιστεύω μέχρι 8.30 θα έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των προγραμμάτων.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξέρεις ότι είμαστε δίπλα σας και σε σένα αλλά και στα κορίτσια που δίνουν πραγματικά πολύ ωραία έτσι, προσπάθειες, κάνουν πολύ ωραίες προσπάθειες και οι προσπάθειες βγαίνουν και στον αγώνα αλλά και σε οποιαδήποτε επίδειξη, γιατί εκτός από τους γονείς έχουν καταφέρει τα κορίτσια να συγκεντρώνουν και κόσμο, έτσι, δηλαδή φίλους, φίλες, και έρχονται και τα θαυμάζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για όλη την συμπαράσταση και για την βοήθεια.
0: Ωραία, να είσαι καλά Βάσο μου, τα λέμε. Να είσαι καλά. Γεια. Οπότε να δύο προτάσεις, μία σήμερα με τον Καραγκιόζη και μία αύριο με την με την εκδήλωση της Βάσος Ζαντραβέλη και του Συλλόγου Κλεοπάτρας.

Να λοιπόν, συγγνώμη που με βλέπατε στον αέρα που μιλούσα στο τηλέφωνο. Σας έχω μία αποκλειστικότητα. Τώρα, πριν 5 λεπτά έγινε αυτό. Λοιπόν, την Πέμπτη, μεθαύριο, 11 η ώρα το πρωί, στην πλατεία Ανδρούτσου, θα έρθει, δεν ήταν αρχικά στο σχεδιασμό, αλλά εκδηλώθηκε έντονο το ενδιαφέρον και, όπως είπα, Πέμπτη, 11 η ώρα το πρωί, στην πλατεία Ανδρούτσου, θα φτάσει για τους φίλους της ΑΕΚ το κύπελο του πρωταθλήματος.

Το ακούτε για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή. Πέμπτη 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Ανδρούτσου. Το κύπελο πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League εδώ στην Πρέβεζα.

λοιπόν που για ακόμα μια φορά μαθαίνετε αποκλειστικές ειδήσεις. Ενημέρωση για το νερό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή η διακοπή κρατάει πάρα πολλές ώρες, η ενημέρωση έχω ότι θα αργήσει. Ολοκληρώνονται οι εργασίες από λεπτό σε λεπτό. Πάντως, για να ξαναγεμίσουν πάλι οι δεξαμενές, ούτως ώστε να έρχεται το νερό έστω λίγο-λίγο στην αρχή, μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να είναι, θα χρειαστούν αρκετές μα αρκετές ώρες ακόμη. Λοιπόν, πάμε. Στον Φάνη το Κολιοπήλιο είπαμε καλησπέρα. Στο Βασίλη το Προσαλίδη είπαμε επίσης καλησπέρα. Σπυριδούλα Σολδάτου, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα, Σπυριδούλα. Να δούμε ποιοι άλλοι είναι εδώ στην παρέα μας. Δέσποινα Νικολαίδου, Έλλη Βλάχου, Ειρήνη Κυριαζή, Βαγγέλης Ντίνος, Σπύρος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Ντούμος, Βάσο Χριστάκη, Στέφανος Κώστας, Νίκος Τζίμα, Σπυριδούλα Σολδάτου την είπαμε, Κώστας Βριώνης και Σταύρος Κωνσταντίνης. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 5 ή 28 πριν από τις 6. Επιλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, και μετά τις δύο τηλεφωνικές συνεντεύξεις έτσι που είχαμε για την παράσταση Καραγκιόζη σήμερα, αλλά και για την παράσταση που θα γίνει αύριο από τον Σύλλογο Κλεοπάτρα. Καλησπέρα στην Εύα Κουτσοχρήστου και τον Γιάννη Τσικελίδη. Πάμε τώρα στα χθεσινά. Όπως σας είπα λίγα λεπτά πριν, βλέποντας τα θέματα που θα κουβεντιάζονταν, θα συζητιόταν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και λαμβάνοντας μέσω email δελτία τύπου από δημοτικούς συνδυασμούς ή διαβάζοντας κάποιες αναρτήσεις στα social. Και παρόλο που είχα να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο πάνω από 10-11 μήνες και είχα υποσχεθεί ότι δεν θα ξαναπάω, λέω κάτι θα γίνει, δεν μπορεί, πρέπει να καταγραφεί. Και πήγα. Βέβαια σας είπα, έφυγα με ένα κεφάλι, καζάνι. Καζάνι γιατί πρώτον δεν βγήκε αποτέλεσμα σε κανένα από τα δύο θέματα που παρακολούθησα, ούτε για τα ιαματικά λουτρά, αλλά ούτε και για την προτινόμενη τοποθέτηση Ανδριάντα του Θρασίβουλου Τσακαλώτου, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει έναν ελιγμό τύπου χελιού. Αλλά αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι το κλείσιμο του δεύτερου θέματος που το έκανε ο Δήμαρχος ο Νίκος ο Γεωργάκος, το έκανε με πολύ πολύ μαεστρία. Δηλαδή τι, δεν χαλάμε τις καρδιές των 25 συμπολιτών μας που υπέγραψαν προκειμένου έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν χαλάμε και τις καρδιές μας με τα στελέχη και τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης και του Κουκουέ Πρέβεζας. Οπότε με μια ελιγματική κίνηση τύπου χέλιου που τη χαρακτηρίζω εγώ, τι είπε ο Νίκος ο Γεωργάκος, απευθυνόμενος προς τον κύριο Γιάπρο, ο οποίος εκπροσωπεί και το Ίδρυμα Θρασίβουλου Τσακαλώτου, λέει φέρτε μας μια μελέτη το πώς θα είναι ο Ανδριάντας, δηλαδή με όλα τα τεχνικο-οικονομικά στοιχεία, πού θέλετε να τοποθετηθεί, να το ξανακουβεντιάσουμε, να το ξανασυζητήσουμε και να ξαναπλακωθούμε, κύριε Γεωργάκο. Δηλαδή, ναι μεν έκανες δύο χρόνια σαν Δήμος να έρθει ένα θέμα μετά από μια απόφαση συζήτηση που προηγήθηκε στην τοπική κοινότητα, έτσι αποφάσισε η τοπική κοινότητα, έκανες δύο χρόνια, και αυτό γιατί άλλαξε ο νόμος και πλέον οποιαδήποτε ομάδα πολιτών συγκεντρώνει για οποιοδήποτε θέμα άνω των 25 υπογραφών, στέλνει στην πρόεδρο ή στον πρόεδρο, ακούστε τώρα τι σας λέω, στην πρόεδρο ή στον πρόεδρο, ding, λοιπόν, το θέμα αυτό και συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω για όλους τους πολίτες. Δηλαδή, αν μαζεύετε από μια γειτονιά 25 υπογραφές και έχετε κάποιο θέμα, το στέλνετε εγγράφο στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωμένοι πλέον να το κουβεντιάζουν και να σας δίνουν έγγραφη απάντηση. Καλό, καλό. Λοιπόν, και ενώ περίμενε κανείς ότι θα ακούσουμε, θα μάθουμε, θα διασταυρώσουμε, θα βγει κάποιο αποτέλεσμα, σε κανένα από τα δύο θέματα δεν βγήκε αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχουμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ένα υπέροχο σημείο στην Πρέβεζα, με χαρακτηριστική εικόνα και βλέμμα προς το
και τα στελέχη και τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης και του Κουκουέ Πρέβεζας. Οπότε με μια ελιγματική κίνηση τύπου χέλιου που τη χαρακτηρίζω εγώ, τι είπε ο Νίκος ο Γεωργάκος, απευθυνόμενος προς τον κύριο Γιάπρο, ο οποίος εκπροσωπεί και το Ίδρυμα Θρασίβουλου Τσακαλώτου, λέει: φέρτε μας μια μελέτη το πώς θα είναι ο Ανδριάντας, δηλαδή με όλα τα τεχνικο-οικονομικά στοιχεία, πού θέλετε να τοποθετηθεί, να το ξανακουβεντιάσουμε, να το ξανασυζητήσουμε και να ξαναπλακωθούμε, κύριε Γεωργάκο. Δηλαδή, ναι μεν έκανες 2 χρόνια σαν δήμος να έρθει ένα θέμα μετά από μια απόφαση, συζήτηση που προηγήθηκε στην τοπική κοινότητα, έτσι αποφάσισε η τοπική κοινότητα, έκανες 2 χρόνια, και αυτό γιατί άλλαξε ο νόμος και πλέον οποιαδήποτε ομάδα πολιτών συγκεντρώνει για οποιοδήποτε θέμα άνω των 25 υπογραφών, στέλνει στην πρόεδρο ή στον πρόεδρο, ακούστε τώρα τι σας λέω, στην πρόεδρο ή στον πρόεδρο, ding, λοιπόν, το θέμα αυτό και συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω για όλους τους πολίτες. Δηλαδή, αν μαζεύετε από μια γειτονιά 25 υπογραφές και έχετε κάποιο θέμα, το στέλνετε εγγράφως στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωμένοι πλέον να το κουβεντιάζουν και να σας δίνουν έγγραφη απάντηση. Καλό, καλό. Λοιπόν, και ενώ περίμενε κανείς ότι

Δηλαδή, ναι μεν έκανες 2 χρόνια σαν δήμος να έρθει ένα θέμα μετά από μια απόφαση, συζήτηση που προηγήθηκε στην τοπική κοινότητα, έτσι αποφάσισε η τοπική κοινότητα, έκανες 2 χρόνια, και αυτό γιατί άλλαξε ο νόμος και πλέον οποιαδήποτε ομάδα πολιτών συγκεντρώνει για οποιοδήποτε θέμα άνω των 25 υπογραφών, στέλνει στην πρόεδρο ή στον πρόεδρο. Ακούστε τώρα τι σας λέω. Στην πρόεδρο ή στον πρόεδρο, ding, λοιπόν, το θέμα αυτό και συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω για όλους τους πολίτες. Δηλαδή, αν μαζεύετε από μια γειτονιά 25 υπογραφές και έχετε κάποιο θέμα, το στέλνετε εγγράφως στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωμένοι πλέον να το κουβεντιάζουν και να σας δίνουν έγγραφη απάντηση. Καλό, καλό. Λοιπόν, και ενώ περίμενε κανείς ότι θα ακούσουμε, θα μάθουμε, θα διασταυρώσουμε, θα βγει κάποιο αποτέλεσμα, σε κανένα από τα 2 θέματα δεν βγήκε αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχουμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ένα υπέροχο σημείο στην Πρέβεζα, με χαρακτηριστική εικόνα και βλέμμα προς το Ιόνιο, αλλά και στον Αυρακικό κόλπο. Αναφέρομαι σε ιαματικές πηγές, στα ιαματικά λουτρά, τα οποία έχουν να λειτουργήσουν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, μία κατασκευή με χρήματα που δόθηκαν από ταμείο μέσω της περιφέρειας και μία μη λειτουργική κατάσταση τα τελευταία 2-3 χρόνια που ολοκληρώθηκαν εργασίες κτηριακές. Επαναλαμβάνω, κτηριακές. Μέσα όποιος μπει δεν θα δει το παραμικρό. Δηλαδή, ούτε ιατρείο, ούτε γραφεία, ούτε αλαξιέρες, ούτε ντουζιέρες, ούτε τίποτα. Υπάρχει μόνο η πέτρα, το ξύλο και κάποια είδη σίδερου. Από εκεί και πέρα, τίποτα. That's all. Και έρχεται τώρα ο Δήμος και λέει, για να λειτουργήσει η πηγή αυτή, τα ιαματικά λουτρά, απαιτείται ένα ετήσιο ποσό της τάξης περίπου των 300.000 ευρώ για μισθούς. Εγώ δεν κατάλαβα όμως. Αυτό το ποσό θα το πληρώνει ο Δήμος για να το λειτουργεί ο ιδιωτής ή απλά αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο το ποσό αυτό, το οποίο ποσό θα το καλύπτει ο ιδιώτης. Γιατί αν το πληρώνουμε εμείς σαν πολίτες το ποσό αυτό για τους μισθούς των 13-15 εργαζομένων, για να τα δώσουμε σαν λειτουργία σε έναν ιδιώτη ο οποίος μπορεί να έχει την τεχνογνωσία, ρε παιδί μου, και να βρει και τις απαραίτητες ειδικότητες, ο ιδιώτης θα πληρώσει κάτι ή θα παίρνει τα χρήματα από αυτά που θα δίνουν οι πολίτες προκειμένου να πάνε για θεραπευτικά μπάνια ή δεν ξέρω εγώ λουτρά γενικότερα κτλ. Και άντε γεια. Αυτό το σημείο πραγματικά, συγχωρέστε με, δεν το κατάλαβα. Αν με ακούει κάποιος δημοτικός σύμβουλος που είχε όλο το χαρτί εκεί, το χαρτομάνι από το Δήμο και το πώς κουβεντιάσατε και το τι αποφασίσατε, ας μου δώσετε μια έτσι βοήθεια και σε μένα για να καταλάβω. Λοιπόν, αποτέλεσμα ποιο ήτανε? 0. Ξαναελάτε πάλι να το ξανακουβεντιάσουμε, να το ξανασυζητήσουμε, να ξαναακονίσουμε τα πυροβόλα, τους μπαζούκες, τα σπαθιά, τα κόντια και δεν ξέρω τι άλλο, και να ξανακουβεντιάσουμε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πρώτο χέλι. Και ερχόμαστε στην δεύτερη κίνηση χελιού. Να δώσουμε καλησπέρες όμως στο Γιάννη τον Τσιγκελίδη. Δώσαμε στο Γιάννη τον Δράκο, Χριστίνα Κόντου, Δημήτρη Χόικα, Κέτη Πάντα, Παύλο Παλαντσίδη, Αλεξάνδρα Καραστάθη. Καλησπέρα Γιάννη. Όλα ρημάδια σε αυτή την πόλη και οι ιδέες σου στα συμβούλια είναι για κλάματα. Καλησπέρα και στον Γιώργο Κασκάνη και στον Χριστόφορο τον Κοντονάσιο από τη μακρινή Ζανζιβάρη. Το δεύτερο θέμα αφορούσε μία πρόταση που έγινε από 25 συμπολίτες μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα τοποθέτηση Ανδριάντα για τον αείμνησο στρατηγό Τρασίβουλο Τσακαλώτο, ο οποίος, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ, δεν είμαι κάποιος ο οποίος ούτε τις ιστορικές γνώσεις έχω, αλλά ούτε έχω διαβάσει κιόλας την ιστορία του Χίψη Τσακαλώτου ή Βασιλιά, δεν ξέρω εγώ τι, απλά περιγραμματικά πρόλαβα και διάβασα

10 στοιχεία, όπως ήμουνα, σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα και στην παρουσίαση του βιβλίου. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, μου άρεσε και ο τρόπος που την παρουσίασε ο καθηγητής και συγγραφέας του βιβλίου. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, και ενώ η πρόεδρος, η κυρία Ιδόνη, δίνει το λόγο στον κύριο Γιάπρο, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που υπέγραψαν αυτό το κείμενο, δηλαδή το να συζητηθεί το θέμα, αλλά είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Θρασίβουλου Τσακαλώτου που έχει έδρα στην Αθήνα και το ίδρυσαν μέλη της οικογένειας, απόγονοι δηλαδή, του στρατηγού Τσακαλώτου. Και ενώ ξεκίνησε ο κύριος Γιάπρος να αναλύει το τι ζητάει επιτέλους το ίδρυμα και οι υπογράφοντες του αιτήματος, ξεκινάει μία επίθεση από ομάδα συμπολιτών μας, προερχόμενη από το ΚΚΕ, για τους δικούς τους λόγους, ιστορικούς παύλα πολιτικούς λόγους, και αρχίσανε, δεν άφησαν κανέναν να ολοκληρώσει, έλεγαν την ιστορία από τη δική τους πλευρά, η πλευρά του κύριου Γιάπρο έλεγε την ιστορία από τη δική της πλευρά, και καθόμασαν εμείς οι υπόλοιποι, που δεν ήμασταν ούτε με τους δε, ούτε με τους δε, στο κέντρο, γι' αυτό σας είπα πόνο στο κεφάλι, δηλαδή από πίσω μου υπάρχουν και πλάνα που γυρίζω την κάμερα, ακόμα και από πίσω μου σηκώνονταν κόσμος και φώναζε, έδειχνε, και απειλές ακούστηκαν, του στυλ, θα φύγετε νύχτα, έλεγε προς τη Δημοτική Αρχή, λοιπόν, ή θα κάνουμε ή θα ράνουμε, και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Και μέσα σε αυτή τη βαβούρα και τα λοιπά γίνεται η πρώτη διακοπή. Αναγκαστική από την πρόεδρο για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Έλα όμως που δεν ηρέμησαν τα πνεύματα. Γιατί? Γιατί έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρολίγο να γίνει σύραξη μεταξύ του αντιδημάρχου του κυρίου Κόκαλη και μιας κυρίας η οποία δήλωσε την ιδιότητά της, υπάρχει και στην κάμερα που λέει εγώ είμαι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, και βγαίνοντας έξω, κάτι υπόθηκε, δεν είμαι σε θέση να σου το μεταφέρω επακριβώς, δεν θέλω να πάρω καμιανού την πλευρά, αλλά αν δεν επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι, θα γινότανε του κουτρούλιο γάμος με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή τέτοιες καταστάσεις πραγματικά όχι δεν τιμούν το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι μόνο δεν τιμούν τους πολίτες που ψήφισαν ορισμένους ανθρώπους για να κάθονται περιμετρικά των εδράνων αναπαυτικά στις καρεκλίτσες, αλλά δεν τιμάει ούτε την δημοκρατία, η οποία δημοκρατία, λεβέντες μου, για να μην αρχίσω και σας στολίζω έναν έναν, για εμένα σαν πολίτη, σαν Έλληνα πολίτη, η δημοκρατία δεν έχει ούτε μπλε χρώμα, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο, ούτε ροζ, ούτε πορτοκαλί, ούτε φούξια, ούτε τίποτα. Η δημοκρατία είναι μία για όλους. Όσοι δεν θέλουν τη δημοκρατία μπορούν να μαζέψουν τα μπουκαλάκια τους και να μας αδειάσουν τη γωνιά. Ωραία, λοιπόν, όσοι δεν θέλουν τη δημοκρατία, επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε όμως τη δημοκρατία, αυτά τα σκηνικά far west απειλών, θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα μου κάνεις, θα μου ράνεις, σας ενημερώνω λοιπόν ότι εγώ προσωπικά θα έχω το νου μου και σε επόμενο παρόμοιο επεισόδιο θα γίνει του Λούμπερ το κάγκελο. Μήπως και ντραπείτε και στην επόμενη συνεδρίαση δηλώσετε παρέτηση όποιοι προκαλούν τέτοιου είδους περιστατικά. Όσον αφορά τώρα, γιατί κάποιοι αναρωτήθηκαν αν έχουν δικαίωμα οι πολίτες να λαμβάνουν λόγο και να μιλούν στα δημοτικά συμβούλια. Βεβαίως και έχουν. Ο οποιοσδήποτε δημότης
του Δήμου Πρέβεζας, αλλά και γενικότερα δημότης, μπορεί να παρευρίσκεται ελεύθερα στα δημοτικό συμβούλια, να παρακολουθεί και να ζητάει το λόγο να παρέμβει, δηλώνοντας βέβαια ονοματεπώνυμο για να καταγράφεται και στα πρακτικά, και να λέει την άποψή του. Επαναλαμβάνω, την άποψή του. Όχι να μπαίνει μέσα με το χέρι λες και είναι ξύφος και να λέει εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η Δημοτική Αρχή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν θα παριάσω τίποτα, έτσι. Αλλά το να μπαίνει μέσα και να λέει θα φύγεις νύχτα, θα σε μαζεύουνε και θα σε κάνουνε και θα σε ράνουνε, εμένα αυτές οι μαγκές δεν μετράνε. Όχι δημότης να είσαι, όχι περιφερειακός σύμβουλος, ο Θεός ο ίδιος. Οι μαγκές έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, τέτοιες μαγκές. Το να μιλήσεις ελεύθερα, να πεις την άποψή σου, ναι, βεβαίως, έχεις όλο το δικαίωμα. Αλλά απειλές, και πόσο μάλλον όταν στην συγκεκριμένη αίθουσα βρίσκονται γυναίκες που για να γίνονται τέτοιου είδους παρατράγουδα πάνε να πει ότι δεν σέβεστε τις γυναίκες, άσχετα αν είναι από τη δική σας πλευρά ή από κάποια άλλη, όταν δεν υπάρχει σεβασμός προς τις γυναίκες, το έχω πει ούκο λίγες φορές, για εμένα πάβεται να έχετε δίκιο. Ό,τι και να πεις από εκεί και πέρα, αδερφέ μου, χάνεις το δίκιο σου. Δεν μπορώ να διανοηθώ άντρα να μπαίνει μέσα σε δημοτικό συμβούλιο, να απειλεί και να δείχνει με το δάχτυλο στον αέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε με αυτά που λέω. Είναι προσωπική μου άποψη και δεν τη λέω σαν δημοσιογράφος. Τη λέω και εγώ σαν πολίτης και έχω όλο το δικαίωμα να τυπώ. Τώρα θα μου πεις, οκ, τι λες μέσα από την εκπομπή. Ναι, γιατί για τη συγκεκριμένη εκπομπή έχω εγώ την ευθύνη και κανείς άλλος. Το τι λέγεται, είτε από μένα, είτε από τους ανθρώπους που καλώ στο στούντιο, είτε τηλεφωνικά, έχω εγώ την ευθύνη. Και για να πάμε και στο διατάφτα τώρα και να κλείσω το κεφάλαιο το τι έγινε έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που υπάρχει και το σχετικό βίντεο. Λοιπόν, σας είπα στην αρχή ότι με τη μέθοδο χελιού, και το δείχνω κιόλας, η Δημοτική Αρχή θα ξαναφέρει εκ νέου, δεν ξέρω πότε, το θέμα συζήτησης για τον Ανδριάντα του αείμνησου στρατηγού Θρασίβουλου Τσακαλώτου. Αν αυτά τα πράγματα είναι ωραία σε αυτή την πόλη που ζούμε, με γεια μας, με χαρά μας. Πάντως, αν γινόταν ένα γκάλωπ σήμερα το πρωί για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν θέλετε σε τίποτα να μάθετε τα αποτελέσματα. Πρώτον, δεύτερον, αν υπήρχε και ένα ερώτημα, τι θα θέλατε σαν πολίτες να συζητηθεί, κύριοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, για σας το λέω, θα θέλατε να συζητηθεί για Ανδριάντα ένα θέμα, θα θέλατε να συζητηθεί για τα καλάμια στο Κηποθέατρο δίπλα, θα θέλατε να συζητηθεί για ανταλλαγές οικοπαίδων, ή θα θέλατε να συζητηθούν οι λακκούβες, οι δρόμοι, τα φώτα, το νερό και ότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει να φάει και δεν έχει πού τη κεφαλή κλείνει. Εσείς τι πιστεύατε ότι θα ήταν τα αποτελέσματα του γκάλωπ? Ενδιαφέρει το πολίτη αν θα κάνουμε έναν Ανδριάντα? Κάναμε του μήνου μάτσα. Και φωνές μιας ώρας, δύο, τριών, γεια σας. Πέρασε, πέρασε. Γιατί μου αγχώνεστε? Αν κάποιος θέλει να περάσει ένα θέμα, θα το περάσει. Γιατί? Γιατί έχει την πλειοψηφία. Γιατί? Γιατί κάποιοι του την έδωσαν. Καλός, κακός, έχει την πλειοψηφία. Το να διεκδικείτε το δίκιο σας σύμφωνα με αυτά που θέλετε εσείς, δεν το κερδίζετε έτσι. Και το λέω για τους φίλους που είναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν το κερδίζετε φωνάζοντας και απειλώντας. Έτσι. Γιατί ο κάθε ένας από μας έχει ένα τρόπο σκέψης, ένα σκεπτικό. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μας επιβάλλετε σε όλους τους υπόλοιπους το πώς έχει γραφτεί η ιστορία. Η ιστορία του έθνους είναι μία. Εσείς τη βλέπετε από τη δική σας πλευρά, οι υπόλοιποι από την άλλη. Δηλαδή, επειδή δεν τη βλέπουν τη δική σας πλευρά, θα πρέπει να τους λέτε θα φύγουν νύχτα. Προσοχή, δεν παίρνω το μέρος της Δημοτικής Αρχής.
επαναλαμβάνω. Ή αντίθετα, επειδή οι άνθρωποι του ΚΚΕ δεν θέλουν τον Ανδριάτα, ρε φίλε του τσακαλώτου, θα πρέπει δηλαδή να τους δείχνουμε με το δάχτυλο για να πούμε και αυτά. Όχι. Όχι. Το καλύτερο λοιπόν για μένα ήταν και μία πρόταση της κυρίας Παπαδημητρίου, η οποία μίλησε για κάποιους αγωνιστές του ΚΚΕ, οι οποίοι θανατώθηκαν, σκοτώθηκαν, εδώ Πρεβεζάνη, να έλεγε η Δημοτική Αρχή, ναι, θα έχουμε μία πρόταση από αυτή την πλευρά και μία πρόταση από την άλλη πλευρά. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δια του χελιού δεν είναι κανείς ευχαριστημένος, γιατί θα ξαναέρθουν πάλι σε έδρανα και θα ξαναγίνει πάλι του κουτρούλιο γάμος. Το καταλάβαμε? Το καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενες καλησπέρες. Γιάννα Τρούγκου, Μιχάλης Γκλιάτης, Βιβίνη Κολάρα, Δήμητρα Κερμελή, Σπύρος Πεταλάς, Βάγια Γκόρα, Μαλία Τσέτσου. Προέχει προτομή η οργάνωση της πόλης. Προέχει η προτομή ή η οργάνωση της πόλης μας. Καλησπέρα σε Χρυσούλα Γιώτη Δρότσου, την Ιωάννα Μπασιούλη, Νατάσα Γιάγια, Βεργινία Γαρτζούνη, Βαλάντη Σοφόπουλος και Βάσο Λαδιά που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Μπήκε κάποιος άλλος? Όχι, αυτή. Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ξαναγίνει πάλι του κουτρούλιο γάμος, να ξέρετε ότι όχι μόνο δεν θα κατεβάσω κάποιο βίντεο, αλλά θα μας παίξει και το Λούμπεν. Σας το λέω από τώρα. Θα μας παίξει και το Λούμπεν. Να γελάνε τουλάχιστον και λίγο παραέξω. Να μην γελάμε μόνο εμείς. Ή να μην ευρεάζουμε μόνο εμείς. Πάντως δεν ήταν επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Αν το συνεχίσετε έτσι, παρακαλώ, μπορείτε να παραιτηθείτε και ο τελευταίος να κλείσει και την πόρτα. Πραγματικά δεν ήταν επίπεδο. Η κυρία Ιδόνη, δύο φορές τουλάχιστον όσο ήμουν εκεί, διέκοψε τη συνεδρίαση. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Ο ρόλος του Προέδρου του Θεσμού, του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι ούτε να φοράει γάντια και να έρχεται μπουνίδια, ούτε τίποτα. Διακόπτει τη συνεδρίαση μέχρι να ρεμίσουν τα πνεύματα. Τη διέκοψε δύο. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια διεκόπη και άλλες φορές η συνεδρίαση. Αλλά, όπως είπα, και κλείνουμε για σήμερα, τέτοιο είδους επίπεδο δεν τιμάει κανένα μας. Πιστεύω να το έχετε σκεφτεί πάλι το τι κάνατε χθες και να ζητάτε τουλάχιστον από τον εαυτό σας συγγνώμη για όλα αυτά και που άκουσαν και που είδαν οι Πρεβεζάνοι πολίτες, είτε στην Πρέβεζα είτε ετεροδημότες μας. Η κατάσταση χθεσινή ήτανε δεν είναι αυτό που λέμε, δεν περιγράφω άλλο. Πραγματικά όμως δεν περιγράφω άλλο. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Να περιγράψω τι? Δεν περιγράφεται, συγγνώμη. Και ξέρετε ότι δεν παίρνω το μέρος κανενός. Ούτε τον δήμαρχο, ούτε κανέναν. Κανέναν. Ούτε τη Δημοτική Αρχή. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο πιο δίκαια μπορώ. Αλλά αυτό που αντίκρισα εγώ και κάποιοι άλλοι πολίτες δεν ήταν εικόνα. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί υπήρχαν και γυναίκες μέσα. Λυπάμαι πραγματικά. Λοιπόν, καλησπέρα Αλεξία Κατογιάννη, Χρήστο Μπόχτη, Μαρία Παναγιώτη και Τάσο Σκλαβενίτη. Εγώ θα σας αφήσω εδώ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 στο Radio Prevezan 93. Ενημέρωση εννοείται ότι συνεχίζεται στο prevezanews.gr, στο sportspress.gr και να επαναλάβω και ήδη νομίζω έχει ανέβει, για να δω λίγο, να τσεκάρω αν έχει ανέβει στο sportspress. Έχει ανέβει το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ομάδας της ΑΕΚ, της Στίχημαν Super League, 5η 11 το πρωί θα βρίσκεται στην πλατεία Ανδρούτσου. Προκειμένου να πάτε, να το δείτε από κοντά και να φωτογραφηθείτε. Αυτά από μένα, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOT.

0: 93 FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: attitude.
1: Ανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

Πρέβεζα 93.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου κι αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 20
11: 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Γλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές
1: εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: 905 και στο 6974-128-700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Wilma Rudolph, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Zinedine Zidane, χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα μπουζί.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51 100.
7: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
11: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
11: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
13: να ξεχωρίζει?
12: Διαφημίσου στο Radio Prevez.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-029-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: 93 FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: 93 FM Radio.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ενέκρινε σήμερα η Αμερικανική Γερουσία εν μέσω διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις για το καθεστώς ναυσιπλοείας στο Ορμούζ αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν δεν θα μπορέσει να επιβάλλει τέλη στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Με το Ιρανικό καθεστώς ωστόσο να υποστηρίζει ότι μετά το πέρας των συνομιλιών δεν θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Επιπλέον, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Μπεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται τους βαλιστικούς της πυράβλους. Στη σύλληψη 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στην Κερατέα Αττικής μετά από έρευνα για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί με διαφορά λίγων λεπτών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φέρεται να ομολόγησε την πράξη της. Υψηλός εντωμεταξύ είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει για δεύτερη φορά τη Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή. Στη Γαλλία τις τελευταίες 6 ημέρες 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθειά τους να δροσιστούν και 6 στη Γερμανία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές σε Ισπανία, Ιταλία αλλά και Βρετανία. Τη συγχώνευση 82 σχολικών μονάδων, τον υποβιβασμό 146, την κατάργηση 75 και τη δημιουργία νέων μονάδων ειδικής αγωγής προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του σχολικού δικτύου της χώρας που έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Αναλυτικά στο enikos.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αγγλία-Γκάνα 0-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 η Πορτογαλία που συνέτριψε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 24 έχει πλέον ο μήνας. Ε, 24 Ιουνίου, Τετάρτη. Στα μισά της εβδομάδας και σε μια εβδομάδα τελειώνει και ο Ιούνιος. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ καλοκαιρία και αύριο και υψηλές θερμοκρασίες και ξέχασες, λέει, να πεις, Μανώλη, ότι όταν ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ, αριστερό κόμμα, αντί να φορολογήσει ολιγάρχες και τον πλούτο, προτίμησε να κόψει συντάξεις. Κατρούγκαλος, την αλήθεια, λέει, να λες ολόκληρη, μου κόψαν 600 ευρώ σύνταξη. Τα έχουμε πει, κύριε Τάζο, για το ΕΚΑΣ, για τις συντάξεις κόψανε και οι προηγούμενοι. Κύριε Τάζο, ακούστε τώρα, επειδή θα όποτε γίνουν οι εκλογές, καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Εγώ δεν θα μπλέξω σε αυτό το παιχνίδι με κανέναν. Ούτε εγώ θα σας πω τι θα ψηφίσετε, ούτε τι δεν θα ψηφίσετε. Καθένας θα κάνει τις επιλογές του. Αλλά όπως θυμόμαστε τα άσχημα, να θυμόμαστε τα άσχημα όλων. Και όπως θυμόμαστε τα καλά, να θυμόμαστε τα καλά όλων. Όταν και αν υπάρχουν. Ο κύριος Γιώργος από τον Ντάλλας. Τα απλά, λέει, είναι δύσκολα, εντάξει, δεν ξέρουμε, λέει, το κόστος και οι πόλεις είναι χτισμένες, αυτοί που το ξέρουν τι κάνουν και δεν υπολογίζουν θέσεις πάρκινγκ σε σταθμούς του μέτρο. Καλά, δεν υπολογίζουν, όχι σε σταθμούς μόνο, που φτιάχνονται, λέει, τώρα με μελέτες καινούργιες. Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα είναι η καθημερινότητά μας, 350 μέρες το χρόνο. Υποφέρουμε για το αυτονόητο και μας χρυσώνουν το χάπι ότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ναι, αλλά δεν τη ζω. Μου γράφει μέσα παρένθεση ο κ. Ζόλος, έχει δίκιο. Ζω στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, αυτό λένε όλοι, αλλά, λέει ο κύριος Ζουρού, δεν τη ζω την ομορφότερη χώρα του κόσμου. Για 15 μέρες, λέει, και αυτές το εξωγικό, αν έχεις. Ιδάλλως όπου πας οικονομία όλο το χρόνο. Καμία φλιαρία, κύριε Γιώργο. Να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. 15 μέρες. Για 15 μέρες, αν πρέπει να κάνεις οικονομία, δεν σου φτάνει ένας χρόνος. Εγώ θα σας πω για μία εβδομάδα, μία εβδομάδα ολόκληρη, 7 ημέρες, όχι πενθήμερο, για 7 ημέρες, για 6 διανυκτερεύσεις. Πόσο θέλετε τη διανυκτερεύση, να πούμε 50-60 ευρώ, πού θα τη βρεις, αυτό είναι δωμάτιο 50-60 ευρώ, δεν βρίσκεις, βρίσκεις Γεωργή, σχετικό είναι, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είσαι στο 400 με 500. Για δωμάτιο, ξαναλέω. Τώρα, τι ποιότητα, σας μην το συζητήσουμε. Μετακίνηση είναι και να φας, να πάει άλλο ένα 600-700. Θες ένα 1200 έως 1500 για μία εβδομάδα. Τα λέω καλά ή για πλάκα. Λοιπόν. Πόσοι παίρνουν μισθό 1500 ευρώ. Και εγώ σας λέω ότι παίρνει κάποιος 1500 ευρώ μισθό. Μπορεί ένα μισθό να τον βάλει στην άκρη για να πάει μια εβδομάδα διακοπές. Δεν θα πληρώσει λογαριασμούς, υποχρεώσεις από εδώ από εκεί. Θα πάει, θα γράψει όλα στο χιόνι. Ούτε, ποιες 15, ούτε μια εβδομάδα. Μπακαλίστηκα, σας το λέω εγώ τελείως. Γεια σου, ξηρομερητή. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Λευθέριο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Παρδάλη, θέλω να σας πω για νοσοκομείο πρώην εδώ στα Πατήσια.
1: Ναι.
2: Συνοδό Χαλκίδος, 150 μέτρα από το ηλεκτρικό.
1: Ποιο νοσοκομείο, ναι.
2: Άνω Πατησίων. Υπήρχε ένα νοσοκομείο πενταόροφο.
1: Δεξιά, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, Αυτό είχε γίνει, λεγόταν των Παπάδων, κάτι έγινε με τους Παπάδες και το έδωσαν στο ελληνικό κράτος πριν πολλά χρόνια, επί Πασόκ, επί γεννηματά και πιο παλιά. Πάντως επί Πασόκ. Είχε την καλύτερη οφθαλμολογική κλινική, είχε και για καρδιοπάθειες, πενταόροφο ολόκληρο.
1: Δεν υπάρχει και αυτό το νοσοκομείο.
2: Λοιπόν, ακούστε,
1: ναι.
2: Το 13 που κλείσανε τότε γύρω στα 15 νοσοκομεία, το κλείσανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξανά άνοιξε. Αυτό το νοσοκομείο είχε, νίκιαζε και διπλανά χτίρια στη δυτική μεριά, ένα ισόγειο μεγάλο, στην πολυκατοικία ισόγειο, και έκανε εξωτερικά ιατρία για αιματοληψίες και τέτοια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ξανά άνοιξε. Διώξανε από εκεί τα εργαστήρια και βάλανε πρόσφυγες. Και παίζανε τα παιδιά, βγαίνανε έξω τα τέτοιο καιρό που έκανε ζέστη και παίζανε στα πεζοδρόμια εκεί να τα περάσει και το τρόλε και τα λεωφορεία. Λοιπόν, επί Νέα Δημοκρατία, μετά ξαναήρθε η Νέα Δημοκρατία, έγινε κέντρο υγείας.
1: Ναι.
2: Όταν έκλεισε, είχε ένα διαγνωστικό κέντρο. Τώρα είναι άλλα δύο ιδιωτικά. Και το ένα είναι απέναντι. Έχουν πάρει και το, πώς να το πούμε, το δοχείο το, που ήταν στην...
1: Ούτε μια εβδομάδα. Μπακαλίστηκα, σας το λέω εγώ τελείως. Γεια σου, ξηρομερητή. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Λευθέριο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Παρδάλη, θέλω να σας πω για νοσοκομείο πρώην εδώ στα Πατήσια.
1: Ναι.
2: Συνοδό Χαλκίδος, 150 μέτρα από το ηλεκτρικό.
1: Ποιο νοσοκομείο,
2: άνω,
1: ναι.
2: Άνω Πατησίων. Υπήρχε ένα νοσοκομείο πενταόροφο.
1: Το δεξιά, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει, λεγόταν των Παπάδων, κάτι έγινε με τους Παπάδες και το έδωσαν στο ελληνικό κράτος πριν πολλά χρόνια, επί Πασόκ, επί γεννηματά και πιο παλιά. Πάντως επί Πασόκ. Είχε την καλύτερη οφθαλμολογική κλινική, είχε και για καρδιοπάθειες, πενταόροφο ολόκληρο.
1: Δεν υπάρχει και αυτό το νοσοκομείο.
2: Λοιπόν, ακούστε,
1: ναι.
2: Το 13 που κλείσανε τότε γύρω στα 15 νοσοκομεία, το κλείσανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξανά άνοιξε. Αυτό το νοσοκομείο είχε, νίκιαζε και διπλανά χτίρια στη δυτική μεριά, ένα ισόγειο μεγάλο, στην πολυκατοικία ισόγειο, και έκανε εξωτερικά ιατρία για αιματοληψίες και τέτοια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ξανά άνοιξε. Διώξανε από εκεί τα εργαστήρια και βάλανε πρόσφυγες. Και παίζανε τα παιδιά, βγαίνανε έξω τα τέτοιο καιρό που έκανε ζέστη και παίζανε στα πεζοδρόμια εκεί να τα περάσει και το τρόλε και τα λεωφορεία. Λοιπόν, επί Νέας Δημοκρατίας, μετά

0: επιγεννηματά και πιο παλιά. Πάντως επί Πασόκ είχε την καλύτερη οφθαλμολογική κλινική. Είχε και για καρδιοπάθειες, πενταόροφο ολόκληρο.
1: Δεν υπάρχει και αυτό το νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
0: Το 13 που κλείσανε τότε γύρω στα 15 νοσοκομεία, το κλείσανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξανά άνοιξε. Αυτό το νοσοκομείο είχε νίκιαζε και διπλανά χτίρια στη δυτική μεριά, ένα ισόγειο μεγάλο, στην πολυκατοικία ισόγειο, και έκανε εξωτερικά ιατρία για αιματοληψίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ΣΥΡΙΖΑ δεν ξανά άνοιξε, διώξανε από εκεί τα εργαστήρια και βάλανε πρόσφυγες. Και παίζανε τα παιδιά, βγαίνανε έξω τα τέτοιο καιρό που έκανε ζέστη και παίζανε στα πεζοδρόμια εκεί να τα περάσει και το τρόλε και τα λεωφορεία. Λοιπόν, επί Νέας Δημοκρατίας, μετά ξαναήρθε η Νέα Δημοκρατία, έγινε κέντρο υγείας.
1: Ναι.
0: Όταν έκλεισε, είχε ένα διαγνωστικό κέντρο. Τώρα είναι άλλα δύο ιδιωτικά και το ένα είναι απέναντι. Έχουν πάρει και το, πώς να το πούμε, το δοχείο που ήταν στην αυλή, ένα τεράστιο δοχείο για εγχειρήσεις, που είχε αέρα για εγχειρήσεις. Πρέπει να έχουν κουβαλήσει τα μηχανήματα της οφθαλμολογικής και τώρα έχει γύρω στις 7 γιατρούς.
1: Το κέντρο υγείας.
0: Κέντρο υγείας, ναι. Ένα ολόκληρο κτίριο πεντάωροφο.
1: Το ιδιωτικό είναι αυτό τώρα που λέτε ή δημόσιο?
0: Δημόσιο.
1: Δημόσιο.
0: Ναι, και τώρα το αναγεννίζουν, ε. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να γίνει πάλι νοσοκομείο, αλλά πού θα τα βρουν τα μηχανήματα? Είχε πολύ καλή οφθαλμολογική κλινική.
1: Αλλά τώρα μου λέτε και 12 χρόνια πριν.
0: 13 που κλείσαν άλλα 15 νοσοκομεία κρατικά. Που ήταν υπουργό ο κύριος Γεωργιάδης επί Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Και υπουργό διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς λέγεται αυτό, Υπουργείο Διπόλεγων, τότε για την Υπουργείο Διακυβέρνησης. Και είχε πάει και ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, στον Κοροϊνό, και έκανε εμβόλια. Με το t-shirt. Τον είχε πάρει και τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήθελα να πω τώρα. Δίνουν λεφτά στους παπάδες και Μητροπολίτες που λέγονται αυτοί και δεν αφήνουν ένα νοσοκομείο να το βάλουν.
1: Τώρα που το είπατε, ο Μητροπολίτης Κερκύρας,
0: ναι,
1: είπε ότι πρέπει οι Μητροπολίτες να μην αποδεχθούν την αύξηση.
0: Αυτό είναι πεντάωροφο, θέλει πολύ προσωπικό.
1: Όχι, άλλο λέω εγώ, ναι, εντάξει. Καλά, το θέμα δεν είναι αν είναι πεντάωροφο και θέλει προσωπικό, το θέμα είναι αν μπορεί να γίνει νοσοκομείο.
0: Αλλά αν ξέρει κανένας γιατρός να μας πούνε που πήγαν τα μηχανήματα της οφθαλμολογικής.
1: Γιατί
0: ξέρω καλά
1: που
0: γιατί
1: έχει
0: κάνει η μάνα μου δύο εγχειρήσεις.
1: Ναι, οι γιατροί από πού να ξέρουνε.
0: Ναι, πού να ξέρουνε να πούνε που τα πήγανε τα. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο που άκουσα τώρα στο προηγούμενο. Το Λιγνίτι από την Πτολεμαϊδα το πάνε στα Σκόπια. 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα, καθώς μπαίνει στα Σκόπια δεξιά, έχει τέτοιο εργοστάσιο που καίει Λιγνίτι.
1: Η Παμακάριστος ήταν, μπράβο, ο κύριος
0: Μιχάλης. Όχι η Παμακάριστος.
1: Α, όχι αυτό.
0: Όχι, να το χαρκείτε στα άνω Πατήσια. Η Παμακάριστος λειτουργεί.
1: Mm.
0: Η Παμακάριστος είναι στα κάτω Πατήσια. Mm. Αυτό ήταν στα άνω Πατήσια. Αλλά είναι πεντάωροφο, ολόκληρο πράγμα. Να σου πω, το Λιγνίτι το πάνε στα Σκόπια, έχει εργοστάσιο.
1: Εσείς μιλάτε για το νοσοκομείο που είναι πριν να βγούμε στην Αχαρνών, δεξιά.
0: Όχι, στα άνω Πατήσια, είναι εδώ Χαλκίδος.
1: Στην Πατησίων, τέρμα Πατησίων αριστερά, μπράβο. Πριν να βγούμε στην Πατησίων δεξιά.
0: Καθώς ανεπέρασε από Νέα Φιλαδέλφια δεξιά.
1: Όπως είσαι Νέα Φιλαδέλφια, στη Δικελία, κάνεις αριστερά και μετά δεξιά για Πατησίων.
0: Πας από Πατησίων.
1: Δεξιά ήταν.
0: Νέα Φιλαδέλφια, εδώ Δικελία.
1: Ναι, δεξιά, πριν να πηγείς Πατησίων, αυτό.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: στο αριστερό χέρι, καθώς πας Φιλαδέλφια στο αριστερό.
1: Όπως πας Φιλαδέλφια αριστερά, όπως είσαι από Δικελία αριστερά. Για Πατησίων στο δεξί χέρι, εντάξει, κατάλαβα ποιο λέω.
0: Ναι. Και να πω και για τα Σκόπια, δηλαδή το ξέρω καλά. Πάνε φορτηγά από την Τολεμαϊδα, από τα Ορυχεία.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και έχει εργοστάσει στα Σκόπια 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με φουγάρο μεγάλο. Και μετά το ξαναπουλάνε στην Ελλάδα το ρεύμα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Χαμό.
1: Θέλω να πω κάτι για κάτι που δεν ξέρω.
0: Ναι. Το έχω ακούσει από. Το έχω ακούσει. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά. Καληνύχτα.

0: Και εύχομαι, κυρία Σόφη, όλα καλά. Πόσο δίκιο λέει ο κύριος Γιώργος, και εγώ 15 μέρες πάω στην Άνδρο, αλλά εργάζομαι 10 ώρες. Στις διακοπές σας εννοείται. Διακοπές εντός εισαγωγικών. Ναι, να σας πω και εγώ, 2 εβδομάδες έχω ζητήσει άδεια. Και πιθανότατα θα μετακινούμε, καλά να είμαστε μέχρι τότε, εδώ. Μαρούσι, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Γέρακας, τριγύρω. Το λες και διακοπές, εντάξει. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργο.
1: Γεια σου Μανώλη μου, τι έγινε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά είμαι. Δεν μου λες ρε Μανώλη, επειδή άκουσα κάτι χτεσινή σου εκπομπή.
0: Να.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είπες εσύ και μετά θα πούμε και για τα υπόλοιπα. Τι από πού προκύπτει ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω από τον Brexit οι Άγγλοι? Έχεις κάποια στοιχεία?
0: Ναι.
1: Τι στοιχεία?
0: Πρέπει να βρω το δημοσίευμα.
1: Ας το δημοσίευμα. Σε δημοσίευμα
0: μπορεί να ρωτήσω, να σας απαντήσω.
1: Ελληνικό, ελληνικό δημοσίευμα.
0: Όχι.
1: Για πες μου.
0: Βρετανικό.
1: Ναι.
0: Βρετανικό, αλλά θα μου δώσει χρόνο να το βρω τώρα, δεν γίνεται έτσι.
1: Ωραία, περιμένω να μου πεις.
0: Όχι, θα μου λες τώρα, δεν είναι.
1: Από πού προκύπτει ότι έχουν αλλάξει 6 κυβερνήσεις, που άκουσα χτες?
0: Δεν έχουν αλλάξει.
1: Όχι, γιατί τώρα θα αλλάξουνε. Άκουσα με κάτι. Το να φύγει ένας, όταν ένας πρωθυπουργός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του στην Αγγλία,
0: ναι,
1: τον στέλνουν σπίτι του, η κυβέρνηση δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση αλλάζει κάθε 4 χρόνια, σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Θα παραμείνει το Labour η εργατική με άλλον αρχηγό. Από εκεί θα από εσωτερικές διαδικασίες. Για να αλλάξει η κυβέρνηση πρέπει να γίνουν εκλογές. Έχουν φάει 6 πρωθυπουργούς, οι οποίοι οι 4 δεν είχαν τηρήσει, οι 3 δεν είχαν τηρήσει.
0: Ωραία, αυτό δεν είναι αλλαγή κυβέρνησης.
1: Όχι.
0: Εννοείς ότι δεν αλλάζει το κόμμα.
1: Ακριβώς. Αλλαγή κυβέρνησης σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή παραιτείται. Και παίρνει την πρωθυπουργία ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άλλαξε η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω το δημοσίευμα.
1: Ναι.
0: Guardian.
1: Α, Guardian. Ναι, για πάμε.
0: Καλά, μη μου ακυρώνεις τον Guardian.
1: Όχι, όχι, πάμε και θα σου πω γιατί μετά. Πάμε.
0: Λοιπόν, η γενιά των νέων Βρετανών που δεν είχε δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας στο δημοψήφισμα του 2016.
1: Ναι.
0: Θεωρεί πως το εγχείρημα της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε, με την πλειονότητα να τάσσει υπέρ μιας νέας ψηφοφορίας για την επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ωραία. Η νέα γενιά.
0: Αυτό δεν είπα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60%. Μισό λεπτό, Γιώργο. Τα στοιχεία δείχνουν.
1: Πριν τελειώσουμε το δημοσίευμα, να απαντάμε ένα-ένα.
0: Μα μισό λεπτό. Μα δεν έχω να σου πω δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60% αυτής της ηλικιακής ομάδας, της Generation Z,
1: ναι,
0: θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι, ναι, μόλις 9% που θα επέλεγε να παραμείνει η χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Μπλοκ.
1: Ναι.
0: Όταν η ανάλυση περιορίζεται στους ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν πιθανότατα σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα, η υπεροχή του στρατοπέδου υπέρ της παραμονής ή της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συντριπτική. Το 81% τάσεται υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, έναντι 19% που επιθυμεί να παραμείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν,
0: η έρευνα αυτή, μισό λεπτό.
1: Όχι,
0: Γιώργο, μισό λεπτό.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί το πας εκεί που θες εσύ.
0: Εγώ.
1: Δεν το πας εκεί που θες εσύ, ναι.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα ολοκληρώσω, Γιώργο. Η μελέτη αυτή που δημοσιεύει ο Guardian δεν είναι δική του. Είναι της More in Common.
1: Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Η νεολαία σήμερα στην Ελλάδα, το 95% θέλει τη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν ξέρω, ας γίνει μια έρευνα να το
1: έχει
0: καταγράψει.
1: Έχει γίνει η έρευνα. Και σε ρωτάω, οι νέοι άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα, αυτοί που προσπαθούν να
0: ψηφίσουν, τι σχέση έχει αυτό με τον Brexit που συζητάμε?
1: Θα σου πω λοιπόν, αυτοί που προτίθονται να ψηφίσουν, το 95% των νέων παιδιών προτίθονται να ψηφίσουν, θέλουν κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ρωτάω εσένα.
0: Δεν έχω ακριβή στατιστικά στοιχεία, νομίζω πως όχι.
1: Α, μπράβο. Όμως η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει, φίλε Μανώλη, ότι το Guardian είναι από αυτό που στήριξε το B-Main, δηλαδή το να παραμείνουμε, παίρνει ένα ποσοστό και λέει αυτοί που είναι τα παιδιά που είναι σήμερα στο σχολείο και θα προτίθονται να ψηφίσουν.
0: Άρα μου ακυρώνεις τον Guardian.
1: Όχι, δεν σου ακυρώνω τον Guardian.
0: Αλλά
1: σου ακυρώνω αυτό που εσείς θέλετε να περάσετε, λανθασμένα, και θα σου εξηγήσω γιατί, ότι και καλά η Αγγλία θέλει να παραμείνει. Όταν πάμε σε... Εγώ θέλω να γίνει δημοψήφισμα. Εγώ θέλω ένα πρωθυπουργό ξανά στην Αγγλία για να φάτε και δεύτερες φάπες. Δεν φτάνουν οι πρώτες
0: που φάνε φάπες.
1: Αυτοί που θέλανε το B-Main. Αυτοί που θέλανε το να παραμείνουμε. Αυτοί που λέγανε ότι όταν θα γίνει το δημοψήφισμα...
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ προφήτης δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Ούτε ξέρω αν θα γίνει δημοψήφισμα.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν έρθει σε κάποια στιγμή η Βρετανία να κάνει ένα δημοψήφισμα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα πάει 70% θα πάει να πάει.
0: Ωραία,
1: παραμείνει.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εσύ λες ότι θα πάρει 70. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ ναι. Ζεις στη Βρετανία, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στη ζωή. Αν λοιπόν επικρατήσει η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ θεωρείς ότι έχεις φάει φάπα.
1: Πάλι δεν το κατάλαβες.
0: Εγώ σε ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Εγώ δεν θεωρώ καμιά φάπα. Άκου φίλε κάτι.
0: Μου λες να ξαναφάνε φάπα.
1: Αυτοί που πουλάγανε προπαγάνδα πριν γίνει το δημοψήφισμα ότι η Αγγλία θα ήταν η καταστροφή της οικονομική. Ποια η Αγγλία η οποία είναι ένας από τους G7.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία που είναι ένας από τους G7, δηλαδή από τις 7 καλύτερες οικονομίες του πλανήτη, για να ξέρουμε τι λέμε έτσι, και τι συζητάμε.
0: Όχι τις καλύτερες,
1: το
0: G7 δεν είναι οι καλύτερες.
1: Τι είναι?
0: Είναι αυτές που κατά κοινή ομολογία είναι πιο δυνατές, όχι οι καλύτερες.
1: Όταν λέω πιο δυνατές οικονομίες, τι εννοείς ρε φίλε? Ότι πιο δυνατή οικονομία τι είναι, δεν είναι η καλύτερη, τι είναι η χειροτερή?
0: Ναι, ναι.
1: Για να ρωτήσω κάτι, αφού η Ελλάδα είναι ρε παιδί μου καλύτερη οικονομία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή από την Αγγλία, γιατί δεν είναι στους G20.
0: Δεν είναι, δεν πάει έτσι, λέει εγώ και το ξέρεις,
1: πώς
0: δεν
1: πάει,
0: είναι.
1: Πώς πάει φίλε, πώς πάει, δηλαδή, για να τρελαθώ τώρα, όταν λες δυνατή οικονομία, τι εννοείς?
0: Ωραία, μου ακύρωσες λοιπόν τον Guardian, εγώ το δέχομαι.
1: Περίμενε, άστο ρε φίλε, να τελειώσω τη σκέψη μου και θα το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Άστο Guardian, το τι ακύρωσα, άστον, εγώ κάνω μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Η G7, η Αγγλία είναι μία από τις G7 και όπως λες και εσύ και έτσι είναι,
0: ναι.
1: Είναι από τις μία 7. Όχι ισχυρότερες, πώς το είπες, πες μου το πώς το είπες.
0: Ναι, ισχυρότερες είπα.
1: Α, μπράβο. Άρα
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: όπου στη G7 ας πούμε αυτή τη στιγμή, όπου στη G7 αυτή τη στιγμή είναι μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική, ναι. Ο Καναδάς, ναι. Η Γαλλία,
1: ναι.
0: Γελάμε, η Γερμανία, γελάμε, ναι. Η Ιταλία, ναι. Γελάμε.
1: Μπράβο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτές οι 7 που δεν είναι ισχυρότερες, κατά
0: όχι, περίμενε, ισχυρές είναι, αλλά έχουν πλέον και σοβαρά δομικά προβλήματα.
1: Άκουσε με φίλε.
0: Όχι, δεν έχουν.
1: Άκουσε με φίλε κάτι. Άκουσε με. Γιατί η μημάθεια, και δεν το λέω για σέναν, είναι πιο επικίνδυνη από την αμάθεια. Και πολύ δε περισσότερο η προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Όταν είχαμε έρθει σε κάποια αντιπαράθεση με τον Μιχάλη, του είπα από πού προκύπτουν τα στοιχεία ότι έχουν πρόβλημα με κόκκινα δάνεια οι Άγγλοι. Τυχαία δεν μου φέρε.
0: Εγώ δεν μίλησα για κόκκινα δάνεια. Εγώ σου είπα μια έρευνα.
1: Εγώ τα λέω. Απειδή ναι. Άκουγα χθες τη συζήτηση. Εχθές άκουσα ότι οι Άγγλοι έχουν πρόβλημα με τα δάνειά τους. Αυτά δεν σου λέει ο Μιχάλης εχθές. Αυτά δεν έλεγε, λέει κάτι διαφορετικό και δεν το
0: ναι,
1: κατάλαβα
0: και...
1: εγώ. Ναι, και εγώ από πού προκύπτει αυτό, επειδή το λέει ο Μιχάλης. Κάποιοι άλλοι, πριν γίνει το Brexit, λέγανε ότι η Αγγλία θα καταστραφεί οικονομικά. Από πού προκύπτει αυτό, γιατί το λέγανε αυτοί. Εκ του αποτελέσματος όμως. Και στο έχω αποδείξει, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, η ουσία μετράει. Όταν η Αγγλία ήταν στην Ευρώπη, στο ξαναείπα, οι 1.000 λίρες ήταν 1.09, 1.090 ευρώ.
0: Ναι, αν άκουσες χθες είπα, θα ναι. Τα άκουσες φαντάζομαι ότι η Βρετανία
1: ναι.
0: Ήταν η μοναδική χώρα που είχε διατηρήσει το νόμισμά της, το οποίο ήταν και πιο δυνατό.
1: Και τότε το είχαμε το ίδιο νόμισμα. Και τότε δεν είχαμε άλλο νόμισμα.
0: Τι
1: το
0: λίρα,
1: ίδιο είχαμε.
0: Αυτό είπα.
1: Το ίδιο νόμισμα είχαμε.
0: Γιατί είπα ότι
1: αλλά
0: δεν είπα ότι.
1: Στην Ευρώπη που ήταν πολύ καλά ανθυρά οικονομικά.
0: Συμμετείχε.
1: Ναι,
0: μπορούσε να χρησιμοποιήσει και ευρώ.
1: Όχι, δεν χρησιμοποιούσαμε κανένα ευρώ. Κάνεις λάθος. Μόνο πάνω χρησιμοποιούσαμε και τότε. Ποιο σου είπε ότι χρησιμοποιούσαμε ευρώ?
0: Καλά, εγώ όταν είχα ταξιδέψει χρησιμοποίησα μια χαρά ευρώ.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Ποτέ
1: δεν υπάρχει με περίπτωση στην Αγγλία τα τελευταία 26 χρόνια που ζω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να πληρώσουμε ευρώ και να το δεχτούνε. Ποιο το λέει, το να πει ότι το ευρώ, και τώρα άμα έρθει, με ευρώ θα έρθει. Αλλά θα κάνει μετατροπή νομίσματος και θα πληρώσει. Και τότε ερχόσουν με 1000 ευρώ, σου θα λέω απλά και ήταν ένα 0,9. Ποιο σου είπε ότι πλήρωνε στην άκρη,
0: ίσως ευρώ, να πλήρωνε στο αεροδρόμιο και μπορεί να έχει δίκιο. Είναι χρόνια τώρα. Μπορεί να έχει δίκιο, ναι.
1: 100%. Όχι, έχω δίκιο. Είναι 100%. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Η Αγγλία ποτέ στο ευρώ χρησιμοποιούσε το νόμισμά της στη Στερλίνα. Ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, αν έρθει στην Αγγλία εσύ με ευρώ, πάλι θα πάρει Στερλίνες για να
0: καλά,
1: πληρώσεις.
0: Τώρα προφανώς.
1: Έτσι. Και πριν το ίδιο. Υπήρχε περίπτωση πριν να πήγαινε σε ένα μαγαζί εσύ και να έλεγε πάρτε 100 ευρώ και κρατήστε τα.
0: Θυμάμαι ότι είχα χρησιμοποιήσει. Μπορεί να ήταν στο αεροδρόμιο όμως. Σου λέω, ναι, δεν είναι πολλά χρόνια.
1: Δεν υπάρχει, Μαλόλη. Ξέχαστο.
0: Όχι, στο αεροδρόμιο δεν είναι. Είναι συνδεδομένο.
1: Αν πλήρωσες με κάρτα, κάναν αυτό μετά τη μεταγραφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή η ουσία αυτή είναι τώρα, ήταν στο ξαναλέω 1000 λίρες. Στο λέω να το ξέρεις, ήταν 1,09.
0: Το θυμάμαι, την
1: δηλαδή,
0: ισοτιμία το θυμάμαι.
1: 1,90. Μπράβο. Ναι.
0: Σήμερα ήταν πιο ισχυρό λίρες, νόμισμα το. Η λίρα ήταν πιο ισχυρή. Λίρες, και παραμένει.
1: Σήμερα 1000 λίρες δεν είναι 1090 ευρώ, είναι 1160. Από πού προκύπτει λοιπόν, γιατί αυτά είναι βάσει πραγματικότητας, όχι βάσει το τι λέει ο καθένας, τα λόγια, από πού προκύπτει ότι η Αγγλία το νόμισμά της επειδή έφυγε, η οικονομία της κατέρευσε. Όταν πριν με 1000 λίρες ο Άγγλος αγόραζε 1090 ευρώ, ενώ σήμερα με 1000 λίρες αγοράζει 1160 ευρώ. Από πού προκύπτει λοιπόν ότι η οικονομία της Αγγλίας κατέρευσε? Από πού προκύπτει? Είναι απλά μαθηματικά, είναι απλά πράγματα. Ερχόμουν στην Ελλάδα με 1000 λίρες και έκανα συνάλλαγμα και έβγαλα 1090 ευρώ. Και σήμερα έρχομαι στην Ελλάδα με 1000 λίρες και παίρνω 1160. Είναι δυνατόν να μου λες το νόμισμα και η οικονομία μου κατέρευσε?
0: Εγώ αυτό που διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και το ακούω ως επιχείρημα. Είναι ότι οικονομικές αναλύσεις είναι έτσι. Εγώ δεν είμαι οικονομικός αναλυτής, φαντάζομαι ούτε εσύ. Λοιπόν, υπάρχει λέει το Office for Budget Responsibility ανεξάρτητος δημοσιονομικός επόπτης της Βρετανίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω να το αναγνωρίζεις, εγώ δεν το ξέρω.
1: Και θα ακούσω.
0: Και λέει ότι το Brexit μείωσε το ΑΕΠ της Βρετανίας κατά 4-8% λόγω περιορισμών στο εμπόριο και μειωμένων επενδύσεων.
1: Στην Ευρώπη.
0: Τώρα στην Ευρώπη.
1: Μισό λεπτό ρε φίλε. Μίλησε το ΑΕΠ σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό, με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος?
0: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Η μετανάστευση
1: μπράβο.
0: Λέει από την Ευρώπη.
1: Η ερώτηση είναι μία.
0: Η μετανάστευση
1: είναι μία. Η ερώτηση είναι μία.
0: Εγώ, Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι το
1: λοιπόν,
0: φορέας.
1: Όταν έφυγε η Αγγλία, λοιπόν, έτσι για να τα καταλαβαίνουν και απλά γιατί μας παρακολουθούν κάποιοι, πρέπει να καταλαβαίνουν και τι λέμε. Όταν έφυγε η Αγγλία έχει κάνει τρεις μεγάλες συμβάσεις, μία με την Αμερική, μία με τον Καναδά και μία με την Αυστραλία, τεράστιες συμβάσεις, οι οποίες έχουν καλύψει εκεί το 4%, το οποίο το συγκεκριμένο δεν το αναφέρει, γιατί υπάρχει λόγος που θέλουν την Αγγλία στην Ευρώπη. Η ατμομηχανή, η οικονομική ατμομηχανή, λέγανε, αν θυμάσαι τότε, γιατί είναι πολλά που πρέπει να πούμε, ότι αν φύγει η Αγγλία να πάρουμε το City. Γιατί δεν το πήραν το City? Γιατί δεν πήραν το City αυτοί οι ισχυρείς 28 χώρες της Ευρώπης? Τους είπαν οι Άγγλοι, λάτε πάρτε το City.
0: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Οι έξι πρωθυπουργοί, λοιπόν, οι έξι που έχουν αλλάξει με τελευταίο τον κ. Στάμερ, έτσι,
1: ναι,
0: που ανακοίνωσε την αποχώρησή του.
1: Ναι.
0: Και πάει για τον 7ο πρωθυπουργό από την ημέρα του δημοψηφίσματος. Ναι. Για ποιο λόγο έχουν αλλάξει?
1: Οι τέσσερις έχουν αλλάξει για τον Brexit. Ο Κάμερον τον διώξανε. Γιατί δεν παράδειξε
0: για,
1: τον Brexit?
0: Για τον Brexit.
1: Το
0: για...
1: ίδιο ναι. Και η May. Θα σου απαντήσω, ρε,
0: ναι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Η May την διώξανε. Γιατί δεν παράδειξε τον Brexit?
0: Ναι.
1: Τον Τζόνσον τον διώξανε. Γιατί έκανε ένα πάρτι επί κορονοϊού με 15 άτομα. Και του είπανε από τη στιγμή που εμείς δεν μας επιτρέπεις να κάνουμε πάρτι σπίτι μας, εσύ πώς είναι δυνατός να είσαι πρωθυπουργός και να κάνεις πάρτι, όταν την ίδια στιγμή ο Μητσοτάκης, στο είπα, έκανε με 50 άτομα στη Μυτιλίνη και δεν κουνήθηκε φίλο.
0: Ναι.
1: Και τον διώξανε, τον Σούνακ, ο οποίος ήταν δεξιός, τον διώξανε για τις οικονομικές επενδύσεις που ήθελε να κάνει και για το οικονομικό πρόγραμμα που ήθελε να εφαρμόσει. Κόβοντας όλες τις παροχές, ο Σούνακ δεν ήταν αριστερός. ο Σούνακ κολτόρες ήταν. Mm. Της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έτσι. Και ήρθε ο Στάρμερ, ο οποίος πραγματικά ο Στάρμερ, όταν ήρθε, ήρθε με ένα πρόγραμμα, το οποίο όμως τι πήγε να κάνει, πήγε να εφαρμόσει το πρόγραμμα των Τόρες, δηλαδή της δεξιάς, λέγοντας του οι Άγγλοι, και θα σου το πω και μετά θα σου δώσω και μια πληροφορία να τη θυμάσαι, από τώρα θα την πω, λέγοντας του οι Άγγλοι, εμείς ψηφίσαμε για κυβέρνηση, γιατί δεν μας άρεσε το οικονομικό πρόγραμμα του Σούνακ. Εάν είναι να εφαρμόσει το οικονομικό πρόγραμμα του Σούνακ, γιατί να σε κρατήσουμε σένα.
0: Διαβάζω εδώ, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις θα μου πεις, ότι πιθανός διάδοχος λέει του Στάρμερ είναι κάποιος Άντι Μπέρναμ.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν έχει μία δήλωση.
1: Ναι.
0: Που χαρακτηρίζει το Brexit ζημιογόνο.
1: Και ο Στάρμερ το ζημιο, το χαρακτήρισε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και ο Στάρμερ, το Labour, ήταν υπέρ του B2B Main. Το ξέρεις που βγαίνουν οι εργατικοί, ποια είναι τα... παιδί μου, πώς να σου πω, τα άντρα τους.
0: Άρα ο επόμενος πρωθυπουργός, όπως και ο προηγούμενος, θεωρούν το Brexit ζημιογόνο.
1: Μισό λεπτό να το κλείσουμε. Η εργατική, από την αρχή, η στάση τους ήταν ότι κύριε, εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Σήμερα το κόμμα που κυβερνάει είναι εργατική. Η διαφορά ποια είναι? Ότι το Σάντερλαντ που παίρνει 55-60% η εργατική, το Νιούκας που παίρνει 70%. Το Μάτσερ που παίρνει 70%. Ποια άλλη, όλος ο Βορράς που είναι τα άντρα των εργατικών ψηφίσαν από 90% έως 97% Brexit.
0: Brexit, ναι.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό και οι εργατικοί έχουν αποκλείσει την επιστροφή.
1: Αν εργατικούς, άκου ποια είναι η λογική, ρε φίλε. Mm. Δεν μπορεί να την αντιληφθείς. Οι Άγγλοι έχουν μια άλλη λογική. Παρόλο που ψηφίζουν το εργατικό κόμμα, δηλαδή ένα κάπως σοσιαλιστικό, που δεν είναι το σοσιαλιστικό, σοσιλο, να το πω, τη δεξιά πτέρυγα του Πασόκ, αυτή ναι. Είναι η Labour, για να αντιλαμβάνεις τι λέω, αυτοί οι ίδιοι, παρόλο που το Πασόκ της Βρετανίας έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε στην Ευρώπη, οι ίδιοι ψηφοφόροι που το ψηφίζουν, οι ίδιοι πήγαν και ψηφίσαν Brexit με 95%. Γιατί είχαν αντιληφθεί εδώ και χρόνια ότι ενώ μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή τους όπως την έχουν αυξήσει από ψάρια μέχρι κοτόπουλα μέχρι οτιδήποτε, οι φραγμοί και οι δασμοί και συγχρόνως η ευρωπαϊκή πολιτική που τους έδεσε όρους τους στορίζουν το δικαίωμα.
0: Ωραία, να και να σε ρωτήσω κάτι, πώς είναι δυνατόν ναι. Ένας πρωθυπουργός
1: ναι.
0: Έτσι, να χαρακτηρίζει τον Brexit ζημιογόνο, η πολιτική
1: πάλι
0: του.
1: Τα ίδια. Μα το χαρακτήριζε και πριν τον Brexit.
0: Η πολιτική του.
1: Ναι, ρε φίλε, και πριν το Brexit το ίδιο στήριζε. Μπορεί, δηλαδή, βγαίνει ένα δουλάκι σήμερα, στο λέω πολύ απλά. Mm. Και λέει, αν φύγουμε από την Ευρώπη, είναι καταστροφή. Και γίνεται δημοσίευμα στην Ελλάδα για να φύγουμε από την Ευρώπη. Και ψηφίζουν οι πασοξίδες όλοι, 90% να φύγουμε.
0: Mm.
1: Αλλά μετά από 4 χρόνια έρχεται η κυβέρνηση. Αυτό θα αλλάξει να λέει ότι ήταν καταστροφή να φύγουμε από την Ευρώπη.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Α, μπράβο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην Αγγλία. Η διαφορά είναι στην Αγγλία, κάτι που εσείς το μπερδεύετε, δεν κυβερνάει το πολιτικό σύστημα. Στην Αγγλία, το έχω ξαναπεί, κυβερνάει ο λαός. Αυτός ο λαός. Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα, είπε ο Μητσοτάκη, κύριοι, όλοι κλεισμένοι στα σπίτια για το κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Το πιάσαμε 50 άτομα στη Μυτιλίνη. Του κάναν κάτι. Σε ρωτάω, του κάναν κάτι.
0: Όχι.
1: Μπράβο.
0: Σε κανέναν δεν θα κάνανε.
1: Στην Αγγλία, ο ίδιος πρωθυπουργός είπε: κύριοι, κλεισμένοι στα σπίτια σας. Το πιάσαν με 15 άτομα να κάνει πάρτι. Ξέρεις του πολλαού, σπίτι σου. Σπίτι σου. Στην Αγγλία, κάνανε ένα δημοσίευμα. Με 52%. Ο Κάμερον που είχε θέσει το δημοσίευμα, του είπε: δεν θέλω να το παραδώσω. Του λένε: καλά κάνεις και δεν θέλεις. Εμείς ψηφίσαμε να το φύγουμε. Λένε: σπίτι σου, έλα εδώ, Μέι. Πήγαινε παράδοστο. Δεν θέλω να το παραδώσω. Καλά κάνεις δεν θέλω να το παραδώσω. Σπίτι σου, εμείς κυβερνάμε σου λέει. Έλα με τον Τζόνστον. Θα πάω να το παραδώσεις. Θα πάω.
0: Ωραία.
1: Μπράβο.
0: Για να ολοκληρώσουμε τώρα Γιώργο. Αμφισβητείς.
1: Θέλω να πω λοιπόν ναι. Να ολοκληρώσουμε ότι καλή προπαγάνδα.
0: Βρε, δεν είναι θέμα προπαγάνδας. Μισό λεπτό. Έχω εγώ κανένα συμφέρον για το αν. Μισό λεπτό. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Η νέα γενιά,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι όντως υπέρ του της...
1: Όχι, δεν είναι αυτό, θα σου πω εγώ ποιος...
0: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, όμως δεν μπορώ να κάνω την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Η νέα γενιά αποκλείει στο ενδεχόμενο αύριο να αλλάξει τα ποσοστά...
1: 100%.
0: Εντάξει.
1: Και ξέρεις,
0: εγώ δεν μπορώ να είμαι απόλυτος
1: να σου πω, γιατί
0: για τίποτα.
1: Γιατί από αυτούς που παίρνει η Guardian,
0: Μα δεν είναι γκάλοπ του Guardian.
1: Ο Guardian, ξέρεις ποιος είναι ο λόγος.
0: Ο Guardian το γράφει και άλλοι το γράφουν. Ναι.
1: Ρε φίλε, ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Την ουσία θέλω να ακούς. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος ή όχι. Γνωρίζεις. Όταν έφευγε πρώτα εδώ πριν το Brexit, πήγαινε ο πιτσιρικάς ο 18 χρονών,
0: ναι,
1: πήγαινε σε ένα καράβι και πέρναγε για απέναντι στην Ολλανδία με την ταυτότητά του. Τώρα, για να περάσει απέναντι να πάει να πιει τα τσιγαριλίκια του στα coffee shop, χρειάζεται βίζα, πάσπορτ. Κατάλαβες, Μανώλη. Πολλοί από την πιτσιρικαρία αυτή τους έχει χαλάσει τη μαρμελάδα.
0: Καλά, δεν είναι, να σου πω, δεν είναι αυτό το κριτήριο, Γιώργο μου, όταν θα πάει να κάνει τσιγαριλίκια.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Μη μειώνει τόσο πολύ τους νέους ανθρώπους.
1: Τα πρόβλημα στην Αγγλία είναι τα ναρκωτικά.
0: Ναι, μη μειώνει τόσο πολύ τους νέους ανθρώπους ότι το κριτήριό τους για τον Brexit είναι τα τσιγαριλίκια στην Ολλανδία.
1: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι το κριτήριό τους είναι το οικονομικό.
0: Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν σκέφτονται το πώς θα ζήσουν και το οικονομικό.
1: Να σου πω λοιπόν ότι σε μια χώρα, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, σε μια χώρα λοιπόν η οποία στήριζε το να παραμείνουν στην Ευρώπη ήταν η Σκωτία. Στο ίδιο μέρος, στο νησί. Τους είπαν οι Άγγλοι, κάντε δημοψήφισμα να παραμείνετε. Αλλά ακούστε κάτι. Όταν θα παραμείνετε, επειδή λέτε ότι η οικονομία μας δεν είναι καλή, η στερλίνα που εσείς έχετε, ξεχάστε την. Θα πάρετε ευρώ. Ξέρεις τι ψήφισαν οι Σκοτσέζοι μόλις τους είπα αυτή την κουβέντα.
0: Τι ξέρεις, τι ψήφισαν, Γιώργο.
1: Να παραμείνουν σε. Brexit. Να μην παραμείνουν. Δεν το δεχτήκαν.
0: Έκαναν την επιλογή τους.
1: Ναι. Οι ίδιοι όμως, οι ίδιοι, άκου τι θέλανε. Το πρόβλημα λοιπόν, στο λέω να το καταλάβεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι πιτσιρικάδες, αυτοί που εσύ λες και τον Guardian όπως λες.
0: Ναι, είναι όλοι αυτό... πάνε για τα τσιγαριλίκια που αποφασίζουν.
1: Εγώ θέλω, γι' αυτό λέω θα φάνε τις πάπες τους. Γιατί τα ίδια ακριβώς μας λέγανε πριν τον Brexit, ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Και έγινε το δημοψήφισμα, το χάσανε με κατεβασμένα χέρια και όταν το χάσανε βγαίναν και λέγανε θα καταστραφεί η οικονομία της Αγγλίας. Αφού δεν καταστράφηκε η οικονομία της Αγγλίας, βγαίνουν τώρα πάλι οι ίδιοι και μας λένε έχει οικονομικό πρόβλημα η Αγγλία, η οποία η Αγγλία όπως λες και εσύ και έτσι είναι, είναι μία από τις 7 ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Η οποία Αγγλία έχει ένα βασικό μισθό που ξεκινάει στις 2.000 ευρώ, όχι 800.
0: Ναι, η οποία έχει όμως και ένα κόστος ζωής.
1: Ορίστε.
0: Έχει και ένα κόστος ζωής.
1: Βεβαίως έχει ένα κόστος ζωής. Αλλά το average μισθού στην Αγγλία είναι περίπου...
0: Καλύτερο είναι προφανώς, δεν σου λέω δεν είναι καλύτερο.
1: Ξέρεις πόσο μιλάμε τώρα.
0: Τα έχουμε πει, δεν σου λέω ότι δεν είναι καλύτερο.
1: Ναι, πολύ καλύτερο. Και όχι μόνο πολύ καλύτερο. Η μικρή λοιπόν... Οι οποίοι, γιατί άκου τι έγινε, φίλε, κοπήκανε πολλά benefits, τα οποία τα benefit αυτά τα παίρνανε οι μικροί. Ποια ήταν τα benefit? Ξέρεις στην Αγγλία ποιο είναι το σλόγγαν? Είσαι παντρεμένος? Όχι, έχω partner. Και πηγαίναν και διεκδικούσαν κάνοντας ένα παιδί 22 χρονών, μην παντρεύονταν. Κρατάγε λοιπόν η μητέρα το ένα σπίτι και έλεγε εγώ είμαι ελεύθερη μητέρα. Πήγαινε ο πατέρας και έλεγε εγώ δεν είμαι μαζί της και κρατάγαν δύο σπίτια, εργατικές κατοικίες, cancel house. Αυτά κοπήκανε. Τους έλεγε ελάτε εδώ.
0: Ωραία, Γιώργο, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά 100% σίγουρος δεν είμαι για τίποτα στη ζωή.
1: Ωραία, εγώ δεν είμαι καθόλου. 100% είμαι άκυρος. Αυτό που δεν
0: σου λέω αυτό. Δεν σου λέω ότι είσαι άκυρος. Γιώργο, δεν σου λέω ότι είσαι άκυρος.
1: Είμαι άκυρος ρε φίλε, για να σε ικανοποιήσω. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι είναι το να μου κάνει κριτική μια χώρα η οποία το εσύ της είναι για τα κάγκελα. Τα τρένα της δύο φορές για τα κάγκελα. Ο μισθός της 25 φορές για τα κάγκελα.
0: Οι συντάξεις
1: της 1500 φορές για τα κάγκελα. Να μου κάνει κριτική και να μου λέει ότι η οικονομία της Αγγλίας κατέρευσε. Γιατί εγώ αυτά άκουσα χθες.
0: Ναι, να ξέρεις πάντως ότι στη δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει, και εγώ μπορεί να λέω. Κάτι κοίταξε.
0: Και να κάνει ό,τι είδους κριτική θέλει.
1: Ναι, και εγώ σου απαντάω λοιπόν. Η επόμενη κυβέρνηση, γράψω κάπου. Σημείωσε το, μη μου πεις δεν θυμάμαι την εκπομπή. Γράψω.
0: Ναι,
1: από
0: ναι,
1: τώρα χρονογράφω. Η επόμενη κυβέρνηση πάλι Labour θα είναι και πάλι θα είναι με τους Labour Democrat. Ξέρεις ποια είναι η Labour Democrat? Ναι. Η αριστερή πτέρυγα του Πασόκ, ναι, για να σε βοηθήσω έτσι.
0: Ωραία, και σου λέω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Και το μέλλον μπορεί να είναι σε ένα χρόνο ή σε 10 χρόνια.
1: Μπράβο, καλά. Καλά, σίγουρα δεν μπορεί να προβλέψει. Και σίγουρα δεν μπορεί να προβλέψει και σίγουρα όπω προηγουμένω βγήκε κάποιο και σου είπε ότι άλλαξε εξυκυβερνήσει, αλλά δεν άλλαξε.
0: Εντάξει, το εξυκυβερνήσει, όταν λέμε εξυκυβερνήσει, προφανώ δεν έχουν γίνει εκλογέ. Αυτό εννοούμε. Ότι αλλάζουν οι πρωθυπουργοί. Και αλλάζει η κυβέρνηση. Εντάξει, μην παίζει με τη λέξη, ρε Γιώργο.
1: Αυτό, ρε φίλε, είναι λάθο.
0: Ναι, μην παίζει με τη λέξη. Προφανώ και δεν έχουν γίνει εκλογέ.
1: Α, μπράβο. Η λογική λοιπόν των Άγγλων είναι πολύ απλή. Όταν ένας πρωθυπουργός μια χώρα.
0: Καλά, εκλογές από τότε έχουν γίνει. Εννοώ στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Όταν ένας πρωθυπουργός μια χώρα βγαίνει προεκλογικά πριν τις εκλογές και λέει: εγώ θα κάνω 10 πράγματα. 1, 2, 3, 4, 5. Και άλλα 5 από εκεί 10. Και δεν τα κάνει. Οι Άγγλοι έχουν μια λογική. Φίλε, μα θα είπε πριν. Ναι, γιατί δεν τα κάνει σπίτι σου. Άλλο θα αναλάβει το κόμμα. Και θα πάμε να κάνετε τα 10 που πάτε. Ενώ η λογική στην Ελλάδα είναι ότι εγώ θα κάνω 10 πράγματα, δεν τα κάνει κανένας και ποτέ δεν τον αλλάζουν. Αυτή είναι η λογική της μιας χώρας με την άλλη χώρα.
0: Ωραία.
1: Και αυτή η χώρα λοιπόν που ποτέ δεν τιμωρεί κανέναν, που ποτέ δεν αλλάζει κανέναν, που ποτέ δεν έχει κάνει τίποτα για τη χώρα της, για τη χώρα της, μιλώ για τη δικιά μας χώρα, κάνουν κριτική στους Άγγλους, οι οποίοι οι Άγγλοι τι λένε? Φίλε, τι μας είπες προεκλογικά, ποιο είναι το πρόγραμμά σου, γιατί όλοι οι Άγγλοι έτσι ψηφίζουν με πρόγραμμα. Πες μας το πρόγραμμά σου να μας πεις τι μας δείχνεις. Βγαίνει ο Φάρατς και λέει, ο φασίστας, ο ακροδεξιός, ο οποίος στήριζε Brexit. Αλλά όταν ήρθε το Brexit το κανονικό, εξαφανίστηκε, ψάχναμε να τον βρούμε. Γιατί αυτός δεν ήθελε Brexit, αυτός ήθελε να διώξει τους ανθρώπους οι οποίοι εργαζόντουσαν στην Αγγλία. Καταλαβες. Δεν μπορεί παράδειγμα τους κάνετε, φίλε Μανώλη. Γιατί αυτό υπήρχε στην Αγγλία πριν το Brexit. Να έρχεται κάποιος από τη Ρουμανία ή από την Ελλάδα, να έχει κάνει 5 παιδιά στην Ελλάδα, να κάθεται 3 μήνες στην Αγγλία, χωρίς να εκδοθεί.
0: Ωραία, ολοκλήρωσε όμως, Γιώργο.
1: Και τελειώνω. Και να του δίνουν ένα σπίτι 5 κρεβατοκάμαρες και να το πληρώνουν οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σε πήρα τηλέφωνο για να σου πω αυτά που εγώ βλέπω, που ζω και πολύ δε περισσότερο, όχι από κάποιους τυχαίους οι οποίοι ζουν σε ένα νησί διαφορετικό. Και κάτι άλλο, επειδή είναι πολύ φτωχοί οι Άγγλοι, οι ίδιοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, μας λένε ότι η οικονομία πάει καλά, δε σε κάθε Σαββατοκύριακο πάει ο κόσμος έξω, έτσι δεν λένε? Και είναι
0: το λένε, ναι.
1: Μπράβο. Πες μας λοιπόν πόσοι τουρίστες Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό και πόσοι τουρίστες Άγγλοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Και τότε θα δούμε ποια είναι η καλύτερη οικονομία. Γιατί αν ταξιδεύουν κανένα
0: δεκαετία. Δεν μπορεί να συγκρίνει. Δεν μπορεί να συγκρίνει την οικονομική δυνατότητα των Βρετανών με την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων.
1: Τότε πώς λέει ότι καταστραφεί η οικονομία της Αγγλίας?
0: Η σύγκριση της Βρετανίας και της Ελλάδας είναι άκυρη, ρε Γιώργο.
1: Πες το λοιπόν αυτό που βγαίνει από την Ελλάδα.
0: Τα μεγέθη είναι χαοτικά οι διαφορές.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σου έχουμε καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Άντε, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική λέει ότι η οφθαλμολογική κλινική έχει μεταφερθεί στο Κωνσταντοπούλιο, στην Αγία Όλγα δηλαδή, και έχουν έρθει και άλλα μηνύματα που το αναφέρουν. Και είπα, κυρία Βασιλική, είναι πάρα πολλά χρόνια που έχω ταξιδέψει. Μπορεί να όντως να. Η συναλλαγή μου να ήταν στο αεροδρόμιο. Όταν λέω πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Ίσως να είναι εκεί πάνω, όχι ίσως. Είναι 15, 17 χρόνια. Ακριβώς 17 χρόνια. Το νοσοκομείο, λέει, των Παπάδων είναι, συγχωνεύτηκε με το Κωνσταντοπούλιο και εκεί έχει μεταφερθεί το οφθαλμολογικό. Δομή προσφύγων δεν έγινε, μου γράφει η κυρία Ρένα. Το νοσοκομείο λεγόταν Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, το έκλεισε ο Άδωνης, ο Νίκος από τα Γιαννιτζά. Γεια σου, Ρενικό. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Καλά τώρα και εσύ, Γιάννη, το 80% από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, στείλ' το μου, τι έχει. Που έχει υλοποιήσει το 80% του προγράμματος της. Γιατί έχω κι εγώ ένα τέτοιο non-paper που κυκλοφορεί. Αλλά αν θες να τα πιάσουμε ένα-ένα, μια μέρα, να τα δούμε. Γιατί το διακινούν διάφοροι αυτό με κεφάλαια. Έκανε αυτό, εκείνο, το ένα, τ' άλλο. Και βλέποντας το προσεκτικά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλά το λέω. Κάποια πράγματα τα έχει κάνει, κάποια άλλα μην το συζητήσουμε. Δεν είναι το 80% πάντως. Λοιπόν, έχει και ένα δημοσίευμα εδώ τώρα, να δω από πού όμως. Πριν από 3 ώρες, αυτής της Morin Common, κάποιος Luke Trail, εκτελεστικός διευθυντής, δηλώνει, έκαναν μία δημοσκόπηση μέσα, λέει, στα επόμενα 5 χρόνια, ένα δεύτερο δημοψήφισμα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Απαντά το 61,9% ότι πρέπει να διεξαχθεί, ένα 11,3% δεν πρέπει να διεξαχθεί και ένα 26,8% δεν γνωρίζω. Ξαναλέω, δημοσκόπηση της Morin Common. Μπήκα λίγο να δω, αλλά θέλει λίγο διάβασμα. Για να δω τι ακριβώς πρεσβεύει. Λοιπόν, το Brexit ήταν αποτυχία 50,2%, επιτυχία 16,1%, δεν γνωρίζω, 33,8%. Να προσθέσω το 33,8% στο επιτυχία. Οριακά πάμε. 50 με 50. Δημοσκόπηση, λέει, μεταξύ μελών της Gen Z στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ποσοστά ενδέχεται να μην αθροίζουν στο 100% λόγω στρογγυλοποίησης. Okay. Σας έχω πει όμως την άποψή μου και για τις δημοσκοπήσεις γενικώς, έτσι. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία της Statista, που δημοσιεύτηκαν σε 9 Ιουνίου 2026, το 57% των Βρετανών θεωρούσε στις αρχές Ιουνίου ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λανθασμένη, έναντι 30% που εξακολουθούσαν τη θεωρία σωστή. Τα επίπεδα, λέει, υποστήριξης προς τον Brexit ήταν υψηλότερα μόνο σε ορισμένες δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2021. Ξαναλέω όμως, αυτά είναι στοιχεία εταιριών που, όπως και στην Ελλάδα, κάνουν δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω για λογαριασμό ποιου και τι δείγματα, σε τι δείγμα κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Μυρμηδόνας. Έλα, Μυρμηδόνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, εντάξει, τον ακούσαμε. Ο φίλος μένει πολλά χρόνια στην Αγγλία, ο κύριος ο
0: Παναγιώτης.
2: Θα μένει πολλά, ωραία. Εγώ, εντάξει, έχω χάσει επαφή. Εγώ έφυγα το 2000 από εκεί. Πρόλαβα τον Μπλερ, δηλαδή. Αλλά εντάξει, λοιπόν, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι 25 χρόνια, 26.
2: Έμεινα, 6 χρόνια ήμουν εκεί, αλλά έχω χάσει, ναι, εντάξει. Πάντως, ότι είναι οι Άγγλοι έτσι όπως είπε, στην ιδιοσυγκρασία τους, στην οτροπία τους, όπως το είπε, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι στην ιδιοσυγκρασία τους, έτσι.
2: Ο Άγγλος, άμα μου λαρώσει με την καλή έννοια, γιατί για το καλό της κοινωνίας του, δηλαδή.
0: Ναι, εγώ απλώς έθεσα ένα προβληματισμό, μια σκέψη, ναι, για το, ναι, κατά πόσο η νέα γενιά,
2: ναι,
0: μπορεί, αν έχει άλλη άποψη, ναι, να αλλάξει την ποσόστοση υπέρ ή κατά του Brexit.
2: Αυτό το ξέρει τώρα ο φίλος εκεί που είναι πολλά χρόνια και τη ζει κάθε μέρα την κοινωνία. Εμείς τώρα από εδώ...
0: Όχι, μα και εγώ, συγγνώμη, εγώ δεν είπα ότι μπορεί. Εγώ ένα προβληματισμό θέτω. Όταν, ναι, μπαίνει μια νέα γενιά μέσα στο κόλπο,
2: ναι,
0: μπορεί μια ποσόστοση να αλλάξει, μπορεί και όχι.
2: Εντάξει, είναι περίεργη η Άγγλη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Το βάζω ως προβληματισμό.
2: Αυτός όμως, επειδή είναι εκεί πέρα χρόνια και του ζει κάθε μέρα, ο άνθρωπος περιέγραφε έτσι όπως. Οφείλουμε να τον ακούσουμε με την έννοια ότι είναι εκεί. Καταλάβατε.
0: Προφανώς.
2: Με αυτή την έννοια.
0: Εγώ απλά είπα στο Γιώργο, και αυτό, ναι, δεν αφορά μόνο τον Γιώργο, αφορά και μένα και όλους.
2: Ναι, ναι.
0: Και επιμένω, εγώ 100% δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, ούτε για μένα.
2: Ναι. Okay.
0: Το 100% είναι πολύ απόλυτο. Για μένα, για τα δικά μου δεδομένα.
2: Εντάξει, κρατάμε το ότι είναι εκεί ο άνθρωπος πολλά χρόνια και ακούμε.
0: Καλά, προφανώς κάποιος που ζει εκεί ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ.
2: Θέλουμε να τον ακούσουμε, ναι, με αυτή την έννοια. Μετά διασταυρώσεις, το Νατάλο, οπωσδήποτε. Λοιπόν, εντάξει, δεν μου λέτε, τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται.
2: Στη Συρία, με έχει λούσει κρύος υδρότας, επανασυστήνεται ας πούμε ο Άισις. Δηλαδή έχουν χτυπήσει τώρα τις τελευταίες ας πούμε μέρες, έχουν χτυπήσει το νέο...
0: Ποιοι, οι τρομοκράτες που γίνανε...
2: Του Τζολάνι.
0: Ναι, οι τρομοκράτες που γίνανε, πώς το λένε, που γίνανε επαναστάτες.
2: Ναι, του Τζολάνι. Το καθεστώς τώρα του Τζολάνι έχει κάνει τακτικό στρατό.
0: Που ήταν ο προηγούμενος Άισις.
2: Είναι η προηγούμενη, μπράβο.
0: Ναι, ο προηγούμενος Άισις γίνανε επαναστάτες και τώρα συγκροτείται νέος Άισις.
2: Ναι, όχι, δεν είναι, ναι, νέος, παλιοί είναι κι αυτοί, παλιοί είναι κι αυτοί.
0: Ναι,
2: ήταν στις φυλακές, γιατί με πιάσε κρύος υδρότας και έκατσα να διαβάσω τι γίνεται. Χαλάρωσαν τα μέτρα, όπως λέτε, επειδή... Ήταν φιλοάισις η Τζολάνι, χαλάρωσαν τα μέτρα κρατήσεως των σκληροπυρηνικών δικών τους ας πούμε, βγήκαν από τις φυλακές οι σκληροπυρηνικοί γιατί είχαν χαλαρώσει τα μέτρα κρατήσεως και τώρα έχουν πάρει ανάπεδο οι σκληροπυρηνικοί και βαράνε και τους χαλαρουίτα τους δικούς τους.
0: Ναι.
2: Φοβερό.
0: Ενδιαφέρον.
2: Και σε όχημα, σε πούλμαν που μετέφερε κανονικά με στολές ο στρατός, έτσι, μέσα σε πούλμαν τους στήσανε ενέδρα, τους χτυπήσανε και τώρα πριν δύο μέρες πάλι δύο στρατιώτες, κανονικά ένστολοι στρατιώτες, μέσα στη μέση του δρόμου, τους καθαρίσανε κανονικά. Τι να πω, καλή τύχη και στο Τζολάνι, τον Τζολάνι, όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ μυρμηδόνα πώς ένας τρομοκράτης γίνεται επαναστάτης.
2: Και τον αναγνωρίζει και η Αμερική.
0: Μα με αυτό εννοώ.
2: Ναι, και ο Γεραπετρίτης και ο... Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα να πούμε τη μαύρη αλήθεια.
0: Όλοι τον αναγνωρίσανε.
2: Κανονικότατα, αφού έκανε επίσκεψη πριν από μερικούς
0: μήνες. Και βγάλανε και τα μπέχωνα και βάλανε κουστούμια.
2: Ναι, το θυμάσαι, πήγε ο Γεραπετρίτης στη Συρία κανονικά.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, τον υποδεχθήκανε και εδώ, ήρθε και Ελλάδα, δεν ήρθε Ελλάδα, ο Τζολάνι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ήρθε.
2: Το καρασίγουρο είναι ότι είδα το Γεραπετρίτη στη Συρία.
0: Εκεί ναι, δεν είμαι, δεν νομίζω ότι έχει έρθει.
2: Λοιπόν, δεν περνάει, πρέπει άμα το ψάξω θα το θυμηθώ. Ας κρατήσουμε το ότι πήγε ο Γεραπετρίτης εκεί για να ανοίξουν οι δουλίτσες, γιατί... Αρχίσανε λέει...
0: Μα είπα η διάβλη, είπαμε, έγινε,
2: τα πλοία,
0: εκδημοκρατίστηκε το καθεστώς.
2: Τα πλοία, οι εφοπλιστές πρέπει να βοηθήσουν να βγαίνει και λίγο πετρέλαιο από τη Συρία. Έχει και πετρέλαιο, και η Συρία έχει και πετρέλαιο, να ξέρεις. Έχει κάποιο πετρέλαιο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει. Και φαίνεται πάνε και τα δεξαμενόπλαια τα ελληνικός και παίρνουν πράγμα. Τέλος, λοιπόν, άστα, φρίκι. Φρίκι. Εντωμεταξύ ο άλλος απάνω έχει λαλήσει στο Κίεβο. Και είναι έτοιμος να κάνει ντου και στη Λευκορωσία. Και το απαντάει τώρα ο Λαυρόφ, μην τολμήσεις, του λέει θα σου ρίξουμε πυρηνικά. Ωραία πάμε, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι η ανθρωπότητα πάει, τι να πω, πώς το βλέπεις, δεν ξέρω.
0: Και έχεις και αυτή τη ρουφιάνα τη γη, το περιβάλλον ας πούμε και κάνει τα δικά της.
2: Ναι, ναι.
0: Θερμοκρασίες και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ω, ναι, μπράβο, αυτό που το βάζεις. Έχουν σαλτάρει όλοι στην Ευρώπη, μπράβο, ναι. Τι να πω, πήρα σήμερα από περιέργεια, πήγα κάτω, πήρα το μετρό, ρε παιδί.
0: Σήμερα είχε ζέστη πάντως πολύ.
2: Πήρα το μετρό, πήρα τα τραμ, τα έτσι μου, τα αλλιώς μου και πήγα κάτω, έκανα τις βόλτες μου, ξέρεις τώρα, παραλιακή από παλαιό Φάληρο, έφτασα μέχρι κάτω το... Ακτή Θεμιστοκλέου στον Πειραιά, να σου
0: πειραιά, ναι, ναι. Και...
2: Όλο το έργο. Το
0: και ποιο είναι το συμπέρασμα.
2: Πήγα να δω κόσμο, τι κόσμος κυκλοφορεί, τι κάνει, κατάλαβες.
0: Και τι είδες.
2: Είδα το εξής. Στο τραμ, λουόμενοι ήταν, νεολαία ήταν, ξένοι ήταν τα πιο πολλά παιδιά.
0: Ναι.
2: Ξένοι. Τέλος πάντων, ξένοι, ξένης καταγωγής, άλλης καταγωγής. Μπορεί τα παιδιά να έχουν γεννηθεί εδώ. Δεν τους ζήτησα και διαβατήρια.
0: Καλά,
2: αλλά
0: ναι.
2: Κατάλαβες τώρα τι λέω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, νέα κυρίως παιδιά, όχι γκάγκαροι ελληναράδες, κατάλαβες τώρα τι λέω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπάνιο κάνανε τα καημένα, παίρνανε το τραμ να πάνε στα σπίτια τους μετά. Ακούγανε κάτι περίεργες μουσικές, κάτι κανονικά μες στο τραμ, βάζανε κανονικά τα ηχεία. Να, κάτι, πώς τις λένε, τέκνο, πώς τα λένε αυτά που ακούνε.
0: Δεν ξέρω τι ακούνε.
2: Κάτι περίεργα, ξέρεις τώρα τι λέω. Τατού πολύ, πολύ τατού, γιατί ήταν τα παιδιά, ήταν από τη μέση και πάνω τα αγόρια, ήταν γυμνά κανονικά με μια πετσέτα στο λαιμό.
0: Ναι.
2: Και έβλεπες, τατού, πολύ τατού αδερφάκι μου.
0: Εν τω μεταξύ τα τατουάζ είναι ακριβά.
2: Ναι.
0: Είναι ακριβό σπόρο.
2: Ποιο.
0: Τα τατουάζ.
2: Έλα, τέλος πάντων. Είναι και αυτό ένας παράγων. Αλλά πολύ τατού, ρε παιδί μου. Πολύ τατού.
0: Ναι.
2: Έχουν μια επιθετικότητα. Επιθετικότητα, εντάξει, άμα κάθεσαι και δεν τους ενοχλείς, δεν σε πειράζουν. Αλλά μια αγριάδα, ρε παιδί μου. Μια αγριάδα, γενικά. Δηλαδή δεν είναι ο παλιός καλός καιρός, ο χαλαρός.
0: Ναι, η άγρια είναι όλη η κοινωνία όμως, Μυριμηδόνα, νομίζω.
2: Ωραία, περιγράφω τι είδα, σου λέω
0: ναι.
2: Και εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν είπα ότι με δίρανε. Δεν με δίρανε γιατί δεν ενόχλησα κανέναν. Αλλά έβλεπες μια γύρω σου, αισθανόσουν όχι χαλαρά, αισθανόσουν μια ένταση. Με πιάνεις τι
0: ναι,
2: λέω,
0: ναι, ναι.
2: Πήγα κάτω που λες. Στην Πειραϊκή εκεί και τα λοιπά, να δω τι γίνεται με τα μαγαζιά. Έχει μαγαζιά εκεί στην Πειραϊκή.
0: Πειραϊκή είναι πολύ ωραία. Ήταν, δεν ξέρω.
2: Για να δω για τουρισμό, κατάλαβες τώρα. Είχε κάποιο τουρισμό, αλλά ρώτησα εκεί και ρώτησα κιόλας. Όχι σαν και πέρσι πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Όχι σαν και πέρσι, έχει πέσει δηλαδή. Για μαζεύτηκε ο κόσμος με αυτά που γίνονται με το περσικό κόλπο, με αυτά, με από εκείνα. Όλοι. Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ιταλοί.
0: Υπάρχει μια συστολή, ναι, λογικό.
2: Στα χωριά τους, κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
2: Έχει μαζευτεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά τώρα. Ανταλλάσσουν βλήματα ο Ζελένσκι με τον άλλο, να πούμε. Έχει μουρλαθεί τελείως ο Ζελένσκι. Βαράει Μόσχα, βαράει Αγία Πετρούπολη. Δηλαδή, τα θέλει ο κόλος.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Κάτι θα κάτσουν έτσι οι Ρώσοι. Περίμενε να δεις τι έχει να γίνει. Θέλω να πω δηλαδή. Οι Πέρσες δεν έχει τελειώσει το έργο εκεί, έτσι.
0: Φοβάμαι και εγώ δεν έχει τελειώσει. Ναι.
2: Δεν έχει τελειώσει το έργο. Αναζωπυρώνεται και στη Συρία, δηλαδή ένας κόσμος κουκουρούκου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ μου έχει κάνει και εντύπωση και κάτι άλλο που αφορά εσένα. Την Παρασκευή έπαθα σοκ. Την Παρασκευή.
0: Τι έκανα.
2: Παρακολουθούσα την εκπομπή.
0: Yeah.
2: Και την Παρασκευή έπαθα σοκ. Και τη Δευτέρα, τέλος πάντων αυτή, ναι, διότι καπάκι στην έχουν πέσει, δηλαδή κάτι περίεργες παρεμβάσεις,
0: ναι.
2: Επιθετικές,
0: ναι.
2: Επιθετικές και περίεργες, δηλαδή για, πώς να σου το πω, να καθίσει ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, τα πάντα όλα
0: μέσα στη ζωή, ναι.
2: Επιστημονική επιτροπή, να κάτσει μια διεπιστημονική επιτροπή από πολλούς, από πολλά background.
0: Να το εξετάσει.
2: Και να εξετάσει τις παρεμβάσεις κάποιων ακροατών.
0: Mm.
2: Κατάλαβες τώρα τι λέω. Και λέω αν τον άνθρωπο, γιατί τον έχουν στήσει στον τοίχο, ας πούμε, και τον πυροβόλο.
0: Συμβαίνουν αυτά.
2: Συμφωνείς μαζί μου τώρα, έτσι. Συμφωνεί, κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, αμέ.
2: Εσύ το υπέστης, δηλαδή.
0: Γι' αυτό λέω συμβαίνουν αυτά. Βλέπεις με ψυχραιμία απόλυτα αντιμετωπίζω.
2: Δεν συμβαίνανε πάντοτε.
0: Όχι, αλλά.
2: Αυτό καταθέτω και εγώ.
0: Τώρα έρχονται και εκλογές.
2: Α, εκεί το αποδίδεις κι εσύ. Α, έρχονται εκλογές και παίρνουν τώρα. Ναι, δεν μιλάνε όμως για πολιτικά
0: όλες
2: που κάνανε επίθεση. Ο κουκουρούκου να είχαμε να λέγαμε ό,τι να είναι. Όχι απαραίτητα για πολιτικά.
0: Όχι, προφανώς.
2: Α. Και την πέφτουνε δηλαδή.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι απαραίτητα έτσι. Εντάξει, θα δούμε.
2: Όχι. Εγώ το συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Όσο πλησιάζουν οι εκπομπές, λέω, οι εκλογές, θα αγριεύει το πράγμα. Αχα. Α, και στους παραγωγούς. Δηλαδή, ενώ παλιά τρογόντουσαν αναμεταξύ τους οι ακροατές, τώρα την πέφτουνε και στους παραγωγούς δηλαδή. Αχα, μάλιστα. Εξελίσσονται τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι όλα άγρια, αυτό έχω να πω.
0: Θέλει λίγο ηρεμία.
2: Να προσέχετε όλοι. Α, και πολύ. Πρόσεξε, μια βόλτα έκανα. Δύο παραλίγο να τους πατήσουν τα τραμ. Πεζούς.
0: Μεγάλο αυτό.
2: Σε μια βόλτα που κάνω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο ένας με το κινητό στο αυτί να διασχίζει και να ντούρχεται ο άλλος και να κορνάρει τώρα ο οδηγός, να φρενάρει, να κορνάρει. Με πιάνεις τώρα, τι λέω.
0: Ναι.
2: Ο πεζός με το κινητό
0: έχει
2: στο αυτί.
0: Έχει νεύρα, πολλά έχει στον δρόμο. Πολλά.
2: Σου λέω, μίλαγε στο κινητό και διασχίζε το σειρμό και ερχόταν το τραμ.
0: Ναι.
2: Ο ένας ήταν με κινητό στο αυτί, ο άλλος τελευταία στιγμή αποφάσισε να διασχίσει κάθετα το σειρμό, ενώ ερχότανε το άλλο και του κορνάρει και ο άλλος έντρομος, σε δύο διαφορετικά αυτά τώρα που σου λέω συμβάντα, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά τραμ, διαφορετική ώρα, κατάλαβες. Του βάλα χέρι του ενός. Του λέω αν σκόνταυτες του λέω και πεφτές, δεν θα προλάβαινε. Ενώ φρέναρε, του λέω, οδηγός, θα σε σκότωνε. Γιατί θα έχεις πέσει του λεμπρούμητα κάτω. 55 χρονών, 60, όχι νεολαία. Αν μου λέει, άκου απάντηση. Αν μου λέει, εάν του λέω, αν έπεφτες, του λέω, άνθρωπε μου. Αν έπεφτες. Δηλαδή σου απαντάνε, του λες και κάτι για το καλό του και σου απαντάει αν. Τι να πω, ρε παιδιά. Έχει ξεφύγει τελείως. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό του κόσμου. Του λέω, άνθρωπο μου, το λέω με αγάπη, του λέω, στοπά, επειδή να σου μείνει ότι νοιάστηκε ένας συνάνθρωπός σου για σένα, του λέω. Και εσύ μου απαντάς το βούλωσε κάποια στιγμή, εντάξει. Αν μου λέει, τέτοιος εγωισμός, αντί να πει να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά, παιδί μου, ξέρω.
0: Γιατί έχω σταματήσει να μιλάω, Μυρμητώνα.
2: Δεν γίνεται, να σου πω κάτι, άμα πάει να δει κάτι θανατηφόρο δυστύχημα μπροστά σου, εν εξελίξει, ας πούμε, πιθανό. Δεν θα πεις, ξέρω εγώ, πρόσεχε, τι, μουγκά, και εκεί μουγκά.
0: Θα μπορεί να βοηθήσω μετά, όχι μπορεί, θα βοηθήσω μετά.
2: Τι μετά, να μαζέψουμε μετά τα διαμελισμένα μέλη
0: του. Όχι, θα βοηθήσω μετά, δεν ξέρω.
2: Στα περίεργα.
0: Γιατί μιλάς και μετά σου λέει άλλος, εσύ που μπλακούν.
2: Το ακροατήριο.
0: Μα θέλω και αυτό το λέω.
2: Αν μου λέει, ούτε δεν είπε καν αν έπεφτα.
0: Σε ρώτησε κανείς. Πού μπλέκεσαι. Όχι, δεν το λέω σε σένα. Καλά.
2: Τα μάτια ξέρεις ότι έχω δίκιο.
0: Όχι, σου λέω τι μπορεί να σου πει.
2: Εντάξει, και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ήταν 20, ας πούμε. Εγώ πιστεύω 20 μπορεί να έλεγε.
0: Μπορεί να έλεγε εντάξει,
2: ναι. Να σε καλά, ξέρω εγώ.
0: Ή το πιο διαδεδομένο. Κοίτα ρε τη δουλειά σου.
2: Ναι. Αυτό το αν, αυτό υπονοούσε. Αν μου λέει. Δηλαδή δεν έπεσα,
0: ναι,
2: οπότε
0: κοίτα,
2: ό,τι και ρε, να
0: τη δουλειά
2: τώρα,
0: σου. Α, μπράβο, ναι.
2: Ναι, φοβερά πράγματα, τέλος πάντων. Και πώς δηλαδή, πάει να βγάλει ο άλλος το ψωμί του, ο μηχανοδηγός, τώρα που κάνει τη βαρδιά του και κινεί το όχημα, έτσι. Δηλαδή, έτυχε να δω δύο παραλίγο θανατηφόρα δυστυχήματα, με πεζούς. Δηλαδή, πάει να βγάλει ο άλλος το ψωμί του, μπαίνω και στη θέση του μηχανοδηγού. Και αυτοί μες στο 8ωρό τους κάθε μέρα, φαντάσου τι βλέπουν. Τι να πω.
0: Ευχαριστώ.
2: Το καταθέτω με την έννοια ότι ο κόσμος είναι τελείως αλλού.
0: Είπαμε, έχουμε νεύρα πολλά.
2: Πέρα από τα νεύρα, κύριε Παρδαλή.
0: Έχουμε πράγμα, έχουμε θέμα.
2: Του λέω, ένας ήταν με το κινητό, μίλαγε και διέσχιζε και του ερχόταν το τραμ. Δεν δουλεύει το μυαλό.
0: Ναι, αν όμως, αν.
2: Ο ένας ήταν ο αν, είπαμε. Ο άλλος ήταν με το κινητό σε αυτή. Λοιπόν, τι να πω.
0: Και αυτός αν ήταν τελικά.
2: Και αυτός αν ήταν, λες. Λοιπόν, καλή τύχη σου.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης. Και κουράγιο, καλά κουράγια και εσύ.
0: Κουράγιο.
2: Ναι, γιατί βλέπω ότι μέχρι να γίνουν οι εκλογές, όπως είπες.
0: Θα έχει ζέστη.
2: Πότε παίρνεις άδεια, δηλαδή, για να τις καπουλάρεις και λίγο.
0: Μέσα Αυγούστου προς τέλος εκεί.
2: Μπράβο, επειδή οι εκλογές ήταν μετά, κατά Σεπτέμβριο μεριά. Πάρε μερικές βαθιές ανάσες, γιατί μετά έρχονται τα άγρια.
0: Και βούτα στην πραγματικότητα.
2: Πώς.
0: Και βούτα, λέω, στην πραγματικότητα.
2: Ναι, πάρε μερικές βαθιές ανάσες τώρα τον Αύγουστο, γιατί μετά φαίνεται θα γρύψουν πολύ τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης, γεια χαρά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει την

Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

να κατατάξει την πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τη μία, η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια. Ελάτε.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η φωνή σας επανήλθε.
0: Καλά είναι, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καλά. Εγώ έχω πάθει λαριγκό, πώς το λένε.
0: Λαριγκίδα.
1: Λαριγκοφαρικίτιδα.
0: Παρικίτιδα, μάλιστα.
1: Λαριγκοφαρικίτιδα.
0: Περαστικά εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κρύωμα τώρα με τον καιρό, με τα ερχοντήσια.
1: Και με τον καιρό και με τον... Mm. Βέβαια. Και με τα παγωμένα νερά.
0: Θέλει προσοχή.
1: Δεν μπορώ να πιω εγώ. Ούτε στο χειμώνα δεν πίνω ζεστό νερό.
0: Ναι.
1: Πίνω παγωμένο. Ναι. Και τώρα έχω πλαγωθεί. Αφωνία. Τέλος πάντων θα περάσει. Τι θα κάνει. Ήθελα να πω ότι για κάποιους προλαλήσαντες συνακροατές,
0: ναι,
1: αν τους αφήσατε μπορεί να μιλάνε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πρώτον, δεύτερον, φωνάζουν πάρα πολύ γιατί δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε κουφοί. Πάρα πολύ. Και ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο και ο κύριος ο προηγούμενος. Πάρα πολύ φωνάζουν.
0: Έχει, ο καθένας έχει τον τρόπο του.
1: Ναι, αλλά... Σιγά σιγά, εντάξει. Όχι τόσο πολύ. Πάει αυτό. Για την Αγγλία που είπε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι όχι, δεν έχει καταρρεύσει η οικονομία της Αγγλίας. Κάθε άλλο.
0: Προφανώς και δεν έχει καταρρεύσει.
1: Εννοείται. Γιατί έχω φίλους πάρα πολλούς. Πάει και αυτό. Το Παρίσι, η Γαλλία. Έχω μια φίλη η οποία ζει χρόνια στο... Στη Γαλλία, όχι στο Παρίσι, σε ένα πράστιο έξω από το Βασιντουλούζι συγκεκριμένα. Οι άνθρωποι έχουν πάθει ψυχικό τρανελά από τη ζέστη. Δεν έχουν αφήσει συντριβάνι, δεν έχουν, έχουν πεθάνει από τα μεταξύ. Δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Κυρίως από την υγρασία είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι υπερβολικές.
1: Ναι, αλλά εντάξει, συνδυασμό. Υγρασία, βέβαια υγρασία, δεν το συζητάμε. Έχουν, οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Και λέμε, όταν τους είπα, εμείς εδώ είμαστε καλά τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Καλά, με αυτές τις θερμοκρασίες προφανώς και είμαστε καλά.
1: Ο Θεός να φυλάει, το περάσαμε και εμείς. Και τους λέω, κάντε υπομονή. Κλειστά σχολεία, κλειστά καταστήματα, σέρνονται. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν καθόλου.
0: Ναι.
1: Θα λέμε καθόλου, καθόλου. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι εξοικειωμένοι οι άνθρωποι και δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Δεν έχουν κλιματιστικά, είναι άλλες κλιματολογικές συνθήκες, είναι άλλα,
1: ναι, ναι.
0: Άλλα τα υλικά δόμησης των κτηρίων
1: των
0: τους.
1: Κτηρίων, ναι,
0: όλα,
1: ναι, ναι,
0: παίζουν, ναι, ρόλο.
1: Ακριβώς. Και μου λέει πώς το αντέξατε εσείς, γιατί και εμείς είχαμε και εμείς καύσονες. Και να μην έχουμε, Θεέ μου, Παναγία μου, μην έρθει αυτό το πράγμα. Αλίμονό μας. Εγώ δεν την αντέχω καθόλου.
0: Καλά, κοιτάξτε, οι καύσονες οι δικοί μας έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, οι καύσονες οι δικοί μας έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η διάρκεια.
1: Μα και αυτή. Είναι κάποιες μέρες τώρα που έχουν.
0: Ναι, όχι, λέω ότι στους καύσονες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η διάρκεια. Άλλο είναι να έχεις ένα καύσωνα μια-δύο μέρες, άλλο να έχεις ένα καύσωνα μια-δύο εβδομάδες.
1: Είναι εξουθενωτικό.
0: Προφανώς.
1: Είναι τρέλα, είναι τρέλα. Για το θέμα των διακοπών, εγώ θα πάρω άδεια το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τέλος. Εκεί έρχεται Σεπτέμβρη.
0: Έχει, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε άδεια το Σεπτέμβριο.
1: Όχι, θα μπορούσα και τον Αύγουστο να πάρω.
0: Όχι, λέω, έχετε, λέω, τη δυνατότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες... Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Εμάς, ας πούμε, που είναι η δουλειά μας αυτή, το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο να λείπεις.
1: Κανονικά, ναι, βέβαια. Αλήθεια.
0: Έτσι. Επίσης, ένας εκπαιδευτικός ή ένα παιδί δεν μπορεί να λείψει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Από τις 12 και μετά ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν όμως και δουλειές που το Σεπτέμβριο μπορεί.
1: Όλου.
0: Ναι.
1: Θα λέμε καθόλου, καθόλου. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι εξοικειωμένοι οι άνθρωποι και δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Δεν έχουν κλιματιστικά, είναι άλλες κλιματολογικές συνθήκες, είναι άλλα,
1: ναι, ναι,
0: άλλα τα υλικά δόμησης των κτηρίων
1: τους.
0: Όλα,
1: ναι, ναι,
0: παίζουν,
1: ναι,
0: ρόλο.
1: Ακριβώς. Και μου λέει, πω πώς το αντέξατε εσείς, γιατί και εμείς είχαμε και εμείς καύσονες. Και να μην έχουμε, Θεέ μου, Παναγία μου, μην έρθει αυτό το πράγμα. Αλίμονό μας. Εγώ δεν την αντέχω καθόλου.
0: Καλά, κοιτάξτε, οι καύσονες οι δικοί μας έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, οι καύσονες οι δικοί μας έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η διάρκεια.
1: Μα και αυτή. Είναι κάποιες μέρες τώρα που έχουν.
0: Ναι, όχι. Λέω ότι στους καύσονες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η διάρκεια. Άλλο είναι να έχεις ένα καύσωνα μια-δυο μέρες, άλλο να έχεις ένα καύσωνα μια-δυο εβδομάδες.
1: Είναι εξουθενωτικό.
0: Προφανώς.
1: Είναι τρέλα. Για το θέμα των διακοπών. Εγώ θα πάρω άδεια το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τέλος. Εκεί έρχεται Σεπτέμβρη.
0: Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε άδεια το Σεπτέμβριο.
1: Όχι, θα μπορούσα και τον Αύγουστο να πάρω.
0: Όχι, έχετε τη δυνατότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Εμάς, ας πούμε, που είναι η δουλειά μας αυτή, το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο.

0: καύσονες οι δικοί μας είναι, έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα οι καύσονες οι δικοί μας έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Μετά αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η διάρκεια.
1: Μα και αυτή. Είναι κάποιες μέρες τώρα που έχουν.
0: Ναι, όχι. Λέω ότι στους καύσονες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η διάρκεια. Άλλο είναι να έχεις ένα καύσωνα μια-δυο μέρες, άλλο να έχεις ένα καύσωνα μια-δυο εβδομάδες.
1: Είναι εξουθενωτικό.
0: Προφανώς.
1: Είναι τρέλα. Για το θέμα των διακοπών, εγώ θα πάρω άδεια το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τέλος. Εκεί έρχεται Σεπτέμβρη.
0: Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε άδεια το Σεπτέμβριο.
1: Όχι, θα μπορούσα και τον Αύγουστο να πάρω.
0: Όχι, έχετε τη δυνατότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Εμάς, ας πούμε, που είναι η δουλειά μας αυτή, το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο να λείπεις.
1: Κανονικά, ναι, βέβαια. Αλήθεια.
0: Έτσι. Επίσης, ένας εκπαιδευτικός ή ένα παιδί δεν μπορεί να λείψει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Από τις 12 και μετά ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι. Υπάρχουν όμως και δουλειές που το Σεπτέμβριο μπορείς να απουσιάσεις.
1: Εμένα ο γιος μου έχει πάει διακοπές.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Έχει πάρει την παρέα του, την κοπέλα του και έχει πάει διακοπές.
0: Πολύ ωραία.
1: Φυσικά είναι, τελειώνει το λύκειο του χρόνου. Του λέω, κοίταξε να δεις, Αλέξανδρα, εγώ μου λέει, ναι μαμά, να πας τότε. Θα κάτω με τη γιαγιά. Γιατί είναι πανάκριβα, όταν σας λέω πανάκριβα.
0: Είναι ακριβά πολύ.
1: Μου λέει η μάνα, όλο πίτσες και σουφλάκια, φωτιά και λάδρα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά, έτσι θα τη βγάλουν.
1: Του έδωσα 2.000. Μου λέει, δεν θα φτάσουν.
0: Για πόσο καιρό?
1: Μια εβδομάδα. Δεν θα του φτάσουν.
0: Αλίμονο αν δεν φτάσουν 2.000 για μια εβδομάδα.
1: Μου λέω, κανόνισε, εγώ δεν έχω άλλα λεφτά. Τέλος.
0: Καλά, πάλι καλά να λέτε.
1: Θα πληρώνεται ο καθένας τα δικά του. Δεν έχει, ξέρω εγώ, μου λέει να φάω, ένα φαγητό, μου λέει, μάνα πανάκριβα, 25 και 30 ευρώ, μου λέει, για να φας ένα πιάτο μακαρόνια. Για να φας μια μακαρονάδα.
0: Συγγνώμη που έχει πάει...
1: Άνδρο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάει στην Άνδρο, στο Μπατσί.
0: Ναι.
1: Έχουν μαζευτεί εκεί 4 πιτσιρικάκια, φίλοι στις μαθητές. Του λέω, θα πρέπει να φέρεις και ρέστα. Αν θες και ρέστα, μου λέει, μαμά, φυσικά τα 2.000.
0: Έχουν πάντως πολλές οικογένειες τη δυνατότητα να δίνουν στο παιδί τους 2.000 για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές.
1: Βοήθησε και η γιαγιά, έδωσε.
0: Όχι, ναι, εντάξει, απλά το λέω.
1: Εγώ, κύριε Μανώλη, εγώ του τα έδωσα. Για να μην ξεμείνει.
0: Καλά κάνατε, δεν το συζητάω. Αλλά, ξαναλέω, δεν έχουν.
1: Είναι μεγάλη οικονομία. Και θα πάω εγώ το Σεπτέμβριο, πάλι καμιά εβδομάδα, με δύο φίλες, για να είναι πιο οικονομικά. Και στον κόρακα. Δεν θα είναι αυτές οι τιμές. Το βράδυ ξέρετε πώς πληρώνουν τα παιδιά.
0: Τα όχι, πού να ξέρω.
1: Δύο δωμάτια, κύριε Μανώλη, είναι. Δύο κρεβάτια με ένα κομωδίνο στη μέση και το άλλο πάλι το ίδιο. Μου λένε ωραία μάνα, πάρα πολύ ωραία, κοντά στη θάλασσα, με τα πόδια πάμε. Είναι κοντά στο γεφυράκι, να σου δώσω να καταλάβεις, αν έχετε πάει.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, έχει
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Και την παραλία, ναι. Και είναι κοντά, τη βλέπουν τη θάλασσα.
0: Mm.
1: Είναι πολύ κοντά. Και όχι
0: και πόσο δίνουν το βράδυ?
1: Είναι και... Για πείτε.
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρουμε, βάζετε.
1: 80 ευρώ.
0: Να.
1: 80 ευρώ.
0: Δωμάτιο.
1: Δωμάτιο, ναι.
0: Mm.
1: Την ημέρα. Μεταξύ αυτά ξυπνάνε. Πώς το λένε, παίρνουν ένα καπουτσίνο, ένα μπουκάλι γάλα και τρώνε κατευθείαν το βράδυ. Παίζουν εκεί στη θάλασσα, κάνουν ράν και μου λέει, ρωτήσαμε σε ένα εστιατόριο για να πάρουμε ένα για να φάμε. Κάτι τιμές, μου λέει μάνα. Τρελάθηκα, λέω, αμάν, τι γίνεται εδώ πέρα. Που λέει θα φέρεις και ρέστα. Λέω πολλά.
0: Χλωμό το βλέπω, αλλά μην πας περιπτώσει.
1: Του λέω θα φέρεις και ρέστα. Καλά μου λέει, εντάξει. Πήγαινε να δεις αν έρχομαι.

0: Ακούτε. Ακούω, να μου πείτε.
1: Μάλιστα.
0: 80 ευρώ. Τώρα εγώ το Σεπτέμβριο ελπίζω να είναι με κανένα 60. Ελπίζω.
2: Εξαρτάται πού θα πάτε.
0: Μετά σκεφτήκαμε, κύριε Μανώλη, πάμε καμιά Τουρκία, ρε κορίτσια. Πιο οικονομικά, πολύ, πολύ πιο λίγα θα πληρώσουμε. Πολύ πιο λίγα. Σίγουρα πολύ πιο λίγα. Και ωραίο φαγητό έχουνε, και αγορά έχουνε, και ένα σωρό. Για πάω να δώσω 3.000, 2.500-3.000 για μια εβδομάδα, το λιγότερο, μίνιμουμ. Να πάω σε ένα νησί. Έχετε πάει Τουρκία?
2: Ναι, έχω πάει.
0: Πόσες μέρες?
2: 2-3.
0: Δεν ήταν πιο οικονομικά?
2: Κοιτάξτε, είναι αρκετά χρόνια, οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω.
0: Όχι, είναι πιο οικονομικά. Είναι πολύ πιο οικονομικά. Ακόμα και στη Γαλλία που μου είπε η φίλη μου να πάμε, πιο οικονομικά είναι. Καλά, εκεί θα μας φιλοξενήσουμε, δεν το συζητάμε, εκεί θα φιλοξενήσουμε γιατί έχει σπίτι. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Πάλι θα πληρώνουμε. Δεν είναι δυνατόν. Και το φαγητό μας, και ξέρω εγώ
2: κοντά. Εντάξει, είναι ο καθένας όμως τι θέλει, τι είδους διακοπές θέλει να κάνει.
0: Τι εννοείται τι διακοπές θέλει να κάνει?
2: Αν θέλει να πάει
0: έτσι
2: κάπου. Μισό λεπτό.
0: Έτσι όπως σας έχουν τις τιμές εδώ στην
2: Μισό λεπτό. Οι διακοπές είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν πας στην Τουρκία, θα πας να γυρίσεις, να δεις κάποια πράγματα. Θα πας σε κανένα παζάρι και τέτοια. Αν πας στη Γαλλία, θα πας να δεις κάποια πράγματα.
0: Εννοείται.
2: Ναι.
0: Τη Γαλλία δεν την χορταίνεις. Εμένα,
2: καλά, καμία χώρα δεν χορταίνεις. Εμένα αυτά όμως, οι διακοπές τις έχω στο μυαλό μου ως λίγη ξεκούραση.
0: Ναι, καλά, βέβαια. Και εγώ εργάζομαι.
2: Ναι, άλλο θέλω να πω, ότι αν είναι να πάω κάπου και να γυρνάω όλη μέρα για να βλέπω πράγματα, δεν με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Είναι ο καθένας τις προτεραιότητες βάζει.
0: Εμένα εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ, αυτό που λένε ότι η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Έτσι. Εντάξει, συμφωνώ ότι είναι μια όμορφη χώρα.
2: Είναι όμως πολύ όμορφη, δεν είναι απλά όμορφη.
0: Ναι, είναι πολύ όμορφη, ναι, αλλά όχι και η ομορφότερη χώρα του κόσμου.
2: Καλά, τώρα να σας πω κάτι, δεν βάλουμε ζυγή. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει τα πάντα. Έχει βουνό, έχει θάλασσα, έχει πεδιάδα, έχει τα πάντα.
0: Ναι, αλλά και οι τιμές είναι πλησιά.
2: Μισό λεπτό. Η ομορφιά είναι ένα πράγμα. Η ακρίβεια είναι ένα άλλο πράγμα. Το να μπορέσεις να συνδυάσεις το κλίμα της Ελλάδας, τη μορφολογία της, τα νησιά, το βουνό.
0: Ναι, συνδυάζει πολλά πράγματα.
2: Έτσι,
0: όμορφα,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Είναι, δεν το βρίσκεις. Πολύ δύσκολα θα το βρεις.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Έτσι, η ακρίβεια είναι ένα άλλο πράγμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω, όχι ότι είναι πολύ πιο ακριβές οι τιμές στη Γαλλία και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο οικονομικές οι τιμές.
2: Εξαρτάται.
0: Σας το λέω εγώ που έχω
2: εξαρτάται
0: πάει.
2: Εξαρτάται και στη Γαλλία, εξαρτάται που θα πας και στην Ιταλία. Αν πας στο Νότο είναι πιο οικονομικά, αν πας στο Βορρά.
0: Καλά τώρα, εντάξει, μα πάμε στο Νότο, πάμε Καλαβρία, πάμε κάτω Ιταλία.
2: Γιατί,
0: εντάξει,
2: άσχημα είναι.
0: Καθόλου. Σα ίσα, καθόλου. Έχουμε και πολλούς Έλληνες εκεί. Έχει πάρα πολύ ζωή.
2: Λοιπόν, και στη Γαλλία. Αν πας, ας πούμε, στη Μασσαλία, είναι άλλες οι τιμές. Αν πας στο Παρίσι, είναι άλλες οι τιμές.
0: Αλλά το Παρίσι είναι κουτιά.
2: Αν πας στο Μονακό, είναι άλλες οι τιμές.
0: Και στο Μονακό δεν είναι.
2: Έτσι, αν πας στις Κάνες, είναι άλλες οι τιμές. Και στη Γερμανία, αν πας στο Βερολίνο, είναι άλλες οι τιμές. Αν πας στο Μόναχο, είναι άλλες οι τιμές. Παντού υπάρχουν αυτά.
0: Πάντως εγώ που έχω πάει, κύριε Μανώλη, στη Γαλλία, πολλές φορές έχω πάει στη Γαλλία, έχω τη φίλη μου αυτή. Εντάξει, έχουμε βγει και έχουμε πάει και έχουμε πάει, μας έχει πάει και σε... Ξέρει η γυναίκα.
2: Εντάξει, όταν ξέρεις, προφανώς...
0: Ακριβώς,
2: αλλά,
0: ναι.
2: Δεν ξέρουν όλοι όμως, ούτε έχουν όλοι φίλους.
0: Αν δεν είσαι κάτοικος, αν δεν ζεις χρόνια, αν δεν μένεις εκεί, ξέρει και τα factory και τα οικονομικά... τα καταστήματα και τα εστιατόρια και τα καφέ και, αλλά και τα γλυκά τους και τα φαγητά τους δεν ξέρω, εγώ δεν τα συγκρίνω με την Ελλάδα.
2: Όταν λέτε δεν τα συγκρίνω, τι εννοείτε?
0: Σε ποιότητα. και σε γεύση.
2: Καλά, υπάρχουν και ποιοτικότερα και υπάρχουν προφανώς και κάποια που είναι.
0: Όχι, και σε εστιατόρια που δεν είναι. Που δεν τα πιάνει το μάτι σου. Νοστιμότατα φαγάκια έχουν. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Εύχομαι να περάσετε καλά, κυρία Δωριάννα.
0: Εσείς πότε θα πάτε διακοπές?
2: Πότε θα λείψω, εννοείται. Διακοπές δεν θα πάω.
0: Α, ναι, θα πάτε. Και ο μικρούλης σας.
2: Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Σε ποια τάξη θα πάει?
2: Λύκειο.
0: Πρώτη.
2: Ναι.
0: Πρώτη λυκείου. Ω, το Χριστούλη μου. Πόπο, μεγάλος ολόκληρος άντρας.
2: Όλοι μεγαλώνουμε.
0: Και καλό και κακό, μάλλον κακό.
2: Καλό είναι, γιατί
0: ο
2: άνθρωπος πρέπει να μεγαλώνει.
0: Ναι, σίγουρα. Οκ.
2: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, συγγνώμη για τη φωνή μου.
2: Ω, δεν πειράζει, περαστικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ο κύριος Αλέξανδρος από την Τενερίφη, ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
1: Είμαι λίγο κουρασμένος γιατί η Ολυμπία δεν ήθελε να βγει έξω το απόγευμα. Σήμερα είναι 23 Ιουνίου και έχουν ένα έθιμο στους Καναρίους. Οι πιτσιρικάδες και οι μεγάλοι και καίνε ξύλα στη θάλασσα.
2: Στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
2: Τι έθιμο είναι αυτό?
1: Έθιμο, ξέρω εγώ, καθολικό, του Αγίου Ιωάννη.
2: Μάλιστα.
1: Και πετάνε και βαρελότα. Βαρελότα, πώς τα λένε αυτά, τα φώτα που πετάνε στον ουρανό.
2: Είναι βεγγαλικά, ναι.
1: Ναι, βεγγαλικά και τα σκυλάκια φοβούνται. Και έχει δίκιο και δεν θέλει να βγει έξω.
2: Ναι, όντως τα σκυλιά έχουν θέμα με τους.
1: Ναι, ήμουνα στη Μαδρίτη. Πήγα να ανανεώσω το διαβατήριό μου και μου πήραν πάλι δραχτυλικά αποτυπώματα. Δεν σκύνει κανένα σκυλέφτη.
2: Ναι.
1: Αλλά μου δώσανε ένα νέο πολύ ωραίο. Ότι έχω δικαίωμα να πάρω την ισπανική υπηκότητα την οποία την έχω ανάγκη.
2: Πόσα χρόνια ζείτε στην Ισπανία, κύριε Αλέξανδρε?
1: 43.
2: Και δεν έχετε πάρει την, ναι.
1: Ναι, όχι, ήταν ο πόνος μου γιατί και εγώ όταν ήμουν φοιτητής στο Άμστερνταμ επί Χούντα το 71, τότε μου πρόσφεραν να γίνω Ολλανδός, αλλά θα μου παίρναν το ελληνικό διαβατήριο. Όπως και εδώ πριν πολλά χρόνια όταν ζητήσαμε με την κυρία μου και το γιο μου να γίνουμε Ισπανοί, μας είπαν ότι πρέπει να πάρετε ένα από τα δύο διαβατήρια να διαλέξετε. Και έχουμε περάσει πολύ, ας πούμε, ωραία ζωή εδώ, αλλά και άσχημα. Με το ρατσισμό, με το ένα, με τη ζύγια, με τις μηνύσεις.
2: Όπως τώρα θύμα ρατσισμού εσείς?
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ότι ως Έλληνας, ας πούμε, σας αντιμετώπιζαν ως τι?
1: Ως Έλληνα Ισπανοί.
2: Ναι.
1: Με δυσκολίες αν ζητούσα ένα χαρτί ή οτιδήποτε και επειδή μένω σε ένα που έχει γίνει τώρα ξενοδοχείο από αυτά τα διαμερίσματα που τα νοικιάζουν με την εβδομάδα,
2: ναι.
1: Ενώ πριν γινότανε 40 χρόνια, γινότανε με μαύρα λεφτά γιατί οι Εγγλέζοι πιστεύανε ότι είναι δικιά τους χτίση αυτό το ξενοδοχείο. Καταλάβατε?
2: Ναι.
1: Και βάλανε, ας πούμε, πολύ κόσμο μέχρι που η κυρία μου πέθανε από την κούραση που δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
2: Μάλιστα.
1: Και τώρα τελευταία αποφασίσαμε και εμείς, αφού δεν μπορούμε πια να ζήσουμε στην Τενερίφη, να φτιάξουμε και ακόμα το φτιάχνουμε το σπίτι μας, να το δώσουμε κι εμείς για να νοικιάζεται, για να έχουμε ένα εισόδημα και να φύγουμε να πάμε να μείνουμε στη Μαδρίτη όταν... Ζούσε η κυρία μου το 2000, τότε που είχαμε την αλλαγή των χρημάτων από πεσέτες
2: σε ευρώ, ναι.
1: Τότε τους αγόρασα ένα ρετυρέ σε μια ωραία περιοχή της Μαδρίτης που δεν έχει άλλο κτίριο μπροστά. Απλώς βλέπεις το Εσκοριάλ και τα βουνά της Μαδρίτης χιονισμένα αν είναι χειμώνας. Αλλά πέρασα πολύ ωραία. Και που σας είχα γράψει ότι θα πάω να φοιτήσω, θα το κάνω.
2: Προχθές μου το γράψατε, ναι.
1: Ναι, γιατί...
2: Μακάρι να τα καταφέρετε.
1: Θα μεταΐζουν σαν φοιτητή, θα πληρώνω βέβαια μια φοιτητική.
2: Εντάξει, ναι.
1: Και ούτε θα πηγαίνω πια στα μπακάλικα με τον ποδήλατο που πάω εδώ στην Τενερίφη και σκοτώνομαι. Πέφτω κάτω, οι ταξιτζίδες με ρίχνουν κάτω. Ξένοι που έχουν έρθει από την Νότια Αμερική και δεν έχουν καλά διπλώματα. Σήμερα βγήκε νόμος ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν όπως θέλουν. Γιατί δεν είμαι κακός άνθρωπος, αλλά έχω ανακαλύψει μέχρι και οι ταξιτζίδες πουλάνε στους τουρίστες κοκαίνη. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ εχθές προχθές στη Μαδρίτη με κλέψανε όταν πήγα από το αεροδρόμιο στο σπίτι μου και πλήρωσα 85 ευρώ και 5 σέντιμος με εμπορική κάρτα και ήθελα να το μηνύσω και δεν είχα καιρό. Ήθελα να γυρίσω με Ρούβερ, μου δώναν τιμή 25-30 ευρώ αλλά μου ζητήσανε την πιστωτική μου κάρτα και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα γύριζα. Και πήγα με μια κάρτα που έχω ότι είμαι συνταξιούχος σε όλη την Ισπανία και έχω το δικαίωμα και ταξιδεύω παντού χωρίς να πληρώνω, εκτός από το αεροπλάνο φυσικά, το οποίο το πλήρωσα, γιατί μεταφέρνουμε τα ρούχα μας και τα σουβενίρ από το παλιό το σπίτι στο καινούριο της Μαδρίτης και θα πάμε να ζήσουμε εκεί. Και φυσικά αν δεν μας δώσουν την άδεια, γιατί τώρα οι τοπικές κυβερνήσεις δίνουν τις άδειες για τις ενοικιάσεις καινούριες, ενώ το 65% των γειτόνων τις έχουν ή δεν τις έχουν και νοικιάζουν και κερδίζουν χρήματα εις βάρος μου, γιατί εμένα τα κοινόχρηστά μου για να κολυμπώ και κολυμπώ κάθε μέρα ήταν 60 ευρώ το μήνα, τώρα έχουν γίνει 700. Δεν μπορώ να το τις συντάξεις μου για να πληρώνω τα κοινόχρηστα των Εγγλέζων. Βέβαια, αν δεν μας τη δώσουν, ο γιος μου ξέρει τι θέλει. Τι θα κάνει, θα το πουλήσει και θα μείνουμε στη Μαδρίτη.
2: Έχετε εναλλακτική, εντάξει.
1: Ναι, έχω εναλλακτική. Και αυτά που έλεγε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, ότι δεν παίζει ρόλο η εργατική, η δεξή, η τόρις, πώς τη λένε, αλλά και η κορώνα έπαιξε ρόλο και η λίβρα εστερλίνα, το νόμισμα που έχουν.
2: Ναι.
1: Γιατί όταν εγώ πήγαινα και αγόραζα το 1990 δέρματα από Εγγλέζους εισαγωγής Εβραίους που πουλούσαν δέρματα από Οσελότ, από Αλεπούδες, από τέτοια, το City of Bank που είναι οι τράπεζες στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ήταν σπίτια με ξύλινα μπαλκόνια και τα αφεντικά δίναν διαταγές σε μαύρους υπήκους Βρετανούς να φέρνουν τα δέρματα για να τα διαλέξω αν μπορούσα να φτιάξω ένα ωραίο παλτό όταν είχα ασχοληθεί με την γουναρική, ένα γουναράδικο εδώ παλιά. Αυτά ήθελα να σας πω. Εσείς θέλετε να με ρωτήσετε κάτι?
2: Όχι κύριε Αλέξανδρε, εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν όπως τα... Τα ονειρεύεστε.
1: Η κυβερνήτης της Μαδρίτης, η οποία είναι εξτρέμ δεξιά, μπορώ να την πω ότι υποστηρίζει το Vox ή και το PP, είναι η Νέα Δημοκρατία της Ισπανίας, λέει ότι θα κόψει για όλους τους ξένους που δεν έχουν ρεζιτένσια στη Μαδρίτη και πρέπει να πληρώνει το λεωφορείο ή το τρένο ή το τραμ ή το tube, πώς το λένε, το underground. Το υπόγειο.
2: Το μετρό, ναι.
1: Ναι. Ενώ όταν γραφτώ και γίνω φοιτητής και θα πηγαίνω, θέλω να βγάλω μια καρέδα να βοηθήσω το γιο μου που είναι καλός δικηγόρος και δεν εργάζεται ακόμα. Βοηθάει τις πολίτριες του McDonald's του γείτονα εδώ, σε περίπτωση που δεν τους δίνει τα φοινικήτα, είναι η αποζημίωση όταν τον απολύσουν τον υπάλληλο. Για να δω τον αγαπάνε ή επειδή είναι καλό παιδί.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Αλέξανδρε, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα εύχομαι. Κάθε καλό. 30 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θα βάλουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψω γιατί έχω πολλά μηνύματα να διαβάσω.

0: Δεν υπάρχει, λέει, πυρωτική Ελλάδα. 37 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Μόνο νησιά, λέει, έχουμε για διακοπές. Όχι, καλά, προφανώς και υπάρχει. Υπάρχουν, λέει, πολλά οικονομικά μέρη. Πρέπει να πάω σε ενημέρωση υποχρεωτικά. Αλλά τι πάει να πει είναι. Είναι ό,τι αρέσει τον καθένα. Αφού δεν βγαίνουν τα κουκιά. Νίκο μου, να σου πω κάτι. Καμιά φορά δεν βγαίνουν ούτε για την πυρωτική Ελλάδα. Αλήθεια σου, εγώ δηλαδή έχω. Με τις τιμές που λίγο έτσι έκατσα και έψαξα, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, και σου ξαναλέω τι ανάγκες είχε ο καθένας και τι. Μιλάμε να πας τώρα στο πεντάστερο, ούτε στο all inclusive. Προφανώς. Αλλά μην πας και να. Πες το να σχένεσαι να. Εντάξει. Βρω, λέει, μόνο στα αεροδρόμια. Ξαναλέω, 17 χρόνια. Εντάξει. Πάντα μου είναι απόλαυση, λέει, τοποθετήση του Γιώργου του Λονδίνου για το Ηνωμένο Βασίλειο και συμφωνούμε σχεδόν όλες. Είμαι Γαλλοαγγλίδα που ζει στην Ελλάδα κατά επιλογή από το 80. Την αγαπάω, λέει, τρελά τη χώρα και δεν θα ήθελα να γυρίσω στην Αγγλία, αν και είναι πολύ πιο οργανωμένη κοινωνία. Στο παρελθόν η έλξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η εκδρομούλα στο καλέ από τον Ντόβερ για φθηνό αλλά καλό κρασί. Χαιρετώ τον Γιώργο, εσάς και όλους, κυρία Κλέρη. Εντάξει, τώρα η Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Αυτό που είπε η κυρία Δωριάννα, της το είπα και εγώ. Δεν έχουν οι περισσότεροι. Η πλειονότητα δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει 2.000 τώρα στο παιδί για διακοπές, αλλά αφού έχει τη δυνατότητα και με τη βοήθεια της γιαγιάς του παππού, δεν ξέρω, οποιοδήποτε. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο για την κρίση. Α, εντάξει. Για μας οι 37, συμφωνώ, Γιάννη, 37-38 βαθμοί, εντάξει, είναι οριακά καύσωνας, οριακά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν υπάρχει μήνυ καύσωνας, έτσι. Αυτά, η διάρκεια είναι. Μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Ο καύσωνας είναι καύσωνας. Λοιπόν, αλλά εκεί 38-39 και πάνω λέμε ότι έχουμε καύσωνα. Και η διάρκεια είναι που παίζει το ρόλο. Ρώτησε, λέει, τον εστιατόρα, τον μηχανοδηγό. Α, για το. Ναι, κύριε, λέει, εντάξει τώρα, τι είναι. Κι άλλος, λέει, μικρός σεισμός πριν λίγο στο Προκόπη, 3,4 ρίχτερ. Σαν πολύ δεν κουνάει εκεί. Πάλι. Εγώ την κατέστρεψα την Αγγλία. Διαβάζω αυτά που διαβάζω. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, θα τα διαβάσετε κι εσείς αυτά. Μάνο, λέει, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Είδα ένα βίντεο στο ίντερνετ ότι στην Ελλάδα κατέστρεψαν τα μηχανήματα που βγάζανε λιγνίτη για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Τους έπιαναν το χώρο και γι' αυτό τα κατέστρεψαν? Τον έρχουν μια εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που γίνει μια μεγάλη κρίση στο Αιγαίο? Ελληνική κυβέρνηση το έχει σκεφτεί? Καλή συνέχεια. Διάβασα χθες, κύριε Αλέξανδρε, μια δήλωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Την επαναλαμβάνω γιατί είναι μια επίσημη τοποθέτηση, γι' αυτό έτσι. Δεν την υποστηρίζω, αλλά είναι μια επίσημη τοποθέτηση αξιωματούχου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφορικά με την καταστροφή αυτών των τριών μηχανημάτων. Ο διευθυντής, λοιπόν, της λιγνητικής μονάδας της Κοζάνης δήλωσε ότι τα τρία αυτά μηχανήματα, τα οποία είναι και τεράστια, χθες λέγαμε με την Ελένη και τους όγκους, πόση τόνη το καθένα και 100 μέτρα και 50 μέτρα ύψους κτλ. Κτλ. Κάτι θεόρατα. Ήταν παροπλισμένα. Δεν συμμετείχαν στις εργασίες. Και χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καταστραφούν και να γίνουν μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα μπουν μετά εργάτες να τα κόψουν σε ακόμα μικρότερα κομμάτια και να πουληθούν για σκραπ. Ξαναλέω, επειδή είναι επίσημη δήλωση, τη μεταφέρω. Για ποια μπάλα? Συγγνώμη. Α, την Αγγλία. Α, για την μπάλα. Ναι. Το βλέπα κι εγώ. Εντάξει, έχασε τώρα ο 0-0 ήρθανε με την Γκάνα. Έχασε ο Κέιν στο τέλος ένα που είχε το δοκάρι και είχε την επιστροφή μπάλα και αν το πιάνε καλά εκεί έγραφε το σκορ και τελείωνε το παιχνίδι. Θα περάσει μωρή Αγγλία. Η κυβέρνηση λέει πάβει το λιγνίτι καταστρέφοντας δημόσιο πλούτο και εξυπηρετώντας ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Ανατινάζοντας σκαπτικά για λιγνίτη στη Κοζάνη τη στιγμή που οι λιγνητικές μονάδες βρίσκονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων στο τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας που εκπώνησε η ΡΑΕ τον Ιούνιο του 25. Που αρώ το ξαναλέω. Η επίσημη τοποθέτηση είναι ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν παροπλισμένα και δεν μπορούσαν να προσφέρουν. Δεν λέω ότι αυτό είναι. Θα συμφωνήσω, κύριε Γρηγόρη. 25 ευρώ μακαρονάδα, δεν πληρώνω. Και να την κάνουν μπροστά μου να μου κόψουν το μακαρόνι με το μηχάνημα. Όταν παίρνεις με ένα ευρώ μακαρόνια από το σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή αν πας να πληρώσεις 25 ευρώ μακαρονάδα, τι να πω. Βέβαια, για να τα πουλάει κάποιος τόσο, κάποιος τα αγοράζει. Οπότε καλά μας κάνουν. Διότι άμα δεν έμπαινε κανείς για να πάρει τη μακαρονάδα 25 ευρώ, θα την έριχνε την τιμή. Λοιπόν, όταν ο άλλος πάει και σκάει 25 για τη μακαρονάδα, τι εστιατόριο σου πουλάει γαρίδα μακαρονάδα και σου λέει 25 ευρώ, άμα θες. Να σου πω, δεν σε υποχρεώνει. Δεν σε βουτάει κανείς από το γιακά για να σε βάλει μέσα στο μαγαζί να φας. Βλέπεις την τιμούλα και λες, θα μπω να φάω. Λοιπόν, άμα δεν μπει κανείς, θα πει ο άλλος, τι κάνω εδώ. Θα τη ρίξεις την τιμή. Λοιπόν, αφού το πουλάει 25, πάει να πει ότι φεύγει. Αφού φεύγει, καλά κάνει. Μην τρελαθούμε. Όχι αφού μπορεί. Αφού τα παίρνει. Άμα του μείνει μία, δύο, τρεις και κάθονται μετά και τα τρώνε για να μην τα πετάξουνε, θα το σκεφτεί μήπως, δεν ξέρω. Α, εδώ μου γράφει ο κύριος Γιάννης. Όσο μου λέει το υπολόγισες, μια εβδομάδα μου λέει σε μέτρια κατάσταση θες ένα 1500. Και χιλιάρικο να θες. Εγώ ξαναλέω, ποιος παίρνει 1500. Πώς είναι αυτοί που παίρνουν 1500. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Παίρνεις 1500 το μήνα. Εγώ σου λέω ότι παίρνεις 1500. Καθαρά βρε, άστα μεικτά τώρα, εντάξει. Καθαρά. Παίρνεις 1500. Αν θες ένα χιλιάρικο για μια εβδομάδα, με τα 500 ευρώ μπορείς να πληρώσεις υποχρεώσεις σου του μήνα. Βγαίνεις. Άρα έχεις πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Μιλάμε τώρα για όποιον δεν έχει εξοχικό, για όποιον δεν έχει κάποιον να το φιλοξενήσει. Για. Ξεκινώντας δηλαδή από το μηδέν και χτίζοντας το κόστος για μια εβδομάδα διακοπών. Με μετακίνηση, διαμονή, διατροφή. Χωρίς πολλά λούσα, σε μια αξιοπρεπή κατάσταση που θα πας να φας ανθρώπινα, να κοιμηθείς ανθρώπινα, να κάνεις το μπάνιο σου ή να αράξεις, να κοιτάς τον ουρανό, ξέρω εγώ, να αναπνέεις το οξυγόνο σου και δεν θα πληρώνεις 25 ευρώ τη μακαρονάδα, προφανώς. Μην τα συζητάμε. Τι έχεις? Ρίχτω.
1: Real FM.
2: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, εγώ πάντως λέει που θα πάω στο σπίτι στη θάλασσα για 10 μέρες. Θα χαλάσω πιο λίγο από ό,τι χαλάω στο σπίτι μου. Μισό λεπτό. Αν έχεις σπίτι, αν έχεις κατάλημα και δεν έχεις να πληρώσεις διαμονή, προφανώς το κόστος πέφτει σημαντικά. Έτσι, γιατί στο σπίτι δεν πληρώνεις τη διαμονή, θα πληρώσεις το ρεύμα σου για 10 μέρες, θα κάνεις μια κατανάλωση, πόσο θα κάνεις. Το air condition ό,τι κάνεις. Τα υπόλοιπα, τι να βάλεις για ένα πλυντήριο. Και κάθε μέρα να βάζεις κουζίνα, να μαγειρεύεις κάτι, δεν είναι κατανάλωση. Αν φας τις 10 μέρες και 2-3 μέρες έξω, να πας σε μια ταβέρνα. Και όλες τις μέρες όπως λέω να φας έξω. Που αν έχεις σπίτι, δεν θα φας όλες τις μέρες έξω. Αλλά λέμε, προφανώς πέφτει σημαντικά. Τώρα, αν το σπίτι είναι στη θάλασσα και χρειάζεται να μετακινηθείς με πλοίο, το κόστος ανεβαίνει. Αν μπορείς να πας οδικός, παράλια, Εύβοια, Πελοπόννησος, Λευκάδα, λέω τους προορισμούς που μπορείς να πας και με το αυτοκίνητο. Έχεις μόνο τα μεταφορικά, τη βενζίνη και τα διόδια. Το κόστος όμως δεν είχε καμία σχέση με το να φορτώσεις αυτοκίνητο στο καράβι. Προφανώς είναι πιο οικονομικό. Έχει ένα κόστος, αλλά είναι σημαντικά μικρότερο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το εισόδημα που έχει ο καθένας διαθέσιμο. Όλα υπολογίζονται και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο κύριος Αντώνης εδώ ρωτάει για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν θίξαμε θέμα υπογεννητικότητας, θίξαμε το θέμα της μείωσης των τάξεων λόγω του ότι δεν υπάρχουν μαθητές, που συνεπάγεται υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα. Προφανώς, όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, δείχνει κάποια πράγματα. Δεν είναι φετινό, δεν είναι περσινό μόνο, είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό και κάθε χρόνο δείχνει να γίνεται χειρότερο. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός για να σας πω, αλλά να το δούμε και από απόψε, από αύριο τέλος πάντων, πρώτα δεζόμαστε καλά, ποιος μπορεί να μας το αναλύσει σε επίπεδο συνταξιοδοτικού τι σημαίνει αυτό. Όχι για άμεσα. Και επίσης, ποια είναι τα όρια της χώρας σε ό,τι αφορά τη γύρανση. Δηλαδή, πού χτυπάει κόκκινος συναγερμός στο δημογραφικό. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή εκείνη που έχουμε, που έχει βάλει η πολιτεία, όπως ας πούμε όταν μειώνονται τα αποθέματα του νερού, για να πούμε ότι έχουμε λειψιδρία. Πού είναι εκείνη η στιγμή που λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του πληθυσμού. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Καληνύχτα κυρία Σόφη, να είστε καλά. Υγεία σε όλους και όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Υγεία και ανθρωπιά. αυτό με την ανθρωπιά πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο, γιατί αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από εμάς. Εντάξει, η υγεία όσο περνάει από το χέρι μας, αλλά η ανθρωπιά νομίζω ότι είναι 100% δικό μας θέμα. Λοιπόν, το παγκόσμιο κράχ έρχεται πιο κοντά αν επιβεβαιωθεί η γεωπολιτική υποβάθμιση των ΗΠΑ, όπως αυτή καταγράφεται στην αντιπαράθεση με το Ιράν. Οι όροι της συμφωνίας που συζητούνται στην Ελβετία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και ταπεινωτικοί, γιατί σου είπα, καλά, καταλαβαίνεις, παρά δεν πρόκειται κανείς να το υιοθετήσει αυτό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Η ενδεχόμενη απόσυρση υποβάθμιση του ρόλου των ΗΠΑ ενδέχεται να αποθρασύνει ακόμα περισσότερο την Τουρκία εναντί τη Ελλάδα. Το πολιτικό σύστημα τη οποία δίνει την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν στην περιοχή μα, πανηγυρίζοντα για συμφωνίε που αποδεικνύονται ήδη εξαιρετικά ετεροβαρεί για τη χώρα. Γεια σου, Φορσέγγεν. Μανώλη, καλησπέρα. Ίσως για διακοπές, όποιος μπορεί λίγο εναλλακτικά να μπορεί να πάει κάπου. Εισιτήρια για Κρήτη, ένα άτομο μετεπιστροφής με μηχανή τον Αύγουστο, 115 ευρώ. Κάμπινγκ με ρεύμα με δική σου σκηνή, 9.30 την ημέρα, ψάξτε το. Ναι, εντάξει. Κάποιος που μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ναι. Προφανώς και υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι. Αλλά αν έχεις παιδί, εξαρτάται, είναι όλα αυτά, είναι κατά περίπτωση. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διακοπές μοναχικές και μπορούν να βρουν λύσεις. Εδώ όμως μου βάζεις κριτήρια που είναι πολύ συγκεκριμένα. Μηχανή πρώτα απ' όλα, πρέπει να έχεις μηχανή. Να μπορείς να μείνεις σε κάμπινγκ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν δευτερόλεπτο σε κάμπινγκ. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και διακοπές το κάμπινγκ. Και σε σκηνή, γιατί είναι το κάμπινγκ σε σκηνή, είναι και το κάμπινγκ σε τροχόσπιτο. Δεν ξέρω τη διαφορά του κόστους, αλλά δική σου σκηνή. Σου λέει, άλλος, άμα πάω να κοιμάμαι στο πάτωμα, δεν έχει. Δεν ξέρω, ο καθένας πώς το βλέπει. Καλά, και την τουαλέτα και τον μπάνιο. Κοίτα, όταν πας στο κάμπινγκ, ξέρεις ότι οι συνθήκες είναι αυτές. Ξαναλέω, πουθενά δεν πας με το ζόρι. Επιλογή είναι. Λοιπόν, ετοίμασε τραγουδάκι, Αντώνη. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, Αντώνης Μαρτάκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα Γεωργής Δαβαρίνος, ακόμα πιο νωρίς Γιάννης Χαραγκεβρέκης, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε λίγο έχουμε σέντρα στο μισό λεπτό. Έχουμε σέντρα στο Παναμάς Κροατία σε 4 λεπτά. Τώρα είναι η ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη εννοείται από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και την Αίθουσα Σύνταξης, Μανώλης Βαρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα απόψε. Πρώτο Θεός, Τετάρτη πια, 9 μετά τον Νίκο Βογιόπουλο εδώ στον Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Κομίση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο ενικός.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά.

Βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφία.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παρέτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παρετήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κύριος Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύρ Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παραιτήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς. Δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάγουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι,

Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην δέος ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο. Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη η Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το μαξί μου έως τη ΔΕΘ, ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την political. Η ελεύθερη ώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ για αραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω Ανδρέα για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχήρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και οι ναυτεμπορικοί, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοιτάξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε κι εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική οδού που αυτό θέλει ο Τραμπ, δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό του πρόγραμμα, δηλαδή ξεχάστηκαν και οι πληρεξούσοι, ξεχάστηκαν και οι βαλιστικοί πύραυλοι που ήταν στόχοι, θυμάστε κι εσείς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Το καθεστώς παρέμεινε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ανατροπής του. Άρα εδώ νομίζω έγινε μια προσγείωση
0: στη
1: σκληρή πραγματικότητα. Νομίζω εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, και κάτι ξέρετε που υποτίμησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ότι του Τραμπ του αρέσουν οι γρήγορες νίκες, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ξέχασε ο κ. Νετανιάχου ή υποτιμήσανε και εκείνοι τις δικές τους προσδοκίες που είχαν, υπερτιμήσανε μάλλον από τον πόλεμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, προσέξτε, ο κ. Τραμπ θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτή τη συμφωνία, γιατί από αυτή τη συμφωνία μονομερώς αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέλαβε στην πρώτη του θητεία και όντως τα χρόνια που μεσολάβησαν, το Ιράν έκανε αρκετά βήματα. Και αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το καθεστώς που είναι το ίδιο, αλλά πιο σκληρό, πιο άκαμπτο, με ενισχυμένους στρούς επανάστασης, έχει περισσότερους λόγους να μιμηθεί το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σαν την υπέρτατη αποτροπή. Και δυστυχώς, αν πάμε εκεί, θα δείτε και άλλες χώρες περιοχής. Δεν σας το λέω, έχω λόγο που το λέω.
0: Ναι.
1: Όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και την Τουρκία, ξέρετε. Και θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Όμως, για να πάμε εκεί, θα χρειαστεί στρατηγική υπομονή. Πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.
0: Ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική διαδικασία της διαπραγματεύσης με τα χτυπήματά του στο Λίβανο. Έχετε. Είναι προφανές, ναι, ότι ο Νετανιάχου, εν όψει και των εκλογών που έχει μπροστά του το φθινόπωρο, μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις.
1: Καθόλου. Και δέχεται τα πειρά τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Το άρα ρώτησε, μην ξεχνάτε, ήταν ο άνθρωπος που πάντα θεωρούσε ότι έχει την πλέον προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Άρα και για λόγους εσωτερικής πολιτικής που τους αναφέρεται, έχει λόγους ο ίδιος και η κυβέρνησή του να υπονομεύσουν, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό σε αυτή τη σχέση που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεζμπολάχ στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
0: ναι,
1: μας,
0: σωστά.
1: Να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να τυναχτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία. Ενώ στο διπλωματικό της.
0: Επομένως, έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
1: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση. Αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρη συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που δεν είναι σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όπου είχαμε χορταστικό.
0: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
3: Δεν τα λέμε όλα, ναι, τώρα, ναι. Γιατί και πρωί-πρωί.
0: Σωστό, ναι. Σωστό. Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός. Τι την ήθελες στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, να, πάμε παρακάτω.
3: Δεν είχα το ύψος.
0: Okay.
3: Λοιπόν, χορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32. Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού, η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία. Αργεντινή 6 προκρίθηκε. Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια, καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη. Γαλλία 6, Νορβηγία 6 πέρασαν στους 32. Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη. Αρχικά στις 8 Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 2 τα ξημερώματα Παναμάς, Κροατία. 5 η ώρα Κολομβία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win, Living Insights. Legend.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Welcome to Miami. I'm going to Miami, έτσι λέει ο Will Smith.
1: Ποιος θα πάει, θα πάει στο Miami.
0: Πάει ο Αντετοκούμπο.
1: Α, λέω, νόμιζα πως πας εσύ στο Miami. Τι θα σε κάνουν εσένα στο Miami.
0: Μην πάω εγώ στο Miami.
1: Μα δεν σε... Γιατί τι θα πήγες να κάνεις
0: μπάσκετ. Μ' αρέσει εμένα το Miami.
1: Παιδί μου, θα έπαιζες μπάσκετ.
0: Καλά, εύκολα. Σανιάτα μου ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο.
1: Ταλέντο ήσουν άκη, γιατί δεν εξελίχθηκες.
0: Δεν εξελίχθηκα γιατί πήρα τον κακό το δρόμο μετά. Αλλά ο Γιάννης, ο οποίος δεν πήρε τον κακό το δρόμο και το παλικάρι επικεντρώθηκε
1: και
0: σε αυτό που
1: του
0: κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις, καθώς μετακινείται μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat.
1: Και οι Miami Heat, να ξέρετε, γιατί διάβασα την είδηση, κέρδισαν τους Boston Celtics που τον διεκδικούσαν το Γιάννη μας. Άρα, μπράβο. Το λατρεύω εγώ. Δεν ξέρω, μου αρέσει όλο.
0: Αυτό το παιδί όλοι το έχουμε στις καρδιές
1: δεν
0: μας.
1: Δεν ξέρω. Και η πορεία του αγώνος, αυτή η μάχη του, το πώς. Περίπου είναι. Τώρα πέρα από ότι είναι αθληταράς, δεν υπάρχει. Έτσι, βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο. Κυρίως στα ξένα που είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι, παιδιά, ο άνθρωπος είναι ολόκληρο βουνό. Πραγματικά θα θυμάμαι πώς ξεκίνησε.
0: Ένα δύνατο παιδάκι, ναι. Ένα ψηλόλιγνο παιδάκι από το φιλαθλητικό.
1: Να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι πάντα υγιής το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Υγιές. Το έκανα λάθος.
0: Ο Αντετοκούμπο λοιπόν πηγαίνει στα πλαίσια ανταλλαγής. Είναι το περίφημο trade το οποίο γίνεται στο NBA. Κάνουν συμφωνία δηλαδή οι ομάδες και κάνουν ανταλλαγή παικτών. Πάει λοιπόν από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Οι Milwaukee θα πάρουν σαν αντάλλαγμα κάποιους παίχτες και κάποιες επιλογές για τα draft, για καλύτερες θέσεις. Και ο Αντετοκούμπο επιλέγεται λοιπόν από τους Miami Heat για να αποτελέσει τον ηγέτη τους ώστε να κάνουν το comeback.